0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 3:30.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

Κάποιες φορές μπορείς να πεις ότι νιώθεις, μπορείς να προδώσεις και να προδοθείς, να γελάσεις, να εκδικηθείς. Άλλες όχι,

και τα λάθη. Άλλες πάλι σου δίνουν χαρές, ελπίδα σου δίνουν και πάθη. Άλλες όχι,

τη σφαίρα πριν σε σκοτώσει. Τον εχθρό να σε ρίχνει στο χώμα, τα παιδιά να παίζουν ακόμα.

0: 91,8 FM. Ώρα για καλή μουσική.
1: Η ώρα στον Ερμή είναι 4.
0: Ερμής 91,8 FM. Ώρα για μουσικές του κόσμου. Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 4:30.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 5:30.
1: Το φέρι μπιζού.
2: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

είναι ωραία τα λάθη, γιατί μοιάζουν με μας. Ποια ζωή

0: Η ώρα στον Ερμή είναι 6.
1: Ερμής 91,8 FM. Ώρα για μουσικές του κόσμου. Ερμής 91,8 στα FM.
2: Πού να σου εξηγώ πως έτσι σαν κουφάρι μένω, να μετρώ το χρόνο που θα χρειαστώ να χωνέψω τη λογική. Δεν με υπολόγισες καλά, όφιλες ξέρεις. Το χρόνο θα τον πάρω και τότε θα γελάσω δυνατά. Τα άδεια σου μηχανοργήματα θα τα ξεσκίσω και θα τα στείλω πίσω, σε ένα φάκελο γεμάτο σκόνη. Θα μάθω για σένα όλες τις γλώσσες του κόσμου ετούτου και θα καθίσω μαζί σου ατελείωτα.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 6:30.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο.
1: Ερμής 91,8 στα FM.
2: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.

0: στις τελευταίες ημέρες. Σήμερα μεταβαίνει στο νησί κυβερνητικό κλιμάκιο προκειμένου να αποτιμηθούν οι ζημιές. Στο οροπέδιο Λασιθιού ο κάμπος έχει μετατραπεί σε μια απέραντη λίμνη από λασπόνερα. Σημαντικά προβλήματα καταγράφονται και στα Χανιά, αναλόγω προβλήματα και στο Ρέθυμνο. Τουλάχιστον 2 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 35 τραυματίστηκαν από πυροβολισμούς εν μέσω γιορτής στην πολιτεία Τζόρτζια των Ηνωμένων Πολιτειών. Και ο καιρός ηλιοφάνεια σήμερα στην Αττική, μέχρι 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 23 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Να περάσουμε αναλυτικά στις ειδήσεις μας και να αρχίσουμε από το συναγερμό που σήμανε στην αστυνομία λίγο μετά τις 4.30 τα ξημερώματα, όταν άγνωστοι πέταξαν ύποπτα αντικείμενο, πιθανότατα χειροβομβίδα, η οποία δεν εξεράγει, σε καφετέρια στον Άγιο Παντελήμονα. Ο καλός συνάδελφος Γιώργος Τσελίκας είναι στο σημείο. Γιώργο, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα, Μεράνη, και καλή εβδομάδα. Να πούμε για τους φίλους οδηγούς τώρα που βγαίνουν έξω ότι είναι αποκλεισμένη περιοχή Σαχαρνών, Αϊπείρου και Ιουλιανού. Αυτό το κομμάτι δηλαδή είναι αποκλεισμένο μέχρι Νεοτέρας. Όπως είπες και εσύ, 4.30 άγνωστοι που επέβαιναν σε μηχανή μεγάλου κυβισμού πέταξε μια χειροβομβίδα αμυντικού τύπου. Γιατί όλο αμυντικού τύπου? Γιατί λόγω αστοχίας είχε βγει περώνει, δεν έγινε έκρηξη. Όμως ήρθαν τα ΤΕΜ, αλλά θα αναλάβει ο στρατός. Θα έρθουν λοιπόν κλιμάκιο από το μηνύτου στρατού για να κάνει ελεγχόμενη έκρηξη της χειροβομβίδας. Αυτή τη στιγμή έχει ισχυρή αστυνομική δύναμη, είναι 2 επιβριστικά οχήματα προληπτικά. Όπως σας είπα και πάλι, αυτό το αμαρτωλό μαγαζί είχε πάλι το Σεπτέμβρη δεχτεί χτύπημα από χειροβομβίδα. Ταυτόχρονα και αυτό το μαγαζί και ένα στην πλατεία Αμερικής. Οπότε έχει παρελθόν. Το μαγαζί τώρα θα αναλάβουν η αστυνομία να εισηγνιάσει την υπόθεση, όμως πρέπει να λυθεί το θέμα με τη χειροβομβίδα. Αυτή η χειροβομβίδα παραμένει στο σημείο έξω από το μαγαζί και όπως σας είπα θα έρθει η κλιμάκια του στρατού για να κάνει μια ελεγχόμενη έκρηξη.
0: Γιώργο, σε ευχαριστούμε πολύ. Να περάσουμε στο μέτωπο της κακοκαιρίας που σημειώθηκε στην Κρήτη τα τελευταία 24 ώρα με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένας άνθρωπος και να προκληθούν εκτεταμένες καταστροφές σε σπίτια, δρόμους και καλλιέργειες. Σήμερα μεταβαίνει στο νησί κυβερνητικό κλιμάκιο προκειμένου να αποτιμηθούν οι ζημιές. Αρχικά θα πραγματοποιηθεί σύσκεψη στην περιφέρεια Κρήτης με τη συμμετοχή των συναρμόδιων φορέων και εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης και στη συνέχεια το κυβερνητικό κλιμάκιο θα μεταβεί στις πληγήσεις περιοχές του Μυλοποτάμου, της Ιεράπετρας και του οροπεδίου Λασιθίου. Στο οροπεδίο Λασιθίου ο κάμπος έχει μετατραπεί σε μια απέραντη λίμνη από λασπόνερα, καθώς έπεσε το νερό που πέφτει σε 2 χρόνια στην Αττική, ενώ τεράστιο είναι το πλήγμα στις καλλιέργειες και το ζωικό κεφάλαιο. Η καταστροφή είναι ολοκληρωτική, τόνισε ο Δήμαρχος Λασιθίου Γιώργος Αθανασάκης μετά από σύσκεψη χθες το απόγευμα, υπογραμμίζοντας πως πρέπει να κινηθούν άμεσα οι διαδικασίες για την αποζημίωση των πληγέντων.
2: Από τον υπερβολικό όγκο νερού φεύγει και μπαίνει σε ένα σπίτι το νερό. Τέτοια περιστατικά έχουμε. Καμπόσα είναι, αριθμητικά είναι περίπου 50 περιστατικά τέτοια πρέπει να έχουμε στο περιοχή μας.
0: Σημαντικά είναι τα προβλήματα και στα Χανιά. Ο Δήμαρχος Πλατανιά Γιάννης Μαλανδράκης συζήτησε να κηρυχθεί η περιοχή σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Ανάλογα προβλήματα και στο Ρέθυμνο, στους Δήμους Αμαρίου και Μυλοποτάμου, που τα σχολεία θα παραμένουν κλειστά και σήμερα. Στα Ζωνιανά, στην Γκράνα και στα Λιβάδια, αποκαταστάθηκε η βλάβη στο δίκτυο υδρεύσης. Επανέρχεται σταδιακά η υδροδότηση στα χωριά, ωστόσο παραμένει η απαγόρευση κατανάλωσης. Στις νέες παρεμβάσεις για το κόστος της ενέργειας και τις οφειλές των πολιτών, αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός στην καθιερωμένη Κυριακάτικη ανάρτησή του, αναδεικνύοντας και τις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει η Ελλάδα σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την αντιμετώπιση της κρίσης, με τις τιμές στα καύσιμα να συνεχίζουν να δυναμητίζουν το πολιτικό σκηνικό. Επισημαίνει ο κ. Μητσοτάκης ότι σε αυτή την πιεστική συγκυρία η κυβέρνηση έρχεται και αυξάνει από 72 σε 120 τις δόσεις αποπληρωμής των ληξιπρόθεσμων οφειλών σε εφορία και ασφαλιστικά ταμεία, με ελάχιστη δόση τα 30 ευρώ και με το επιτόκιο να παραμένει χαμηλό. Η αντιπολίτευση συμπεριφέρεται όπως οι προπονητές της Εξέδρας. Ο κόσμος, όταν είναι σε μια δύσκολη κατάσταση, δεν χρειάζεται ψεύτικες ελπίδες ούτε μαγικές συνταγές, δήλωσε στον Sky ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.
3: Το γεγονός ότι μπορούμε να μιλάμε για ανάσες είναι αποτέλεσμα μιας πολιτικής αυτής της κυβέρνησης. Όσο μπορούμε, το ξαναλέω, δεν πανηγυρίζω, να δίνουμε πίσω κάποια τα οποία
4: αλλιώς
3: θα μειώσουν τις συνέπειες.
0: Ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς ανέφερε μεταξύ άλλων ότι ο Πρωθυπουργός παρέλειψε στην Κυριακάτικη ανάρτησή του να εξηγήσει για ποιο λόγο το επιτόκιο στη ρύθμιση ανέρχεται σε 5,8%, γιατί δεν προβλέπεται διαγραφή τόκων, γιατί εξαιρούνται οφειλές που δημιουργήθηκαν το 2025 και το 2026, αλλά και γιατί δεν μπορούν να επαχθούν στη ρύθμιση όσοι έχουν ενεργή ρύθμιση πέρα των 72 δόσεων.
5: Ό,τι μέτρο, κατά τη γνώμη μας, είναι στα σχέδια, καλό θα είναι να είναι στοχευμένο.
0: Παραμένουμε στην πολιτική επικαιρότητα. Κριτική στην κυβέρνηση άσκησε ο Αντώνης Σαμαράς, επισημένοντας ότι τα οστά του Σαμουήλ ήταν ο εθνικός πόθος των Βουλγάρων και εμείς πήραμε μόνο 48 από τα χιλιάδες κλεμμένα ιερά δικά τους κοιμήλια που είχαν αρπάξει στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο οι Βούλγαροι από τη Βόρεια Ελλάδα.
4: Δεχτήκαμε διπλό χτύπημα. Η κυρία Φόντερ Λάιεν, που δεν ξέρω ποια Ευρώπη εκπροσωπεί, εξέφρασε θαυμασμό για την δήθεν μακεδονική γλώσσα και τον μακεδονικό πολιτισμό των Σκοπίων. Τα πράγματα έχουν γίνει πολύ χειρότερα από το φιάσκο των Πρεσπών. Και εμείς παρακολουθούμε βουβή. Την ίδια ώρα, με τις πιο επίσημες τιμές, υποδέχθηκε η Βουλγαρία τα οστά του Σαμουήλ, που για αυτούς είναι σαν να ήρθαν στην Ελλάδα τα οστά του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Ήταν για πάνω από 100 χρόνια ο εθνικός πόθος των Βουλγάρων. Και προσέξτε, εμείς τι πήραμε, 48 μόνο από τα χιλιάδες κλεμμένα ιερά δικά μας κοιμήλια που είχαν αρπάξει στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο οι Βούλγαροι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ως Πρωθυπουργός είχα απαιτήσει να μας επιστρέψουν όλα τα κλεμμένα. Και εμείς δυστυχώς σήμερα σαλπίζουμε υποχώρηση με πανηγυρισμούς. Δεν είναι αυτή η Ελλάδα.
0: Κυβερνητικές πηγές σχολίαζαν πως η καλύτερη απάντηση στον κύριο Σαμαρά είναι η πρόσφατη ανακοίνωση της Ιεράς Συνόδου. Υπενθυμίζεται πως η Ιερά Σύνοδος εξέφρασε την ιδιαίτερη ικανοποίησή της και χαρακτήρισε τη συμφωνή επιτυχία για την πατρίδα που αντανακλά τη συνεργασία πολιτείας και εκκλησίας για την επίτευξη εθνικών στόχων. Να ακούσουμε τον κύριο Μαρινάκη.
3: Δεν αναφέρομαι μόνο στον κύριο Σαμαρά, αναφέρομαι συνολικά. Είναι προτιμότερο να παίρνουμε πίσω μηδέν κοιμήλια τα οποία έχουν τεράστια σημασία για τους πιστούς, έχουν τεράστια σημασία για την Εκκλησία μας, όπως φάνηκε από την Ιερά Σύνοδο, ή όσα παραπάνω μπορούμε και όλα τα οποία αυτή τη στιγμή είναι διαθέσιμα, έναντι ενός ανταλλάγματος όπως είναι τα οστά, που δεν σημαίνουν τίποτα για τους Έλληνες.
0: Κατοίκον έκτηση ποινής με βραχιολάκι για χιλιάδες κρατούμενους για πλημελήματα προβλέπει μεταξύ άλλων το νομοσχέδιο του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. Πρόκειται για 3.700 κρατούμενους σε όλες τις φυλακές, οι οποίοι μπορούν να αιτηθούν την έκτηση του υπόλοιπου της ποινής τους κατοίκων με ηλεκτρονική επιτήρηση. Εξαιρούνται 520 καταδικασμένοι για υποθέσεις ενδοοικογενειακής βίας και 10 καταδικασμένοι για ηλεκτρονικές και τηλεφωνικές απάτες. Στις διεθνείς εξελίξεις, τουλάχιστον 2 άνθρωποι 21 και 23 ετών έχασαν τη ζωή τους και 35 τραυματίστηκαν από πυροβολισμούς εν μέσω γιορτής στην πολιτεία Τζόρτζια των Ηνωμένων Πολιτειών. Η κατάσταση της υγείας κάποιων εκ των τραυματιών κρίνεται κρίσιμη. Σύμφωνα με την αστυνομία, οι ηλικίες τους κυμαίνονται μεταξύ 14 και 51 ετών, ενώ κάποιοι φέρουν τραύματα από τουφέκια. Σύμφωνα με τις αρχές, στη γιορτή για την επιστροφή μαθητών του Λυκείου στην Κομιτεία Ντούλη παρευρίσκονταν εκατοντάδες πολίτες. Οι αρχές ανέφεραν πως δεν θεωρούν ότι εξακολουθεί να υπάρχει απειλή. Απόπειρα τρομοκρατικής ενέργειας χαρακτηρίζουν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα την προσπάθεια συντριβής του αεροσκάφους της Fly Dubai από τον συγκυβερνήτη της πτήσης, ο οποίος προηγουμένως είχε επιτεθεί με τσεκούρι και είχε τραυματίσει τον κυβερνητή. Σύμφωνα με Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, ο δράστης φέρεται να ομολόγησε ότι σχεδίαζε την πράξη του πολλούς μήνες. Σκόπευε να ρίξει το αεροσκάφος στο αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν, προκειμένου να προκαλέσει 100 βυθυμάτων πέραν των 174 επιβενώντων στην πλειοψηφία τους Ισραηλινών πολιτών. Σύμφωνα με ανώτερη πηγή των Εμμυράτων, ο συγκυβερνήτης από το Ομάν αναμένεται να αντιμετωπίσει στην ποινή του θανάτου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες απέσυραν όλα τα βομβαρδιστικά που είχαν αναπτυχθεί στη βάση Φέρφορντ στη Βρετανία, μεταφέροντας τα πίσω στις μόνιμες βάσεις τους λίγες ημέρες μετά τη σύλληψη 6 ανδρών για υπόθεση που ερευνάται ως πιθανό τρομοκρατικό σχέδιο. Το Αμερικανικό Πεντάγωνο επιβεβαίωσε την αποχώρηση των αεροσκαφών, χωρίς όμως να εξηγήσει τι οδήγησε στην απόφαση.
6: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
7: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα

0: 74. Στην τριάδα των υποψηφίων για την ανάδειξη του κορυφαίου αθλητή στίβου της Ευρώπης βρίσκεται ο Μίλτος Τεντόγλου. Μαζί του ο παγκόσμιος ρεκόρντμαν του επικοντό Μόντο Ντουμπλάντιτς και ο Ιταλός χρυσός Ολυμπιονίκης του ύψους Τζιαμάρκο Ταμπέρι.
1: Πάμε σε γραμμή, ναι.
2: Εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
1: Πολλά γκολ.
2: Γκολ στο βόλεϊ.
1: Ποιο βόλεϊ?
2: Ποιο ματς?
1: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
2: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
1: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
3: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις.
4: Κάθε αγώνας έχει τη δική του ιστορία. Κάθε γκολ τον δικό του πρωταγωνιστή. Κάθε μεγάλη αθλητική είδηση έχει τη δική της φωνή. El Clásico με τον Δημήτρη Πέτα. Καθημερινά στον Ερμή 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Η καρδιά του ζακυνθινού αθλητισμού χτυπά εδώ.
5: Ερμής 91,8 στα FM.

τώρα τι θέλεις να σου πω. Μη με πιέζεις, δεν μπορώ. Ξέρεις τα πάντα, τι ζητάς.

Υπόπτες λέξεις μη μου λες. Κάτι θα γίνει και θα κλαις. Ξέρω τον νόμο της σιωπής. Αν ψάξεις

0: Και εμείς 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 7:30.
2: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Μης FM 91,8 στέρεο.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Και εμείς 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 8:30.
2: Το φέρι μπιζού.
3: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Η ποιότητα σου δίνει την απόλυτη απόλαυση. Κεφαλινός Coffee Station. Σε συνεργασία με την Hand Pickers, την ποιοτικότερη εταιρεία speciality coffee στην Ελλάδα, σας προσφέρουμε φρέσκους εκλεκτούς καφέδες με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, χωρίς πρόσθετα και αρώματα. Κεφαλινός Coffee Station. Φρεσκοψημένες φωλιάτες, σάντουιτς και μπαγκέτες με συνδυασμό υλικών. Κεφαλινός Coffee Station στο Καλαμάκι. Στο χέρι με take away ή στο 26950-22888 και WhatsApp 6984-190-500. Σύντομα και online παραγγελία. Κεφαλινός Coffee Station. Απόλαυση όλη μέρα.
1: Εμείς 91,8 στα FM.

0: ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο. Η ώρα στον Ερμή είναι 9.
1: Ο κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγακύκλους.
2: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Εμείς 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 9:30. Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια, είναι δικαίωμα. Στην ECOMAT γνωρίζουμε τη σημασία του τέλειου ύπνου.
2: Ανακαλύψτε τα βραβευμένα στρώματα της ECOMAT που εξασφαλίζουν την τέλεια ανατομική στήριξη ώστε να ξυπνάτε πραγματικά ανανεωμένοι.
1: Με την ECOMAT δεν αλλάζει στρώμα, αλλάζει ζωή.
2: Βρες τα όλα στο ecomat.gr ή στα καταστήματά μας. Για τη Ζάκυνθο στο Γαϊτάνι. ECOMAT. Το καλύτερο μέρος του κόσμου για ύπνο.
3: Η οικολογική γεωργική Βάρτζελης Παναγιώτης είναι δίπλα σας από το 2001 με σεβασμό στον αγρότη, το κτηνοτρόφο και το μελισσοκόμο. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας προσφέρει όλα όσα χρειάζεστε για να αναπτύξετε τις καλλιέργειές σας και να φροντίσετε τα ζώα σας. Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε βιολογικά φυτοπροστατευτικά, λιπάσματα, πιστοποιημένα φυτοφάρμακα, ζωοτροφές, σπόρους, φυτά, εργαλεία και μελισσοκομικά είδη. Με υπεύθυνη υποστήριξη για υπαίθριες και θερμοκηπιακές καλλιέργειες και πάντα με προσιτές τιμές. Από τον πρώτο σπόρο μέχρι το τελευταίο εργαλείο, η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας. Οικολογική γεωργική Βάρτζελης Παναγιώτης. Στην Αγία Ελένη, Σαρακινάδο. Τηλέφωνο 26950-24231.
4: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
5: Το φέρι μπιζού.
6: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM.
1: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
2: Κακού φώματα Αλουμίλ. Τώρα εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
3: Ότο Αθήνα. Powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Ότο Αθήνα. Powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
4: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
5: Φωτογράφηση.
4: Γιατί?
5: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
4: Κατάλαβα! Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
5: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.

0: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
1: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνει στο regencycasino.gr ή κατεβάζει την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνει αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
2: Γιαγιά μου, τι έχεις?
3: Δεν είναι κάτι, μην ανησυχείς.
2: Γιαγιά, γιατί τρέχει η μύτη σου?
3: Γιατί, γιατί κάτι με τριγυρίζει.
2: Γιατί βήχεις τόσο πολύ?
3: Γιατί μάλλον κάπου θα κρύωσα.
2: Βρε γιαγιά, και γιατί δεν έκανες τεστ? Εσύ ειδικά που ανήκεις σε ευπαθή ομάδα θα έπρεπε να το κάνεις αμέσως. Αμέσως.
4: Η COVID-19 είναι ακόμη εδώ. Μπορεί να μοιάζει με μια απλή ίωση, αλλά στα άτομα με παράγοντες κινδύνου μπορεί να προκαλέσει σοβαρές επιπλοκές και να επιδεινώσει τα ήδη υπάρχοντα νοσήματα. Γι' αυτό, αν εμφανίσουμε συμπτώματα, κάνουμε αμέσως τεστ. Αν είναι θετικό, επικοινωνούμε άμεσα με τον γιατρό μας για να ενημερωθούμε για τις διαθέσιμες επιλογές θεραπείας. Μια πρωτοβουλία της Pfizer Ελλάς.

0: 92,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα σημειώνονται αυτή την ώρα στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο, από το ύψος των Άνω Λιωσίων προς τον Κομβοκίμης, στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού, από το ύψος της Ιεράς Οδού προς την Νέα Χαλκιδόνα, στην άνοδο της λεωφόρου Συγκρού, στην παραλιακή από την Καλυθέα προς το λιμάνι του Πειραιά και στην Πατησιών προς την Αθήνα, από την πλατεία Κολιάτσου μέχρι την Αγίου Μελετίου. Εκτεταμένες ζημιές και σοβαρά προβλήματα άφησε το κύμα κακοκαιρίας που έπληξε με σφοδρότητα την Κρήτη τα τελευταία 24 ώρα. Για αυτή την ώρα έχει προγραμματιστεί σύσκεψη στην περιφέρεια Κρήτης με τη συμμετοχή των συναρμόδιων φορέων και εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης. Στη συνέχεια, το κυβερνητικό κλιμάκιο θα μεταβεί στις πληγήσεις περιοχές του Μυλοποτάμου, της Ιεράπετρας και του οροπεδίου Λασιθίου, προκειμένου να καταγραφούν οι ζημιές για να αποζημιωθούν γρήγορα οι αγρότες και να αποκατασταθούν οι καταστροφές στις υποδομές. Από την έναρξη των φαινομένων την Πέμπτη, το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος δέχθηκε συνολικά 508 κλήσεις. Τραγωδία σημειώθηκε λίγο πριν από τα μεσάνυχτα στην Πετρούπολη, όταν συγκρούστηκαν δύο μοτοσυκλέτες, με συνέπεια ένας 24χρονος να χάσει τη ζωή του και δύο ανήλικοι ηλικίας 17 ετών να τραυματιστούν ελαφρά. Το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στην οδό 25 Μαρτίου, όταν η δίκυκλη μοτοσυκλέτα που οδηγούσε ένας 17χρονος έκανε στροφή προς τα αριστερά και συγκρούστηκε για λόγους που ερευνώνται με τη μοτοσυκλέτα που οδηγούσε ο 24χρονος. Ο 17χρονος οδηγός της μοτοσυκλέτας συνελήφθη για ανθρωποκτονία από αμέλεια. Συνεγερμός σήμανε τα ξημερώματα όταν δύο άγνωστοι δράστες πέταξαν χειροβομβίδα σε καφετέρια στην οδό Αχαρνών 70 στον Άγιο Παντελήμονα. Η χειροβομβίδα δεν εξεράγει, ενώ επί τόπου έσπευσαν άνδρες του τμήματος εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών. Η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου, ανέφερε σε δηλώσεις της ότι εξετάζεται τον ενδεχόμενο εκβιασμού και αν το περιστατικό συνδέεται με προηγούμενη επίθεση στο ίδιο κατάστημα. Ο Ισπανός Πρωθυπουργός Πέδρο Σάντζεθ πρόκειται να απευθύνει διάγγελμα σε λίγα λεπτά μετά την απόρριψη από το Κοινοβούλιο των μέτρων που πρότεινε η κυβέρνησή του για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης και εν μέσω εικασιών για προκήρυξη πρόωρων εκλογών. Άγρια συμπλοκή σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου στο φρούριο της Λάρισας. 39χρονος υπεύθυνος καταστήματος στην περιοχή δέχθηκε μαχαιριά από θαμώνα 21 ετών όταν του ζήτησε να απομακρυνθεί από το μαγαζί επειδή προκαλούσε ένταση. Ο δράστης συνελήφθη. Σε δύο συλλήψεις για επικίνδυνη οδήγηση προχώρησαν το προηγούμενο 24ωρο οι αστυνομικές αρχές στη Θεσσαλονίκη. Η πρώτη περίπτωση αφορούσε 40χρονο, ο οποίος οδηγώντας γιώταχη αυτοκίνητο και έχοντας καταναλώσει ποσότητα αλκοόλ πέραν του επιτρεπόμενου ορίου, ενεπλάκησε τροχαίο ατύχημα με ζημιά στο κέντρο της πόλης. Στη δεύτερη περίπτωση, μοτοσυκλετιστής 61 ετών που κινούνταν στο παραλιακό μέτωπο της Θεσσαλονίκης, αγνόησε σήμα αστυνομικών να σταματήσει και προκειμένου να ξεφύγει, κινήθηκε αντίθετα σε μονόδρομους, παραβιάζοντας διαδοχικά ερυθρούς σηματοδότες. Οι αστυνομικοί κατάφεραν τελικά να τον συλλάβουν. Κατά την έρευνα, στο δίκυκλο εντοπίστηκε ένα διπλούμενο μαχαίρι κάτω από τη σέλενο σε βάρος του μοτοσυκλετιστή. Βεβαιώθηκαν 8 διοικητικές παραβάσεις συνολικού ύψους 5.000 ευρώ.
2: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
3: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
1: Στην αθλητική σας ενημέρωση, στο ποδόσφαιρο για την τέταρτη αγωνιστική του Nations League, η Εθνική Ελλάδος αναδείχθηκε ισόπαλη 0-0 με τη Γερμανία στην κατάμεστη Τούμπα και παρέμεινε στην πρώτη θέση του δεύτερου ομίλου μαζί με την Ολλανδία με 8 βαθμούς και βλέπει πλέον την πρόκριση στους 8. Βαθμολογικά είναι χρυσάφη αυτή η ισοπαλία, σχολίασε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς μετά το φινάλε του αγώνα. Για το πρωτάθλημα της Τίχημαν Greek Basket League, ο Ολυμπιακός επικράτησε του Ηρακλή με 78-68 και ο Παναθηναϊκός Άκτορο επικράτησε του Βίκο Φάλκονς Ιωαννίνων με 103-74.
4: Επόμενος.
5: Ναι.
4: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
5: Ναι, εγώ μιλάω τώρα.
0: Ποιος?
4: Τώρα προκαλείς, λέγε.
0: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
4: Τι δελτίο, τον 12?
0: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
4: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
0: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
4: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Σκάιχα στην Ασουζή.
6: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βόρειο-ανατολική, 4 με 6 βοφόρ στα ανατολικά πρόσκαιρα μέχρι 7. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 25 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά και η θερμοκρασία επίσης έως 25 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα υπάρχει συννεφιά με λίγες τοπικές βροχές ή μπόρες και βαθμία βελτίωση. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στο Ιόνιο 3 με 4 βοφόρ, στο Αιγαίο 4 με 6 και πρόσκαιρα τοπικά 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα δυτικά έως 27 με 28 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 24 με 26 βαθμούς. Τρίτη και Τετάρτη βελτιωμένος καιρός με αρκετή ηλιοφάνεια. Η βόρεια άνεμοι στο Αιγαίο τοπικά μέχρι 6 βόφορ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος την Πέμπτη, λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας και αρκετή ηλιοφάνεια. Όμως το βράδυ στα βόρειο-δυτικά θα βρέξει. Η άνεμοι νότιοι 3 με 5 βόφορ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν Γιάννης Καντέλης και Αντώνης Ατζολέτος.

0: Καλημέρα, Δευτέρα 5 Οκτωβρίου. Καλή εβδομάδα να έχουμε.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Εβδομάδα Ρούμπιο.
1: Εβδομάδα Ρούμπιο. Έρχεται αύριο το βράδυ ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών. Συναντήσεις την Τετάρτη στην Αθήνα. Σίγουρα Υπουργός Εξωτερικών, σίγουρα Πρωθυπουργός. Μένει να δούμε αν θα υπάρξουν και ραντεβού με άλλους υπουργούς. Υπάρχουν αιτήματα, να ξέρεις, ναι. Αλλά δεν έχει εγκριθεί ακόμα η λίστα ποιοι θα καταφέρουν να το δουν. Έκτος γύρος στρατηγικού διαλόγου και ο Ρούμπιο στην Αθήνα χωρίς να κάνει στάση στην Άγκυρα. Έχει και αυτό την σημασία του. Άλλες δύο φορές έχει συμβεί κάτι ανάλογο. Να έρθει Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών και να μην πάει στην Άγκυρα. Η τελευταία ήταν το 2019 με τον Μάρκο Ρούμπιο.
0: Θα έρχεται από την Ισλανδία, μετά θα πάει στην Πορτογαλία. Σημαντική προσωπικότητα γενικότερα, γιατί κάποιοι λένε ότι μπορεί να είναι και ο διάδοχος του Ντόναλντ Τραμπ. Είναι η ασφάλεια, είναι η ενέργεια, είναι το σχήμα 3-1 με την Κύπρο και το Ισραήλ που συμμετέχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Είναι οι απειλές για την ηλεκτρική διασύνδεση. Οπότε είναι πολύ μεγάλη ατζέντα και πάρα πολύ ενδιαφέροντα. Λίγο την Τετάρτη να προσέχουμε τις μετακινήσεις, φαντάζομαι. Δεν θα είναι τόσο εύκολα τα πράγματα.
1: Εκεί στο κέντρο της Αθήνας, ναι, ναι. Σε αυτά τα σημεία.
0: Δεν έχουμε ακόμα ώρες για συναντήσεις και τέτοια.
1: Όχι. Κοίτα, ώρες δεν υπάρχει ακριβές πρόγραμμα. Γιατί σου λέω μένει να δούμε τι θα γίνει και με τους άλλους υπουργούς. Σίγουρα με τον κύριο Μητσοτάκη ήταν απόγευμα, γιατί το πρωί ο Πρωθυπουργός θα είναι στο Split. Γιατί υπάρχει η Μεσογειακή, το Μεντενιά. Άρα θα έρθει το απόγευμα και θα συναντηθούν στο Μεγάρο Μαξίμου.
0: Χθες καλά τα πήγαμε με την Εθνική, έτσι. Λίγο λαχταρίσαμε στο πρώτο ημίχρονο, ήταν λίγο σκληρή η Γερμανία, αλλά τα καταφέραμε. Πήραμε την ισοπαλία που θέλαμε. Με 3 βαθμούς είμαστε οι πρώτοι ή οι δεύτεροι.
1: Εντάξει, να σου πω κάτι. Είσαι σίγουρα όμως στην επόμενη φάση, γιατί έχεις εξασφαλίσει την τρίτη θέση.
0: Εντάξει, είναι απίστευτη αυτή η ομάδα, είναι καταπληκτική. Γενέθλια Νέας Δημοκρατίας, θα τα πούμε όλα αναλυτικά, έχουμε πάρα πολλά
1: γενέθλια,
0: πράγματα.
1: Γενέθλια σήμερα, 52 χρόνια, δεν είναι λίγα.
0: Έβαλα και εγώ τα καλά μου, βλέπεις.
1: Μπράβο, Μπράβο τον. Πρέπει να το γιορτάσεις.
0: Σε βλέπω πιο επίσημο σήμερα.
1: Εντάξει, δεν γιορτάζουν όλοι, εσύ γιορτάζεις. Ωραία. το κρατάμε, το σημειώνουμε αυτό. Καλώς ήρθατε και σήμερα στον Εξώστη, Δευτέρα 5 Οκτωβρίου, μια καινούρια εβδομάδα. Αντώνης Ατζολέτος σε ένα μικρόφωνο.
0: Και ο Γιάννης Καντέλης στο άλλο.
1: Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 11, όπως συμβαίνει κάθε εβδομάδα, Δευτέρα με Παρασκευή, για να δούμε όλη την επικαιρότητα, να ακούσουμε δηλώσεις που προκαλούν, δηλώσεις που έχουν το ενδιαφέρον τους. Περιμένουμε και τις δικές σας προτάσεις και ιδέες στο skyradio.gr, στο πλαίσιο Πες την άποψή σου, ή στο 210-48-00-170 έως 174, εκεί που απαντάει και κυρία Ελένη Μπουλιέρη. Επίσης, επικοινωνία μπορούμε να έχουμε και μέσω του Viber 698-123-1003. Στον ήχο απέναντί μας είναι ο Κώστας Σπανός, στη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Δημήτρης Γιαννίρης και στη μουσική επιμέλεια η Κωνσταντίνα Βαρσάμι.

0: είπες, αγαπητέ Γιάννη, για δηλώσεις που προκαλούν. Και νομίζω ότι πρέπει να πάμε κατευθείαν στον εξώστη, γιατί έχουμε πολύ πολύ πράγμα σήμερα.
1: Και ξεκινάμε με Αντώνη Σαμαρά και Νίκο Τσούσια, δηλαδή.
0: Το γνωστό δίδυμο.
1: Ναι, υπάρχει ο πρωταγωνιστικός ρόλος και υπάρχει και ο δεύτερος ρόλος, που πολλές φορές μπορεί και να επισκιάσει και τον πρωταγωνιστή. Δηλαδή, η ερμηνεία Νίκου Τσούσια σε αυτό το βίντεο είναι επίσης πάρα πολύ καλή.
0: Αυτή η αυθόρμητη κουβέντα που έχουμε συνηθίσει.
1: Ναι, αυτό που βγαίνει από μέσα τους, δηλαδή, καθόλου στημένο.
0: Για πάμε να τα ακούσουμε.
2: Πρόεδρε, εγώ φεύγω.
3: Έλα, για πού το βάλες.
2: Πάμε να κλείσω το κόμμα.
3: Ποιο κόμμα?
2: Για να διαβάσει τις ευρωπαϊκές εφημερίδες. Γράφουμε, λέει, ότι εσύ θα κάνεις κόμμα και μετά θα το κλείσεις, αρκεί να χάσει την καρέκλα του ο Μητσοτάκης και οι αλαζόνες υπουργοί του.
3: Αυτά γράφουνε. Εμένα δεν με νοιάζει ποιος θα χάσει την καρέκλα του. Το μόνο που με νοιάζει είναι να μην χάσει η Ελλάδα.
2: Εν πάση περιπτώσει, εγώ τελικά θα φύγω, γιατί θα πάω να δω στον δρόμο πόσα αυτοκίνητα κυκλοφορούν. Γιατί όπως είπε η κυβέρνηση, αν κυκλοφορούν αυτοκίνητα στους δρόμους, δεν υπάρχει ακρίβεια και όλα πάνε καλά. Για να μην μας λένε και τίποτα κακομοίριδες, όπως λέει και ο Θεοχάρης.
3: Τόσο προκλητική είναι. Ξέρεις κάτι, αυτούς τους πήρε το ποτάμι. Και ξέρεις κάτι ακόμα. Αυτή τη φορά δεν θα μπορούν ούτε και να τον μπαζώσουν.
1: Τελικά έχω απορία, έφυγε.
0: Εγώ νομίζω πως δεν έφυγε τελικά. Ξέρεις, μπήκα στη διαδικασία να το κόψω, αλλά δεν κόβεται αυτό. Πρέπει να παίζει ολόκληρο.
1: Καλά, προφανώς.
4: Εδώ παίζουμε. Εμείς 91,8 στα FM.
1: Το Σάββατο έβαλε ένα θέμα που καθένας το αξιολογεί. Το θέμα των Σκοπίων, το θέμα με τα ιερά κοιμήλια που γύρισαν από τη Βουλγαρία. Ότι εμείς τους δώσαμε το Σαμουήλ που τα οστά που θα πρέπει να πάρουμε περισσότερα πράγματα. Οκ, κρίνεται. Το χθεσινό και μια μέρα πριν τα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας, το οποίο έχει και αρκετή δόση λαϊκισμού, εγώ θα πω μέσα, όταν βάζεις το ποτάμι, το μπάζωμα από έναν πρωθυπουργό ο οποίος βίωσε στο πετσί του τον λαϊκισμό την περίοδο 12-14,

0: Α? Γιατί την Τρίτη θα μιλήσει σε ένα συνέδριο που κάνει η εφημερίδα Το Βήμα, που εκεί αναμένεται να τοποθετηθεί συνολικά, τουλάχιστον αυτό βγαίνει προς τα έξω, και νομίζω ότι και εκεί θα δούμε πολλές επιθέσεις στην κυβέρνηση και με μια ατζέντα η οποία θα είναι πολύ μεγαλύτερη, δεν θα περιορίζεται στα εθνικά θέματα, εκεί όπου συνήθως πυροβολεί την κυβέρνηση και τον Πρωθυπουργό
1: κ. Σαμαράς.
0: Και Τετάρτη ο κ. Καραμαλής, την μέρα που ο Ρούμπιο, ο Μάρκο Ρούμπιο, το Υπουργό Εξωτερικών Ηνωμένων Πολιτειών, θα είναι στην Αθήνα, ο κύριος Καραμαλής θα πάει να μιλήσει σε εκδήλωση της Κινέζικης Πρεσβείας.
1: Πάντως ρε Σιγιάννη,
0: έχει και αυτό τη σημασία του, που επίσης θα απουσιάζει από τα γενέθλια προφανώς.
1: Τι γενέθλια θα είναι αυτά. Εντάξει, ο Σαμαράς απουσιάζει. Ο Καραμαλής απουσιάζει, θα μιλήσει την επόμενη μέρα. Μεϊμαράκης δεν θα είναι, από ό,τι ξέρω, έτσι δεν είναι.
0: Ναι, γιατί ούτε ο κύριος Μεϊμαράκης ενθουσιάστηκε από την επαναφορά του Πυρσού.
1: Ναι.
0: Η αιτιολογία είναι ότι θα βρίσκεται στο Στρασβούργο, έχει ολομέλεια το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αν ήταν Σαββατοκύριακο, μπορεί και να ήταν εδώ. Εγώ εκτιμώ, δεν λέω ότι ξέρω, αλλά εκτιμώ ότι και Σαββατοκύριακο να ήταν, πάλι ο κ. Μεϊμαράκης δεν θα ήταν στα γενέθλια. Δεν ήταν ούτε το 24 που γιορτάστηκαν τα 50 χρόνια στη Ριγίλης κανένας εκ των τριών.
1: Δεν τα γιορτάζουν πολύ καλά τα γενέθλια, δεν τα χαίρονται. Ούτε ο Δένδιας θα είναι, θα είναι στη Βενετία.
0: Ο κ. Δένδιας θα είναι εκεί ως Υπουργός Άμυνας, γιατί συνεδριάζει η πρωτοβουλία για την Αδριατική Σιωνίου, λέγεται, και είναι η Υπουργή Άμυνας των χωρών της Αδριατικής και του Ιωνίου.
1: Δεν μπορούσε να στείλει κάποιον να αντικαταστήσει, λέω εγώ τώρα.
0: Κοίτα, ο κ. Δένδιας έκανε πολύ ηχηρά προεόρτια, θα σου πω εγώ, την Παρασκευή. Έκανε μια εκδήλωση στα Νότια Προάστια, στον Άλυμο, όπου έγινε κόσμος ηρωή. Υπήρχε κόσμος έξω από την εκδήλωση. Υπήρχαν πολλοί και συνυποψήφοι του που πήγαν, γιατί έχει και αυτό την σημασία. Ήταν και ο κ. Κυρανάκης, ο κ. Πανάκης, από τα Νότια ενώ συνυποψήφοι, η κυρία Βούλτεψη. Ήταν επίσης ο κ. Δαβάκης, ο κ. Γιάννης Κεφαλογιάννης, ο κ. Στάθης Κωνσταντινίδης, ο Γιώργος Αυτιάς.
1: Γιατί ανταγωνισμός δεν υπάρχει, ξέρουν ότι αυτός θα είναι πρώτος. Κατάλαβες.
0: Ναι, αλήθεια είναι αυτό, αλλά.
1: Και με διαφορά.
0: Στο νότιο τομέα. Αλλά ήταν και ένα και μήνυμα, εγώ θα πω, για το πόσο δυνατός είναι και στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας ο κύριος Δένδιας, γιατί πλέον όλα αυτά προσμετρούνται, Αντώνη.
1: Ναι, πάμε να τον ακούσουμε, γιατί μίλησε και για τα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας και το είπε κάπως ωραία, ακούστε.
2: Ό,τι είχα να πω, για την παράταξη, τα είπα εκεί που έπρεπε να τα πω. Όχι στα παράθυρα των τηλεοράσεων, όχι στις συνεντεύξεις στις εφημερίδες, αλλά στον προσυνεδριακό διάλογο και στο ίδιο το συνέδριο. Γιορτάζουμε τα 52 χρόνια μιας όμορφης κοπέλας της Νέας Δημοκρατίας.
0: Κοπέλα σε 52.
1: Όμορφη κυρία. Όμορφη κυρία. Εντάξει, κοπέλα, γιατί πλέον οι 52άρες είναι.
0: Όχι, δεν το λέω κακό. Εντάξει. Αλλά 52 κυρία.
1: Προσαρμοσμένα στην εποχή μας.
0: Εντάξει, να σου πω όμως κάτι. Δεν είναι πολλά κόμματα. Εγώ δεν ξέρω άλλο στην Ελλάδα, μάλλον. Που είναι 52 χρόνια. Έχει συμπληρώσει αυτή τη στιγμή 7 χρόνια συνεχόμενα εξουσίας και έχει αυτή την δυναμική. Ακόμη και η εκδήλωση το απόγευμα που θα κάνει στο παλιό άμαξο του Άστιδο ΣΥ, το ότι θα καταφέρει να συγκεντρώσει, έτσι όπως εκτιμούν, 2 με 3 χιλιάδες κόσμου, δείχνει τη δυνατότητα να μπορεί να κινητοποιήσει έναν μηχανισμό. Άσε που τα γενέθλια έχουν επαναφέρει τον Πυρσό από τη μία για να πιάσει συναισθηματικά τους άλλους.
1: Το κάνανε, ναι, για να πιάσει συναισθηματικά το πιο δεξιό κοινό.
0: Και τη βάση της Νέας Δημοκρατίας, για να δημιουργήσει μια συσπήρωση.
1: Το κόλπα, τέλος πάντων.
0: Σε έναν κόσμο.
1: Ναι.
0: Θα έχει και πολλές τέτοιες. Θα έχει διάφορες πρωτοβουλίες και νεοτερισμούς. Ας πούμε, θα έχει μπασκέτες για μπάσκετ.
1: Θα έχει.
0: Θα είναι ένα event. Θα έχει μια έκθεση. Θα έχει μία έκθεση. Μπασκέτα θα κάνει.
1: Στα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας.
0: Λοιπόν, θα έχει
1: και
0: quiz.
1: Τρίποντα, δηλαδή.
0: Θα έχει quiz για το.
1: Τώρα. Γελάει και ο Κώστας.
0: Θα έχει quiz για το πόσο.
1: Πόσο θα αντέξει η Νέα Δημοκρατία στην εξουσία.
0: Για την ιστορία της Νέας Δημοκρατίας που θα μπορούν να απαντάνε συμμετέχοντες. Θα υπάρχουν εκεί ο κύριος Καραμάλης και ο κύριος Σαμαράς μέσα από διάφορες προβολές που θα γίνονται.
1: Δεν κοπήκανε. Δεν υπάρχει μοσαϊκό στο πρόσωπο.
0: Στο συνέδριο είχαν κοπεί, αλλά και στο βιντεάκι που βγήκε χθες στα social δεν είχαν κοπεί.
1: Μάλιστα. Τώρα εγώ έχω μείνει με τις μπασκέτες.
0: Ναι, θα έχει
1: τίποτα goal post να βάζεις και goal.
0: Όχι. Μπασκετικό μόνο.
1: Μάλιστα. Εντάξει, θα ήθελα μια εξήγηση για τις μπασκέτες, αλλά θα τη ζητήσω από κάποιον νεοδημοκράτη. Βέβαια, υπήρχε και αναφορά του κυρίου Δένδια ότι εγώ δεν πάω στα παράθυρα των συνεντεύξεων, έτσι, των καναλιών. Απάντηση σε αυτούς που του λένε ότι απουσιάζει από τα δύσκολα. Ότι έχω να πω, το λέω στο συνέδριο.
0: Φαντάζομαι ότι κάπου θα βγει τώρα σιγά σιγά πηγαίνοντας προς τις εκλογές, γιατί και αυτά μετράνε.
1: Πάντως.

0: έχουν ξεκινήσει όλοι τις προεκλογικές εκστρατείες και νομίζω ότι τον μεγαλύτερο στόμφο και την μεγαλύτερη ένταση και έμφαση σε αυτά που έλεγε την έδωσε ο Δημήτρης Χερίδης.
1: Είμαστε εδώ για να αποδείξουμε για μια ακόμα φορά ότι είμαστε παντός καιρού και με τον ήλιο και με την βροχή.
0: Κατάλαβες τώρα.
2: Και με ήλιο και με βροχή.
0: Και με ήλιο και με βροχή. Θα βαράμε σουτάκια και με ήλιο και με βροχή. Συμπασχέτες στα γενέθλια.
2: Και στα εύκολα και στα δύσκολα, Αντώνη.
0: Νομίζω θα πάνε πολλοί οι πιτσιρικάδες εκεί πέρα για να παίξουν μονάκια.
2: Θα έχει και να προσπαθείς να προσεγγίσεις και τους νέους. Γι' αυτό έχει παίξει ρόλο και η ΟΝΕΔ στην διοργάνωση.
0: Okay. Επίσης και από το ΠΑΣΟΚ έχουν ξεκινήσει όλα τα βιντεάκια. Πρέπει να ακούσουμε Λευτέρη Καρχημάκη με τραγουδιστική διάθεση.
3: Το καλοκαίρι έφυγε και δεν το πήρε η βροχή. Πάμε στη γραμμούλα νούμερο 1 για φέτος και για τη βδομάδα. Καλό το τετραήμερο, το 13ωρο θα το καταργήσετε. Ναι, θα καταργήσουμε το 13ωρο. Τι νομίζετε, ότι θα δουλεύουμε 50 ώρες, 4 μέρες, 14 ώρες τη μέρα?
0: Επειδή το τραγουδιστικό δεν του πήγε πολύ καλά, μετά άρχισε να απαντάει σε ερωτήσεις ο κύριος Καρχημάκης για το 13ωρο.
2: Εκεί και στο ΠΑΣΟΚ σφαγή και στα δυτικά.
0: Βέβαια έχει σφαγή.
2: Με την κυρία Γιαννακοπούλου.
0: Είναι δύσκολα.
2: Αλλά
0: είναι
2: τουλάχιστον.
0: Πολλά
2: εδώ...
0: δίδυμα πολύ δυνατά.
2: Είναι όμως και ένα διακριτό δίδυμο ο κύριος Καρχημάκης με την κυρία Γιαννακοπούλου.
0: Ναι,
2: και βέβαια. Σε θέσεις.
0: Ναι.
2: Και σε απόψεις.
0: Όπου η κυρία Γιαννακοπούλου, προκειμένου να βγει μπροστά και για να διαχωρίσει τη θέση της, όπως θα έλεγε ο Μάνος Βουλαρίνος, βρέθηκε σε ένα τηλεπαράθυρο με τον κύριο Λοβέρδο, τον κύριο Ανδρέα Λοβέρδο, και τα άκουσε για τα καλά ο κύριος Λοβέρδος. Για πάμε να ακούσουμε.
4: Η αποτυχία καταγράφεται.
5: Η αποτυχία
4: τέλος,
5: καταγράφεται όταν στελέχη του ΠΑΣΟΚ που έχουν διατελέσει υπουργοί, κύριε Λοβέρδο, και έχουν καταθέσει και υποψήφοι πρόεδροι. Την κάνουν με ελαφρά επιδηματάκια. Γιατί δεν έχουν χορτάσει τον Κυριλίκη και θέλουν κι άλλο. Αυτό είναι. Και λυπάμαι πραγματικά με αυτά. Οποία λέτε για το ΠΑΣΟΚ, λυπάμαι πραγματικά κόμμα, που το 21 σας είχα στηρίξει κιόλας για πρόεδρο.
4: Λυπάμαι. Δεν νοιάζει τι λυπάστε και τι κάνετε.
2: Η εμφύλη είναι χειρότερη, Αντώνη.
0: Ναι, δεν πρόλαβε να απαντήσει ο Λοβέρδος έτσι. Και σκέψει ότι όντως ήταν παλιά μαζί, έτσι τον στήριξε.
2: Όντως τον είχε στήριξει, ναι. Κυρία Γιαννακοπούλου. Κοίτα να δεις, όταν φεύγεις από ένα κόμμα και πας σε ένα άλλο και έχεις μια ιστορία σε ένα κόμμα, δεν είναι απλώς κάποιος που πέρασε ένα φεγγάρι, ο κύριος Λοβέρδος από το ΠΑΣΟΚ, προφανώς τα παλιά στελέχη δεν ξεχνάνε.
0: Ναι. Υπουργός τόσα χρόνια, υποψήφιος πρόεδρος με αξιώσεις κιόλας.
2: Ο οποίος επίσης ήταν στα δυτικά.
0: Ναι, σωστά.
2: Με την παλιά Β' Αθήνας και τα λοιπά.
0: Τώρα που θα κατέβει ο...
2: Στο νότιο τομέα.
0: Στο νότιο τομέα.
2: Έχει ήδη ανοίξει τα γραφεία στη Δάφνη.
0: Τα νομίζω... έχω δει. Τα συμβουλευμένοι πάνω είναι.
2: Ναι, και έκαναν και μια επίθεση στο γραφείο την προηγούμενη εβδομάδα. Είχαμε δει.
0: Και για να κλείσουμε αυτό το μισάωρο και να επανέλθουμε και το επόμενο και με καινούργια ηχητικά, θα κλείσουμε με Μαρία Καρισιανού σήμερα το πρωί στο Μέγκα, αισιόδοξη όπως πάντα, Γιάννη.
2: Μα να σου πω κάτι, όταν πας για την πρωτιά, Αντώνη, πρέπει να είσαι αισιόδοξη.
0: Και όταν το βλέπεις αυτό από τον κόσμο που σου μιλάει.
2: Το βλέπεις να έρχεται.
5: Η αυτοδυναμία θεωρώ ότι δεν είναι δύσκολη λόγω των συνθηκών που υπάρχουν στη χώρα. Η χώρα έχει απογοητεύσει σχεδόν την πλειοψηφία του κόσμου. Άρα, η συγκυρία είναι κατάλληλη για να κάνουμε τη μεγάλη αλλαγή. Επομένως, η αυτοδυναμία στη δική μας περίπτωση δεν τη θεωρώ απίθανη. Και η κυρία Κωνσταντοπούλου είναι κομμάτι του συστήματος.
2: Τώρα το κατάλαβε ότι η κυρία Κωνσταντοπούλου είναι κομμάτι του συστήματος, κυρία Καριστιανό. Όταν ήταν μαζί, τι ήταν όλα καλά.
0: Ναι, η κυρία Κωνσταντοπούλου λέει ότι είναι αντισυστημικό το κόμμα της.
2: Ναι. Το όλα τα λεφτά είναι ότι πάει για την αυτοδυναμία, κυρία Καριστιανό.
0: Και το λέει συνέχεια και το πιστεύει.
2: Γιατί έχει πρόγραμμα. Καταρχάς πιστεύει ότι έχει πρόγραμμα.
0: Ναι. Καταρχάς πιστεύει ότι θα βγει πρώτο.
2: Άμα το ψάξεις, το βρεις, θα το βρεις. Αν βρεις κάτι γενικό λόγες θέσεις στο site του κινήματος.
0: Άρα αποκλείσαμε άλλη μια πιθανή συνεργασία που μπορεί να λες ότι κάτσε, μπορεί να τα βρούνε. Η κυρία Καριστιανού με την κυρία Κωνσταντοπούλου είχαν μια πολύ καλή σχέση, τα λέγανε, αλλά τώρα βλέπεις ότι εδώ πέρα δυσκολεύουν τα πράγματα πολύ.
2: Αντώνη, όταν μπαίνει κάλπη στη μέση.
0: Χαλάνε οι καλύτερες φιλίες.
2: Χαλάνε φιλίες, χαλάνε σπίτια. Δεν είναι τόσο απλό.

0: περνώντας σιγά σιγά σε διαφημιστικό περιβάλλον, φαντάσου ένα παιχνίδι που όσο παίζεις τόσο ανεβαίνει το έπαθλο. Αυτό ακριβώς κάνει το Box Booster. Κάθε φορά που παραγγέλνεις, η έκπτωσή σου παίρνει boost. Ξεκινάς με 2 ευρώ, ανεβαίνεις στα 3 ευρώ, μετά στα 4 ευρώ και φτάνεις μέχρι τα 5 ευρώ έκπτωση στις συνεχόμενες παραγγελίες σου. Και το καλύτερο, κάθε παραγγελία σε βάζει και στην κλήρωση για 5 iPhone 17 Pro. Μην το πολυσκέφτεσαι, βάλε boost στην παραγγελία σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
1: Λοιπόν, στο επόμενο μισάωρο θα κάνουμε ένα διάλειμμα για διαφημίσεις και τίτλους ειδήσεων. Θα σου πω ποιον είδα το Σάββατο να ψωνίζει στη Γλυφάδα, που ράβει καινούριο κουστούμι και επιβεβαιώνεται αυτό από τις εξελίξεις σήμερα. Γενικότερα πολλές μεταγραφές στην κεντροαριστερά, έρχεται και το προσχέδιο του προϋπολογισμού, έτσι.
0: Πολλά λεφτά.
1: Πολλά λεφτά.
2: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα, άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτινή σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
3: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
4: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις.
5: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια. Όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectvsos.gr.
6: Η απόλυτη οδηγική απόλαυση έχει προορισμό. Ότο Αθήνα 2026. Φέτος και για πρώτη φορά, η BMW σας προσκαλεί σε τρεις αποκλειστικές πρεμιέρες. Γνωρίστε από κοντά τη νέα BMW σειρά 7, καθώς και τις ολοκένουργιες BMW i3, BMW X5, πριν από το επίσημο λανσάρισμά τους στην ελληνική αγορά. Ανακαλύψτε όλη την γκάμα των εμβληματικών μοντέλων BMW, καθώς και τα μοναδικά μοντέλα M. Και ο ενθουσιασμός δεν σταματά εδώ. Ετοιμαστείτε για μια πανευρωπαϊκή πρεμιέρα ενός νέου μοντέλου BMW Neue Klasse την 5η 8 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα. Η BMW στην Ότο Αθήνα 2026. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Athens Metropolitan Expo. Μάθετε περισσότερα στο bmw.gr.
7: Χάουζα Βουίτσις, βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
8: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στην Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
9: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Beauty Festival. 10 με 12 Οκτωβρίου. Εκθεσιακό Περιστερίου. Κομμωτική, αισθητική, μακιγιάζ.
11: Εμείς. 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
12: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 10:30.
13: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
14: Ερμής 91,8 στα FM.
15: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
16: Κλιμάκιο και αυτή την ώρα πραγματοποιείται σύσκεψη στην περιφέρεια Κρήτης με τη συμμετοχή των συναρμόδιων φορέων και εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης. Τραγωδία σημειώθηκε στην Πετρούπολη όταν συγκρούστηκαν δύο μοτοσυκλέτες με συνέπεια 24χρονος να χάσει τη ζωή του και δύο ανήλικοι ηλικίας 17 ετών να τραυματιστούν. Ο 17χρονος οδηγός της δεύτερης μοτοσυκλέτας συνελήφθη για ανθρωποκτονία από αμέλεια. Σε εξέλιξη είναι κινητοποίηση των αλλιών στο λιμάνι του Πειραιά για την ακρίβεια στα καύσιμα. Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις για την κατάσβεση της πυρκαγιάς σε δασική έκταση στο Σουφλί που ξεκίνησε από τη Βουλγαρία και χθες το μεσημέρι πέρασε στην ελληνική πλευρά. Και ο καιρός ηλιοφάνεια σήμερα στην Αττική, μέχρι 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 23 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Με αφορμή το στεγαστικό η προσφυγή Σάντεθ στις προώρες εκλογές που ανακοίνωσε φινιδιαστικά πριν από λίγο. Γίνονται πραγματάκια στην Ισπανία. 9 μήνες πριν τις εκλογές.
1: Για πότε τις έβαλε?
0: Άμεσα, δεν βλέπω εδώ την ημερομηνία, ακριβή ημερομηνία. Αλλά τις... 29 Νοεμβρίου.
1: Εντάξει, είδε ότι προφανώς ήταν τόσο μεγάλο το κύμα των διαδηλώσεων.
0: Σε 1,5 μήνα.
1: Και μεγάλο πρόβλημα που δεν έπαιρνε άλλο. 29 Νοεμβρίου. 29 Νοεμβρίου στα γενέθλιά μου.
0: Στα γενέθλιά σου, Ισπανίας εκλογές. Έκανε λάθη, λέει. Δεν κατάφερε να υλοποιήσει όλα όσα έχει θέσει ως στόχο.
1: Εντάξει, είναι μια αυτοκριτική που οδηγεί στις κάλπες. Τι να κάνουμε δηλαδή.
0: Καλώς ορίσατε στον Εξώστη για το δεύτερο μισό της εκπομπής. Στον μικρόφωνο Αντώνης Σατζολέτος.
1: Στο άλλο Γιάννης Καντέλης.
0: Και πάμε, επειδή έχουν γενέθλια σήμερα η Νέα Δημοκρατία, να μιλήσουμε με τον κύριο Γιάννη Οικονόμου, βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, στέλεχος από μικρό σε αυτή την παράταξη. Οπότε δικαιόμαστε, ας πούμε, κύριε Οικονόμου, χρόνια πολλά.
2: Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ. Θα αποδεχόμαστε όλο τον κόσμο στη Νέα Δημοκρατία. Είναι μια σημαντική μέρα για μας σήμερα.
0: Τώρα το όλος δεν ξέρω. Γιατί βλέπω κάποιες απουσίες από τη σημερινή εκδήλωση, αυτό το πάρτι γενεθλίων.
2: Άλλο το άλλο. Σήμερα είναι μια μέρα επετείου, 52 χρόνια από την ίδρυση της Νέας Δημοκρατίας, από την 4η Οκτωβρίου, και νομίζω ότι δικαιόμαστε να είμαστε όλοι περήφανοι και χαρούμενοι για δύο λόγους. Πρώτον, διότι η Νέα Δημοκρατία εξακολουθεί να παραμένει το μεγαλύτερο εκλογικά κέντρο δεξιό κόμμα στην Ευρώπη. Και δεύτερον, που συνδέεται πιο πολύ με τη σημερινή μέρα, αυτά τα 52 χρόνια η Νέα Δημοκρατία δικαιούται να λέει ότι κατάφερε να πάει τον τόπο και τους ανθρώπους του μπροστά. Συνολικά νομίζω το αποτύπωμα είναι απολύτως θετικό, με μεγάλες επιλογές που έχουν καθορίσει τη μοίρα αυτού του τόπου, με λάθη τα οποία μας χρέωσε ο ελληνικός λαός κατά καιρούς, αλλά πέφτοντας ξανακαταφέραμε να στηθούμε πάλι στα πόδια μας, έχοντας ως βασικό πυλώνα τις φιλελεύθερες αρχές και τις συντηρητικές αξίες μας. Και αυτό νομίζω ότι είναι κάτι που πρέπει να το αναδεικνύουμε και να το θυμόμαστε ιδιαίτερα σήμερα, και να αποτείουμε και τον αναγκαίο φόρο τιμής όλους αυτούς που δημιούργησαν, έφτιαξαν, κράτησαν όρθια τη Νέα Δημοκρατία και έφτιαξαν ένα υπόστρωμα πάνω στο οποίο μπορούμε να κτίζουμε, μπορούμε να προσελκύουμε ανθρώπους από άλλες ιδεολογικές και πολιτικές αφετηρίες, να εξελισσόμαστε και σαν ζωντανός πολιτικός οργανισμός να διαδραματίζουμε το ρόλο που διαδραματίζουμε και στη χώρα σήμερα.
0: Πώς αισθάνεστε όμως εσείς που τρεις πρώην πρόεδροι του κόμματος, για διαφορετικούς λόγους ο καθένας, από μια τέτοια ημέρα γιορτής όπως την περιγράφετε, θα απουσιάζουν? Και εντάξει, ο κύριος Σαμαράς έχει διαγραφεί, αλλά θα ήθελα γι' αυτό ένα σχόλιο. Ο κύριος Καραμαλής είναι στη Νέα Δημοκρατία, τηρώντας όμως αποστάσεις. Ο κύριος Μεϊμαράκης επικαλείται ότι θα είναι στην Ευρωβουλή, αλλά θυμίζω ότι και οι τρεις δεν ήταν ούτε στα γενέθλια των 50 χρόνων στη Ριγίλης.
2: Κύριε Καντέλη, τα ζητήματα αυτά τα έχουμε κουβεντιάσει πολλές φορές στο δημόσιο διάλογο και μέρες άλλες, οι οποίες δεν έχουν την επενδυτική τους διάσταση. Πιστεύω ότι σαφώς προτιμότερο θα ήταν, όχι μόνο τη σημερινή μέρα, αλλά και όλο το προηγούμενο διάστημα και στην πορεία προς εκλογές, οι δυνάμεις της παράταξης, όχι μόνο του κόμματος, αλλά της παράταξης, γιατί διαχρονικά η μήτρα αυτής της παράταξης είναι η Νέα Δημοκρατία, να ήμασταν όλοι στην πρώτη γραμμή για τη διεκδίκηση μιας νέας εκλογικής νίκης, για τη διεκδίκηση μιας νέας αυτοδυναμίας. Θεωρώ ότι υπάρχει ακόμη ο χρόνος, με βάση το διακύβευμα, το οποίο διακύβευμα είναι μεγάλο, το διακύβευμα είναι η πατρίδα, όλοι να αναλάβουν ρόλους πιο ουσιαστικούς και να συνεργαστούν, να βάλει ο καθένας από το δικό του μετερίζει την ενέργεια, τις δυνάμεις, την προσπάθεια που απαιτείται, για να πετύχουμε τους στόχους μας αυτούς.
1: Κύριε Οικονόμου, όλο αυτό το διάστημα το τελευταίο υπήρχε μια μουρμούρα για την αλαζονία, υπήρχαν και κάποιες ατυχείς δηλώσεις. Όλα αυτά πιστεύετε ότι τα έχετε αφήσει πίσω πια?
2: Νομίζω ότι ο καθένας παίρνει τα μηνύματά του, ξανακοιτάζει την στάση του και οφείλει να προσαρμόζεται τα μέτρα, είτε αυτά αφορούν την ιδεολογία, είτε αφορούν το ύφος, είτε αφορά τη στάση, είτε αφορά τη στοχοπροσύλωση και την παραγωγή αποτελέσματος, που χαρακτηρίζουν αυτήν την παράταξη. Η Νέα Δημοκρατία είναι κάτι πολύ μεγαλύτερο και πολύ ευρύτερο από μεμονωμένες φωνές. Όσο και αν κάποιες στιγμές οι φωνές αυτές έχουν προσελκύσει πάνω από τα φώτα της δημοσιότητας, έχουν καταστεί διάσημες και νομίζουν ότι μπορούν να καλύπτουν με τη σκιά τους τον ευρύτερο πολιτικό οργανισμό, δεν συμβαίνει αυτό. Η Νέα Δημοκρατία είναι πολύ περισσότερα και πολύ μεγαλύτερα πράγματα από το οποιοδήποτε στέλεχος και από την οποιαδήποτε μεμονωμένη προσωπικότητα.
1: Έχει πάρει.
2: Είναι η βάση, είναι το υπόστρωμα, είναι ο κορμός που επιτρέπει τον καθέναν που δραστηριοποιείται μέσα στη Νέα Δημοκρατία να έχει δημόσιο λόγο, να μπορεί να του δίνει τη δυνατότητα να κάνει πράγματα για την πατρίδα. Αυτή η παράταξη έχει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά σε ό,τι αφορά το ύφος και την έκφραση και θα πρέπει όλοι να τα λαμβάνουμε υπόψη μας όταν μιλούμε προς την κοινωνία.
1: Πιστεύετε πως έχει πάρει και η κυβέρνηση τα μηνύματά της, γιατί από τη ΔΕΘ και μετά υπήρχαν κάποιες μουρμούρες σχετικά με τα μέτρα, ότι θα έπρεπε να είναι λίγο πιο αποτελεσματικά σε σχέση με την ακρίβεια και να έσκασε τώρα το θέμα των καυσίμων και της ενέργειας που πιέζει πάρα πολύ όλο τον κόσμο.
2: Κοιτάξτε, δεν νομίζω ότι η κυβέρνηση δεν θέλει ή δεν θα ήθελε πάντοτε να δίνει τα βέλτιστα δυνατά αποτελέσματα για την ελληνική κοινωνία και να καλύπτει όσο το δυνατόν καλύτερα τις αγωνίες, τις ανησυχίες και τις μεγάλες ανάγκες των πολιτών. Το ζήτημα κυρίως στην οικονομική πολιτική δεν είναι ότι τι θέλεις να κάνεις, αλλά κάθε φορά τι μπορείς να κάνεις. Και βλέπετε ότι εδώ ζούμε σε μια συνθήκη, παγκόσμια συνθήκη, η οποία συνεχώς βάζει μεγαλύτερες προκλήσεις και εντονότερα προβλήματα. Οφείλεις να κρατάς εφεδρείες, το έχω πει και άλλες φορές, η οικονομική μας πολιτική έχει μια ακολουθία όλα αυτά τα χρόνια, δημιουργεί ωφέλιμο χώρο και αυτόν τον ωφέλιμο χρόνο τον επιστρέφει πίσω ως μέρισμα στον πολίτη. Αυτό βέβαια δεν αντιλέγει, δεν μπορεί να αναιρέσει, διότι όταν έχεις ιδιαίτερα έκτακτες περιστάσεις, πρέπει ορισμένες φορές να σκέφτεσαι και μέτρα και λύσεις έξω από το κουτί. Το βαθμό βέβαια που αυτά δεν διαταράσουν ένα γενικότερο σχεδιασμό, δεν διαταράσουν τη δημοσιονομική σταθερότητα της χώρας και βέβαια είναι και σύμφωνα με το πλαίσιο το ευρωπαϊκό μέσα στο οποίο κινούμαστε. Ξέρετε τις πρωτοβουλίες που είχε αναπτύξει ο Πρωθυπουργός και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομίζω ότι και άλλες χώρες, και όσο περνάει ο καιρός και ακόμη περισσότερους, θα στοιχηστούν με την ανάγκη να παρθούν πρωτοβουλίες και από εκεί. Η ενεργειακή κρίση είναι τεράστιο ζήτημα για τη συντριπτική πλειοψηφία, θα έλεγα, της ελληνικής, της ευρωπαϊκής κοινωνίας. Αφορά μη ελαστικές δαπάνες. Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε. Δηλαδή, το να ζεσταίνεται κανείς, το να κάνει τη δουλειά του και να παρέχει προϊόντα σε τιμές ανταγωνιστικές, το να μπορεί να χρησιμοποιεί τα μέσα που έχει, το γιο ταχύτητα, το αυτοκίνητό του, το οτιδήποτε, για να κάνει τις καθημερινές του λειτουργίες, οι οποίες επίσης είναι ανελαστικές, είναι υπαρξιακές, συνδέονται με το ρυθμό και τη λειτουργία της οικογένειάς του, δεν έχει μεγάλα περιθώρια να κόψει, να περιορίσει. Άρα εκεί, σε περιόδους σαν και αυτή που έχουμε, έξαρση των τιμών και αβεβαιότητας, νομίζω ότι όπως είχε γίνει και στο παρελθόν σε αντίστοιχες περιπτώσεις, θυμάστε, και μείζονες κρίσεις που είχαν ως συνέπεια τις αυξήσεις στην ενέργεια, θα πρέπει να σκεφτούμε και άλλα μέτρα. Δεν είναι συνηθισμένη η συγκυρία, οπότε ενδεχομένως καλό θα είναι να το καταλάβουν όσο δυνατόν νωρίτερα όσοι μπορούν να δώσουν χώρο και παραπάνω εργαλεία στις κυβερνήσεις να το πράξουν για να είμαστε πιο αποτελεσματικοί στο πλευρό της κοινωνίας.
0: Ο δύσκολος χειμώνας που προμηνύουν όλα αυτά που έχουμε μπροστά μας, πιστεύετε ότι μπορεί να στοιχήσει στην Νέα Δημοκρατία και τον στόχο που έχει θέσει τον εκλογικό για την αυτοδυναμία ή το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα? Και το λέω αυτό και σε συνδυασμό με την πίεση που δέχεται και από τα δεξιά της, γιατί μπορεί να μιλάμε για την συσπήρωση που επιδιώκει και μέσα από τη σημερινή εκδήλωση. Ωστόσο, το κόμμα Σαμαρά εωρείται εκεί στα δεξιά. Μένει να δούμε αν πότε ακριβώς θα ανακοινωθεί.
2: Υπάρχουν δύο πράγματα που προφανώς και συνδέονται. Το πρώτο είναι ανάγκη να επανασυνδεθούμε με ένα μεγάλο κομμάτι του εκλογικού και πολιτικού και ιδεολογικού, μας θα έλεγα εγώ, ακροατηρίου, έναν κόσμο συντηρητικό, ο οποίος από τις ευρωεκλογές και μετά κρατά μια απόσταση. Δεν μας έχει εγκαταλείψει, δεν έχει πάει απέναντι, δεν φαίνεται να στηρίζει οτιδήποτε άλλο έτσι με μεγάλο ενθουσιασμό ή, εν πάση περιπτώσει, να συγκινείται από κορώνες που ακούγονται δεξιά και αριστερά. Όμως η πραγματικότητα είναι ότι μένει σε μια ζώνη αναμονής, θα την πω εγώ έτσι, για να μην την χρωματίσω. Είναι κυρίαρχο, είναι βασικό, είναι πολύ σημαντικό να επαναποκαταστήσουμε τη σχέση εμπιστοσύνης με αυτόν τον κόσμο. Και για να την επαναποκαταστήσουμε, για να αυτό και στο δεύτερο, τι χρειάζεται? Χρειάζεται το σωστό ύφος, η σωστή ρητορική, η ενσυναίσθηση, η αίσθηση του σε ποιο κόσμο απευθύνεσαι και σε ποια παράταξη είσαι, από τη μια. Και δεύτερον, η ακόμα πιο αποτελεσματική πολιτική παρέμβαση και απάντηση στις προσκλήσεις, στις προκλήσεις και στις δυσκολίες που αντιμετωπίζει η ελληνική κοινωνία σήμερα και κυρίως η μεσαία τάξη. Ο συνδυασμός αυτών των δύο είναι ο μονόδρομος που έχουμε συνολικά ως κυβέρνηση και ως κόμμα για να διευρύνουμε τα όρια του κόμματος και να προσεγγίσουμε τα όρια της παράταξης, επαναπροσεγγίζοντας έναν κόσμο συντηρητικό που κρατά μια απόσταση από τη Νέα Δημοκρατία για διάφορους λόγους σήμερα. Και δεύτερον, για να πείσουμε την ελληνική κοινωνία ότι μέσα σε αυτές τις δυσκολίες η κυβέρνηση πράγματι κάνει ό,τι περισσότερο μπορεί και ότι αν κάποια κυβέρνηση ή αν κάποιοι πολιτικοί μπορούν να αποτελέσουν την εγγύηση κάποιων λύσεων, όχι μόνο για την Ελλάδα αλλά και την Ευρώπη, αυτοί ανήκουν στο δικό μας χώρο και στη δική μας παράταξη. Ο συνδυασμός αυτών των δύο νομίζω ότι είναι το εργαλείο και ο δρόμος για να διευρύνουμε την εκλογική μας επιρροή και να πετύχουμε το στόχο μας.
0: Και δεν έχετε γίνει ποτάμι, όπως λέει ο κ. Σαμαράς.
2: Κοιτάξτε, η Νέα Δημοκρατία, όπως σας είπα και πριν, είναι ένα κόμμα με πολύ ισχυρές ρίζες και με ξεκάθαρη πολιτική και ιδεολογική φυσιογνωμία. Εμένα δεν με ενοχλεί η διεύρυνση και η πρόσθεση δυνάμεων. Ένας πολιτικός οργανισμός που δεν εξελίσσεται, κυρίως στις μέρες μας, έτσι με τη μεγάλη κρίση που αντιμετωπίζει και απονομοποίηση που αντιμετωπίζει η πολιτική, όχι μόνο στην Ελλάδα και παγκόσμια, δεν θα μπορεί να έχει φιλοδοξίες για να διαδραματίζει κέριο και καθοριστικό ρόλο. Οφείλεις λοιπόν να διευρύνεις, οφείλεις να προσελκύεις ανθρώπους, οφείλεις να αξιοποιείς δυνάμεις οι οποίες ταυτίζονται με τη δική τους τοποθέτηση και τον προσανατολισμό που έχεις, όχι όμως να μεταλλάσσεσαι. Εκεί χρειάζεται, κατά τη γνώμη μου, το μέτρο. Και το ακόμη μεγαλύτερο πρόβλημα δεν είναι οι άνθρωποι που έρχονται από άλλους πολιτικούς χώρους, που αντιλαμβάνονται ότι εδώ είναι το πεδίο που μπορούν να θρήσουν τις δυνάμεις τους για να πετύχουμε πράγματα για την πατρίδα και τους Έλληνες. Το πρόβλημα είναι όταν ορισμένοι αντιλαμβάνονται τη λειτουργία της πολιτικής με όρους παν κλαμπ. Αυτό είναι το πρόβλημα. Δεν είναι το πρόβλημα αν έρχονται από άλλους χώρους ή να κρατήσουμε μια καθαρότητα και να πούμε ότι στη Νέα Δημοκρατία θα είμαστε μόνο όσοι ήμασταν στην ΟΝΕ, γιατί κάνατε την αναφορά και σε μένα πριν ή οτιδήποτε άλλο. Το θέμα είναι να καταλαβαίνεις ότι άλλο είναι η πολιτική, άλλο είναι το φαν κλαμπ.
1: Πιστεύετε ότι ο κύριος Σαμαράς θα σας πιέσει πολύ?
2: Δεν το ξέρω. Αυτό που γνωρίζω και θέλω να είμαι ειλικρινής, δεν θα είναι μια ευχάριστη εξέλιξη η δημιουργία του κόμματος από τον κύριο Σαμαρά. Πιστεύω και εκτιμώ ότι θα είναι ένα σοβαρό πολιτικό λάθος και θα είναι ένα σοβαρό πολιτικό λάθος, ξέρετε, γιατί είναι ένα εγχείρημα το οποίο είναι θνησιγενές εν τη γενέση του. Δεν μπορεί να πιστεύει κανείς ότι ανεξαρτήτως του ποσοστού που θα πάρει. Δεν θέλω εγώ να μπω σε αυτή τη λογική. Οι φύλλα προσκύμενοι θα πούνε ότι εμείς έχουμε στοιχεία που θα πάμε πάρα πολύ καλά, άλλοι θα πούνε ότι δεν θα πάει. Δεν θέλω να το βάλω αριθμητικά. Σε κάθε περίπτωση αντιλαμβάνεται κανείς ότι αυτό το πράγμα δεν μπορεί να έχει μέλλον, δεν μπορεί να έχει προοπτική. Πέραν της μίας, ενδεχομένως και μιας δεύτερης εκλογικής αναμέτρησης, που φυσιολογικό είναι να πιεστεί ακόμη περισσότερο. Άρα είναι ένα εγχείρημα θνησιγενές εν τη γενέση του. Από εκεί και πέρα, εύχομαι να μην γίνει. Πιστεύω ότι θα είναι ένα ολέθριο λάθος για μια σειρά από λόγους. Αν και όταν γίνει, πιστεύω ότι ο πιο ουσιαστικός τρόπος αντιμετώπισης του είναι να αντιπαρατεθούμε πολιτικά πάνω σε αξιακά και προγραμματικά πλαίσια. Για να καταλάβει ο κόσμος εάν αξίζει τον κόπο να του δώσει μια ευκαιρία, να δώσει μια ευκαιρία σε αυτό το καινούργιο πολιτικό εγχείρημα ή όχι.
1: Κύριε Οικονόμου, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Εγώ σας ευχαριστώ, να είστε καλά.
1: Πριν περάσουμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, να σας πούμε πως η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telecom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους μας
3: Ελλής 91,8 στα FM
1: τις συναλλαγές αλλά και τις επιχειρήσεις μας. Ανακάλυψε τη νέα εμπειρία Telecom στο telecom.gr.
3: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Ανακάλυψε την επόμενη απόδρασή σου από μόλις 149 ευρώ. Ταξίδεψε από την Αθήνα προς τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Ταϊλάνδη, τις Μαλδίβες, τη Σρι Λάνκα και ακόμα περισσότερους προορισμούς με την Air Arabia. Η επόμενη περιπέτειά σου είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Κλείσε τώρα στο airarabia.com. Air Arabia. Where next? Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
3: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
4: Έχετε δει τι παίζει στο app της BWIN? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Θέλεις ένα κεραμιδο κανελοκοραλοκόκκινο χαλί? Μυραράκι. Θέλεις ένα μοντέρνο ντιζαϊνάτο χαλί? Μυραράκι. Ό,τι χαλί κι αν επιθυμείς, στη Μυραράκι θα το βρεις. Σας περιμένω στα καταστήματά μας Γλυφάδα και Νέα Ερυθρέα. Κυριακές ανοιχτά.
2: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.

0: επιστρέψαμε. Πάμε λίγο να μάθουμε τι γίνεται με την κίνηση στους δρόμους. Είναι μαζί μας ο Δημήτρης Χολομιχάλης. Δημήτρη.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
2: Καλημέρα.
1: Παρόλο που είναι 11 παρά 10 σχεδόν, έχουμε μεγάλο μποτιλιάρισμα ακόμα στην Αττική οδό προς το αεροδρόμιο. Γιατί? Γιατί ακινητοποιήθηκε από μηχανική βλάβη ένα φορτηγό στο ύψος του κόμβου Κίμης και δεν άφηνε να φύγει το πρωινό μποτιλιάρισμα. Οπότε από τα Άνω Λιώσια, φίλες και φίλοι, αυτή τη στιγμή μέχρι να περάσετε τον κόμβο μεταμόρφωσης θα συναντήσετε πολύ μεγάλη καθυστέρηση, όπως και στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από την περιοχή του Ρέντι πάνω στις στροφές. Προσέξτε, μην τρέχετε όσοι ανεβαίνετε το ποτάμι. Από τις στροφές του Ρέντι μέχρι να φτάσετε στο ύψος της Λένορμαν, λόγω τροχαίου συμβάντος και εκεί. Όπως και βγαίνοντας προς τα έξω προς την Κόρινθο, έχουμε άλλο συμβάν στο ύψος της λίμνης Κουμουνδούρου και σχετικές καθυστερήσεις. Ευχαριστώ.
0: Ευχαριστούμε, Δημήτρη.
2: Ευχαριστούμε. Και υπομονή και κουράγιο όσου είναι στον δρόμο.
0: Γιατί στην αρχή νόμιζα ότι ήρθε η ανάπτυξη και βγήκαμε πίσω στου δρόμου, αλλά τελικά είχαμε μικρό συμβάντα, γι' αυτό έχουμε μποτιλιαρίσματα.
2: Αντώνη, 2,2 δις ευρώ τα μέτρα στον προϋπολογισμό.
0: Ναι.
2: Για τη στήριξη.
0: Ωραία.
2: Δεν φτάνουν.
0: Δεν φτάνουν και το καταλαβαίνεις και στο σούπερ μάρκετ, το καταλαβαίνεις συνήθως κυρίως όταν πας,
2: ναι,
0: να βάλεις
2: βενζίνη. Πρέπει να καταλάβουμε και ότι όλα όσα γίνονται τώρα είναι για να μειωθούν λίγο και οι επιπτώσεις της κρίσης, να φύγουν τελείως. Όταν υπάρχει αυτή η παγκόσμια κρίση, είναι πάρα πολύ δύσκολο.
0: Μάλιστα. Πάμε λίγο στην κέντρο αριστερά, γιατί όπως σου είπα, είχα μια πληροφορία που όντως επιβεβαιώθηκε ότι μέσα στη βδομάδα θα έχουμε μεταγραφές στο ΠΑΣΟΚ. Και Σάββατο το πρωί ήμουνα στη Γλυφάδα για ψώνια και βλέπω, ποιον βλέπω, τον κύριο Ευάγγελο Αποστολάκη να είναι με μια τσάντα στο δρόμο, να έχει ψωνίσει και να λέω ράβει κουστούμι. Επιβεβαιώνει την πληροφορία. Και επιβεβαιώθηκε, γιατί ήρθε η ανακοίνωση ότι σε λίγη ώρα, σε μία ώρα περίπου, θα δει τον Ανδρουλάκη στη Βουλή.
2: Και θα φορέσει το καινούριο κουστούμι που πήρε ψώνισε χθες.
0: Δεν ξέρω, επειδή ήταν συγκεκριμένη μάρκα.
2: Κουστούμια για υπουργεία.
0: Ναι, επειδή ήταν. Εντάξει. Παραλίγο να γίνει και υπουργός κυβέρνησης, σου θυμίζω.
2: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Είχε ανακοινωθεί. ΣΥΡΙΖΑ, Κασελάκης, φλέρταλε λίγο και με τη Νέα Δημοκρατία. Καταλήξαμε στο κέντρο, στο ΠΑΣΟΚ που είναι safe. Και δεν θα μείνουμε μόνο εκεί, γιατί ενδεχομένως τις επόμενες μέρες, δεν ξέρω αν και μέσα στην εβδομάδα, ακούσουμε τα νέα από την κυρία Κασιμάτη, Β' Πειραιάς, και αυτή στο ΠΑΣΟΚ. Μυρτό Κοροβέση, που είναι ανεξάρτητη βουλευτής, θυμίζουμε, είχε πάρει τη θέση του κυρίου Καραμέρου, και μένουν ακόμα η Γιώτα Πούλου και η Θεοδώρα Τζάκρη. Αυτή είναι ακόμα τέσσερις, έτσι θα φτάσει 36-37 βουλευτές στο ΠΑΣΟΚ.
2: Να σου πω κάτι.
0: Πετάει.
2: Επιμένει το τέτοιο σενάριο με την Τζάκρη.
0: Ναι, εγώ νομίζω ότι επιμένει, απλώς καταλαβαίνω ότι ίσως πάει προς το τέλος, γιατί γνωρίζω ότι οι αντιδράσεις θα είναι πολλές.
2: Και μέσα στο κόμμα, δηλαδή για να πάρεις 10.000, εγώ σου το λέω και την προηγούμενη φορά. Θα πας να πάρεις 10.000 ψήφους στην Μπέλα.
0: 11.000. Όταν ο δεύτερος είχε 3 όμως, 3-4.
2: Ναι, στην Μπέλα δεν είναι,
0: ναι,
2: κυρία
0: Τζέκα. Στην
2: Μπέλα. Για να χάσεις 50 και 60.000 στην υπόλοιπη Ελλάδα.
0: Θα χάσεις 50-60.000 από την Τζάκρη. Εντάξει, το θεωρώ λίγο υπερβολή.
2: Και πολλά στελέχη του κόμματος δεν τη θέλουν την κυρία Τζάκρη. Και δίνεις και λάθος μηνύματα.
0: Νομίζω γι' αυτό θα ανακοινωθεί προς
2: δηλαδή
0: το τέλος.
2: Ο Γιώργος Παπαδρέου πώς θα αισθανθεί όταν ακούσει ότι επιστρέφει η κυρία Τζάκρη, που τον έχει λούσει κανονικά.
0: Και είναι ένα Κασιμάτι τον έχει λούσει κανονικά.
2: Και ωραία, μα καταπιεί το ένα, καταπιεί το δεύτερο.
0: Εντάξει, νομίζω
2: θα με δώσει το φάρμακο.
0: Νομίζω θα τα καταπιούν και δεν πολύ ασχολείται και ο Γιώργος Παπανδρέου, άλλωστε η αλήθεια είναι. Αλλά γενικότερα θα έχουμε πολύ μεγάλη κινητικότητα, γιατί τα βλέπουν και αυτά στην Ελλάδα. Σου λέει κάτι πρέπει να κάνουμε κι εμείς. Αναμένουμε τους πρώτους που θα παραιτηθούν το επόμενο διάστημα. Χατζηγιαννάκης αναμένεται να δει κόσμο, γραμματέας του κόμματος. Με τους Μαμουλάκη, Ζαμπάρα και Καλαματιανό να είναι οι επόμενοι που θα ποτούν το κουμπί και θα φεύγουν από τη Βουλή. Μαθαίνω πως και η Καλλιόπη την Πιβέτα έχει επικοινωνήσει για να κατέβει στην Κοζάνη. Και βέβαια νομίζω θα έχει ενδιαφέρον, γιατί αν δεν κάνω λάθος, μέσα Οκτωβρίου θα έχουμε κεντρική επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ να δούμε τι θα πει και εκεί ο Πολάκης. Θέλω εκλογές. Εκλογές τώρα.
2: Και στην Ελλάδα, από αυτά που μου λες, τους παλιούς περιμένουν για να λίγο να δραστηριοποιηθούν και να βγουν μπροστά.
0: Εντάξει, ρε.
2: Γιατί με τους καινούργους δεν τραβάει πολύ.
0: Ναι, είδες τι έγινε. Υπάρχουν κάποιοι καινούργοι που θα μείνουν, θα προσθεθούν και άλλοι καινούργοι. Είναι τις 4 έτοιμοι.
2: Αυτούς τους ετοιμάζουν καλύτερα. Μήπως είναι πιο βελτιωμένη η εκδοχή από τους πρώτους.
0: Θα είναι αυτή η λίστα που σου είπα.
2: Είναι πιο εντατικά τα μαθήματα.
0: Δεν μιλάμε για θηρίδες, δεν μιλάμε για. Τους δίνουν τη λίστα. Θα πρέπει να είναι εντατικά τα μαθήματα σίγουρα, γιατί όταν έχεις να αντιμετωπίσεις τα πάνελ έμπειρους και πολύ έμπειρους από τη Νέα Δημοκρατία, εντάξει, και από το ΠΑΣΟΚ πρέπει να είσαι έτοιμος. Δεν γίνεται αλλιώς.
2: Δεν φταίνει οι άλλοι. Οι ίδιοι τα λένε.
0: Όχι, δεν φταίνει οι άλλοι, αλλά όταν στριμώχνεις
2: τα βγάζουν από μέσα τους
0: και θες κάτι να πεις. Δεν τα λες
2: καλά. Τα νιώθουν.
0: Ναι, δεν τα λες καλά. Το καθησυχαστικό, Γιάννη, είναι ότι ο Μακάριος Λαζαρίδης κατέληξε στη γιορτή της Γίδας. Πλαταμόνας Νέστου, έκανε ο ίδιος ανάρτηση.
2: Δεν την έχασε αυτή τη γιορτή Γίδας.
0: Όχι, όχι.
2: Γιατί στην προηγούμενη είχε ζητήσει συγγνώμη που δεν μπορούσε να πάει επειδή είχε πέσει το. Το μοιράζ.
0: Ναι. Βέβαια, εντάξει, τι γιορτή Γίδας είναι αυτή. Οι Γίδες θα κλαίνε γιατί τις Γίδες τρώνε έτσι.
2: Σε αυτές τις γιορτές ρε τι να τρώνε.
0: Εντάξει, απλώς για τις κακομοίρες τις Γίδες εγώ
2: σκέφτομαι. Να σόγια. Μπιφτέκια σόγιας ήθελες να τρώνε?
0: Όχι ρε παιδί, μα τρώνε κανένα χοιρινό. Να αφήσουν τις Γίδες, αφού γιορτάζουν οι Γίδες. Μην τρώμε τις Γίδες σήμερα.
2: Όχι,
0: εμείς.
2: Γιορτάζουν αυτοί που τις τρώνε.
0: Όχι.
2: Αυτή, λοιπόν, αυτό είναι το ακριβές.
0: Μην το λέμε γιορτή Γίδας.
2: Γιορτή Γίδας, γιατί γιορτάζεις τρώγοντας τη Γίδα, Αντώνη. Δεν καταλαβαίνουμε.
0: Και έκανε και ανάρτηση, μια όμορφη διοργάνωση αφιερωμένη στους ανθρώπους της Υπαίθρου κτλ.
2: Το σημαντικό είναι ότι τα κατάφερε τελικά και σε αυτή τη γιορτή πήγε.
0: Και εμείς μείναμε ήσυχοι. Το βράδυ θα είναι στη Νέα Δημοκρατία, φαντάζομαι.
2: Προφανώς βουλευτής δεν είναι.
0: Τον περιμένουν να καρφώσει τις μπασκέτες.
2: Άμα έχεις φάει Γίδα, δεν ξέρω αν είναι εύκολο.
0: Θα έχει βαρύδι, ε.
2: Αλλά ξέρεις, ό,τι λες και ό,τι κάνεις, σε κυνηγούν.
0: Είναι, παρελθόν, είναι νόμος.
2: Το παρελθόν σε κυνηγά.
0: Είναι νόμος.
2: Το ένιωσε ο κύριος Τσίπρας.
3: Η θάλασσα και τα ψάρια δεν έχουν σύνορα.
4: Έλα τώρα που
3: όχι,
2: είχε πάει να συμπαρασταθεί στους αλληλείς στη Θεσσαλονίκη, όπου διαμαρτύρονται για τις τιμές στα καύσιμα αλλά και για το ότι τουρκικές βάρκες ψαράδικα πάνε και ψαρεύουν σε ελληνικές περιοχές και δυσκολεύουν τους ίδιους να κάνουν τη δουλειά τους. Πήγε ο κύριος Τσίπρα να συμπαρασταθεί, του λέει ο ψαράς, του λέει, εσύ έλεγες δεν υπάρχουν σύνορα στη θάλασσα, έχεις ευθύνη για αυτό που γίνεται.
0: Προπαγάνδα του λέει ο Τσίπρας.
2: Γιατί δεν το έχει πει.
0: Έπρεπε να έχει.
2: Δεν το είχε πει.
0: Ο ψαράς του είχε την Κογιάκου. Κατάλαβες το. Πρέπει να πηγαίνεις προετοιμασμένος.
2: Δεν έχει σύνορα η θάλασσα. Αλλά προσπαθείς να κάνεις rebranding. Όσο και να προσπαθείς, αυτά που έχεις πει έχουν γράψει. Και όταν έχουν γράψει τόσο πολύ, δεν σώζεσαι. Δεν πιστεύω να πάει και σε καμιά διαδήλωση για τα Σκόπια.
0: Ναι, όχι, για τα Σκόπια σε διαδήλωση δεν θα πάει.
2: Α, δεν θα το φτάσει τόσο πολύ.
0: Αυτό το υποστηρίζει, το υποστηρίζει ακόμα. Και το υποστηρίζει η κυβέρνηση, άλλωστε, οπότε.
2: Ναι.
0: Πιο θερμά από τον Τσίπρα.
2: Βέβαια, και ο κ. Σαμαράς, όπως το είπε στη δήλωσή του του Σαββάτου, σαν λέει ότι αυτό που κάνατε εσείς τώρα με το να βγαίνει for the line και να λέει για τα Σκόπια και τη μακεδονική γλώσσα και όλα αυτά, είναι χειρότερο από αυτό που κάνει ο Τσίπρας που υπέγραψε συμφωνία.
0: Αυτά για σήμερα, εμείς σας αφήνουμε. Αύριο στις 10 πάλι θα είμαστε εδώ στον Εξώστη. Ακολουθούν ο Γιώργος Μουρούτης και ο Δημήτρης Τούμπος. Μείνετε συντονισμένοι στο Sky.
2: Καλημέρα σας.
5: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
6: Λογαριασμοί.
5: Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Meeting. Λογαριασμό ενεργείο. Υγεία. Υγεία.
7: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
8: Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο Μουσικής ανοίγει τη σεζόν 2026-2027, τιμώντας το έτος Μπετόβεν. Δύο διεθνώς αναγνωρισμένες σολίστ, η βιολονίστρια Αλεξάνδρα Κονούνοβα και η βιολοντσελίστρια Χάνα Κιμ, σε ένα πρόγραμμα με έργα Μπετόβεν, Σεν-Σανς και Σωστακόβιτς, υπό τη διεύθυνση του Λουκά Καρετινού. 5η 8 Οκτωβρίου. koa.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
4: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Τώρα στα Lidl. Μπριζόλες λαιμού χοιρινές 600 γραμμάρια 21% φθηνότερα 3,65. Τυροπιτάκια κουρού 1 κιλό 35% φθηνότερα 2,15. Και πίτες με αλεύρι καλαμποκιού 820 γραμμάρια 30% φθηνότερα 94 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
9: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
10: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
11: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη ρε διαιτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
12: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
13: Δεν τη βλέπεις, τη νιώθεις. Είναι στον αέρα. Γίνεται ζεστασιά το χειμώνα, γίνεται δροσιά το καλοκαίρι. Γίνεται ζεστό νερό κάθε μέρα.
14: Αγγλία. Η πιο γρήγορη και αξιόπιστη ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο.
15: Ο Νέρον στην αρχαία Ρώμη φορούσε γυαλιά ηλίου για να βλέπει τους μονομάχους στην αρένα. Το eyesight είναι στη Ρώμα. Τυχαίο. EyeSight. Οπτικά φακή επαφής. Αλεξάνδρου Ρώμα 27.
16: Βιτία μεταφοράς λιμάτων, Σιδηροκαστρίτης Αλέξανδρος. Διαθέτουμε ιδιόκτητα βιτία μεταφοράς λιμάτων με ασφάλεια 24 ώρες το 24ωρο. Τα τελευταία τεχνολογίας καινοτόμα βιτία μας, χαμηλών εκπομπών μεθανίου και φόρτωσης χωρίς κινητήρα είναι κατάλληλα για ιδιαίτερες περιπτώσεις απόλυτης ησυχίας. Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη 10 χρόνια τώρα και ανταποδίδουμε μεγαλώνοντας τη χωρητικότητα των βιτίων μας, κρατώντας τις ίδιες χαμηλές τιμές. Σήμα μας, το πράσινο ελεφαντάκι. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στα τηλέφωνα 697 3245 15 και 26950 55137.
17: Ερμής 91,8 στα FM.
18: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
19: Του Μιλοποτάμου, της Ιεράπετρας και του Οροπεδίου Λασιθίου, προκειμένου να καταγραφούν οι ζημιές και να αποζημιωθούν γρήγορα οι αγρότες και να αποκατασταθούν οι καταστροφές στις υποδομές. Από την έναρξη των φαινομένων την Πέμπτη, το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος δέχθηκε συνολικά 508 κλήσεις, εκ των οποίων οι 101 ήταν για μεταφορές ατόμων σε ασφαλή σημεία και μια διάσωση ζώου. Τραγωδία σημειώθηκε λίγο πριν από τα μεσάνυχτα στην Πετρούπολη, όταν συγκρούστηκαν δύο μοτοσυκλέτες, με συνέπεια ένας 24χρονος να χάσει τη ζωή του και δύο ανήλικοι ηλικίας 17 ετών να τραυματιστούν. Συναγερμό σήμανε στην αστυνομία τα ξημερώματα όταν δύο άγνωστοι δράστες πέταξαν χειροβομβίδα σε καφετέρια στον Άγιο Παντελεήμονα. Η χειροβομβίδα δεν εξεραγίαινε επιτόπου έσπευσαν άντρες του τμήματος εξουδετερώσης εκρηκτικών μηχανισμών. Η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου ανέφερε ότι εξετάζεται το ενδεχόμενο εκβιασμού και αν το περιστατικό συνδέεται με προηγούμενη επίθεση στο ίδιο κατάστημα. Την ικανοποίησή του για τη συμφωνία μεταξύ Ελλάδος και Βουλγαρίας για την ανταλλαγή ιστορικών κειμηλίων εκφράζει το Οικουμενικό Πατριαρχείο με αφορμή την έναρξη της επιστροφής πολύτιμων και ιερών αντικειμένων που είχαν αφαιρεθεί πριν από περισσότερο από έναν αιώνα από Μητροπόλεις και Μονές της Βορείου Ελλάδος. Στην ανακοίνωσή του, το φανάρι κάνει ιδιαίτερη αναφορά στα γλυπτά του Παρθενώνα, εκφράζοντας την ελπίδα ότι η εξέλιξη αυτή σε βουλγαρικές σχέσεις θα μπορούσε να αποτελέσει παράδειγμα και έμπνευση και για τον επαναπατρισμό πολιτιστικών θησαυρών που βρίσκονται εκτός των χωρών προέλευσής τους. Άγρια συμπλοκή σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου στο φρούριο της Λάρισας. 39χρονος υπεύθυνος καταστήματος στην περιοχή δέχθηκε μαχαιριά από θαμών εξενός ετών όταν του ζήτησε να απομακρυνθεί από το μαγαζί επειδή προκαλούσε ένταση. Ο δράστης συνελήφθη. Ο μικρότερος αδερφός του βασιλιά Καρόλου, Άντριου, κίνησε νομική διαδικασία εναντίον της αστυνομίας για τη σύλληψή του ως υπόπτου για τη σχέση του με τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα Τζέφρι Έπστιν, αναφέρει δημοσίευμα της Telegraph. Στις ΗΠΑ, η γυναίκα που είχε καταγγείλει τον ομαδικό βιασμό της από φοιτητές του Πανεπιστημίου Κορνέλ έχει δεχθεί, σύμφωνα με τον δικηγόρο της, απειλές πως θα την κάνουν να σιωπήσει ή θα τη βλάψουν αν δεν αποσύρει την αστική αγωγή που έχει υποβάλει εις βάρος 7 μελών αδερφότητας του Κορνέλ, οι οποίοι φέρονται να της έδωσαν ναρκωτικές ουσίες και να τη βίασαν το 2024. Στην αθλητική σας ενημέρωση για το ποδόσφαιρο, για την τέταρτη αγωνιστική του Nation League, η Εθνική Ελλάδος αναδείχθηκε ισόπαλη 0-0 με τη Γερμανία στην κατάμεστη Τούμπα και παρέμεινε στην πρώτη θέση του δεύτερου ομίλου μαζί με την Ολλανδία με 8 βαθμούς και βλέπει πλέον την πρόκριση στους 8. Βαθμολογικά είναι χρυσάφη αυτή η ισοπαλία, σχολίασε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς μετά το φινάλε του αγώνα. Για το πρωτάθλημα της Τίχημαν Greek Basket League, ο Ολυμπιακός επικράτησε του Ηρακλή με 78-68 και ο Παναθηναϊκός Σάκτορ επικράτησε του Βίκου Ιωαννίνων με 103-74. Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
20: Στην Αττική, σήμερα Δευτέρα, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική, 4 με 6 βοφόρ στα ανατολικά πρόσκαιρα μέχρι 7. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 25 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα λίγη συννεφιά και η θερμοκρασία επίσης έως 25 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα υπάρξει συννεφιά με λίγες τοπικές βροχές ή μπόρες και βαθμία βελτίωση. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στο Ιόνιο 3 με 4 βοφόρ, στο Αιγαίο 4 με 6 και πρόσκαιρα τοπικά 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα δυτικά έως 27 με 28 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 24 με 26 βαθμούς. Τρίτη και Τετάρτη βελτιωμένος καιρός με αρκετή ηλιοφάνεια. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά μέχρι 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος την Πέμπτη, λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας και αρκετή ηλιοφάνεια. Όμως το βράδυ στα βόρειο-δυτικά θα βρέξει. Η άνεμη νότιοι 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
19: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο τώρα στο Δημήτρη Στούμπο και τον Γιώργο Μουρούτη.

0: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Ακούτε Sky, η ώρα είναι 11 και 6 πρώτο λεπτά και στο μικρόφωνο είναι ο Δημήτρης Τούμπος.
1: Μαζί με τον Γιώργο Μουρούτη, και όπως μαζί, πολλές εβδομάδες, και μαζί και χώρια.
0: Αύριο θα είμαστε χώρια, γιατί όπως είχαμε πει και την Παρασκευή, ο Δημήτρης μιλάει σε ένα συνέδριο.
1: Θα κάνουμε μια
0: Αθηνών,
1: απουσία.
0: Οπότε θα με υποστείτε μόνο μου στο στούντιο, χωρίς τον
1: Δημήτρη.
0: Δεν
1: θα σε υποστούν, θα σε ακούσουν και θα επανέλθουμε.
0: Από Τετάρτη. Ελπίζω να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε μόνοι μας.
1: Είναι βέβαιο, πολύ. Είναι βέβαιο. Και με αυτά που κυκλοφορούν γενικώς στα μίντια, νομίζω ότι εντάξει, υπάρχει μια προσπάθεια ποιότητος γενικώς. Όχι να ευλογούμε τα γένια μας.
0: Είναι
1: αλλά
0: συγκριτικό το ζήτημα, γιατί αν είναι συγκριτικό, κλάφτα.
1: Στη ζωή πάει και το συγκριτικό, αλλά τέλος πάντων. Αν και τώρα το βασικό είναι το συγκριτικό με την έννοια, με το ΙΤΑ, γιατί είδαμε τι έγινε στην Κρήτη. Δυστυχώς.
0: Να πούμε ότι σαν σήμερα ο Κωνσταντίνος Καραμαλής διορίζεται από τον Βασιλιά Πρωθυπουργό. Ήταν η πρώτη του θητεία ως Πρωθυπουργού, ως κυβερνήτη της χώρας. Έμελε αυτή η θητεία να είναι καθοριστική και για το μέλλον της πατρίδας. Από τότε ο Καραμαλής κατάφερε με την παρουσία του να καταταγεί ανάμεσα στις πολύ ισχυρές προσωπικότητες.
1: Κοίτα
0: που
1: τι θυμήθηκες.
0: Θυμήθηκα αυτό γιατί
1: αυτό λέγεται ο Πρωθυπουργός του Βασιλιά. Έτσι ξεκίνησε και αναστάτωσε και το κόμμα του. Γι' αυτό μετά άλλαξε και κόμμα. Άλλαξε κόμμα. Και έμεινε μπουκάλα ο Μακαρίτης, πώς τον λέγαμε, Στεφανόπουλος.
0: Ο Στεφανόπουλος διαφώνησε.
1: Στέφανος Στεφανόπουλος, για να είμαι ακριβής.
0: Με την τότε
1: ακόμα
0: επιλογή.
1: Αντέχουμε.
0: Γιατί διαφώνησε.
1: Είπα και εγώ θα πει για τη γιορτή της Νέας Δημοκρατίας.
0: Σε δεύτερο επίπεδο.
1: Στο τετράγωνο η Νέα Δημοκρατία.
0: Διότι διαφώνησε ο Στεφανόπουλος, διότι τότε ο Καραμαλής ήταν μόλις 48 ετών. Επειδή ήταν και ένας απλός βουλευτής εξ Σερών ορμόμενος, ένας δικηγόρος των Σερών και μάλιστα χωρίς να έχει αστικές καταβολές όπως τότε είχε συνηθιζόταν να έχουν οι πρωθυπουργοί. Νομίζω λοιπόν ότι αυτό έμελε να είναι καθοριστικό για το μέλλον του τόπου.
1: Ότι ήταν σημαδιακή η επιλογή, ήταν σημαδιακή. Εγώ
0: για
1: να συμφωνήσω.
0: Και
1: η πρώτη οχταετία του Καραμαλή έδωσε αρκετά πράγματα, αλλά άφησε και πολλά προβλήματα γιατί ήταν ακόμα στα κατάλοιπα του εμφυλίου και άλλα πολλά. Αλλά τέλος πάντων περπάτησε και αυτή η οχταετία μέχρι που πρόκυψαν τα άλλα ζητήματα μετά την εκλογική ήττα που έφυγε με ψευδόνυμο ο τέλος πάντων Καραμαλής. Τέλος πάντων, δεν θέλω να το πω τώρα σε αυτήν την ιστορία. Εγώ είπα θα πεις για τη γιορτή της Νέας Δημοκρατίας.
0: Να πω λοιπόν ότι ήταν τόσο επιδραστική η προσωπικότητα του Καραμαλή που σήμερα 52 χρόνια μετά, εχθές για την ακρίβεια ήταν τα γενέθλια, σήμερα γιορτάζονται από τη Νέα Δημοκρατία τα 52 γενέθλια του κόμματος.
1: Γιατί το πήγε σήμερα η Νέα Δημοκρατία, επειδή είχε το ποδόσφαιρο χθες?
0: Γιατί χθες ήταν Κυριακή.
1: Και έξω τέχημα για το ποδόσφαιρο, υποθέτω.
0: Διότι χθες, επαναλαμβάνω, καταρχάς η γιορτή είναι στις 6, το ποδόσφαιρο είναι στις 10. Οπότε ούτως ή άλλως έχει τελειώσει. Είναι Κυριακή. Εχθές ήταν μια σπουδαία μέρα για την Αθήνα επίσης, γιατί ήταν ο δρόμος για τον καρκίνο του μαστού, μια εκδήλωση που γίνεται κάθε χρόνο στην Αθήνα με πολύ μεγάλη συμμετοχή πολιτών και είναι ένα μήνυμα που δίνουν οι πολίτες για τον καρκίνο του μαστού και μήνυμα ότι όλη η κοινωνία είναι μαζί σε αυτό και ότι αφορά όλους μας αυτό το ζήτημα. Να πούμε λοιπόν ότι σήμερα είναι τα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας, η εκδήλωση για τα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας. Χθες ήταν τα πραγματικά γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας και καλό είναι να θυμηθούμε ότι αυτό το κόμμα είναι το κόμμα που εδραίωσε τη μεταπολίτευση. Μπορείς ή να προσπάθησες στην αρχή να βάλεις διάφορα αγκάθια, διάφορα φυτίλια για τον Καραμαλή.
1: Για την πρώτη φάση του Καραμαλή, είπα πώς έγινε πρωθυπουργός. Μην τα ξεχνάμε κιόλα, εντάξει. Άλλο τι απέδειξε ο ίδιος, να μην μπερδευόμαστε. Εγώ προσπαθώ να είμαι, όπως λέω, συνεκτικά προσεκτικός. Λέω λοιπόν, εντάξει, ποτέ δεν μου άρεσε από μικρός μέχρι μεγάλος ένας τέτοιος τρόπος επιλογής. Παραμένω της λογικής των δημοκρατικών κομμάτων που πρέπει να επιλέγουν τις ηγεσίες τους, γιατί βλέπουμε ότι ακόμα και στην σύγχρονη εποχή μερικοί αυτοδιορίζονται και μετά φτιάχνουν το κόμμα. Έτσι γίνεται στη ζωή πολλές φορές. Και έχω πει 100 φορές ότι γενικά στις δημοκρατίες καλό θα είναι να υπάρχουν συλλογικοί θεσμοί που να λειτουργούν και να είναι θεσμικά αντίβαρα στη μονοκρατορία των προσώπων. Γιατί γενικά οι μονοκρατορίες δεν κάναν καλό.
0: Και κάνεις άριστα,
1: στην Ελλάδα.
0: Και κάνεις άριστα και το λες, διότι η Νέα Δημοκρατία είναι ένα από τα δύο παλαιότερα κόμματα που έχουν απόλυτα δημοκρατικές διαδικασίες, τουλάχιστον.
1: Από τη μεταπολίτευση μετά.
0: Από τη μεταπολίτευση και μετά.
1: Ωραία, τουλάχιστον, είσαι σαφής, συμφωνούμε εδώ.
0: Τουλάχιστον ως προς την εκλογή της ηγεσίας τους. Διότι η ηγεσία τους εκλέγεται με καθολική ψηφοφορία όλων των μελών, αλλά και των ανθρώπων που θέλουν να συμμετέχουν σε αυτή
1: την
0: διαδικασία. Γιατί είναι κόμματα, επίτρεψέ μου και τελειώνω, γιατί είναι κόμματα που η παρουσία τους αφορά όλη την κοινωνία. Δηλαδή είναι εν δυνάμει κυβερνητικοί σχηματισμοί και μπορεί να αφορά και κάποιον πολίτη που δεν είναι γραμμένος ως κομματικός τέλεχος. Και η Νέα Δημοκρατία λοιπόν και το ΠΑΣΟΚ έχει αυτή τη διαδικασία σε αντίθεση με τα άλλα κόμματα και σε αντίθεση με αυτό που πολύ σωστά είπες, ότι πλέον βλέπουμε κόμματα πρόσωπο κεντρικά, αρχηγό κεντρικά και μόνο, χωρίς διαδικασίες, χωρίς συλλογική συμμετοχή σε επίπεδο ηγεσίας. Είδαμε το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, θα δούμε σε λίγο το κόμμα του κυρίου Κασιδιάρη και το κόμμα του κυρίου Σαμαρά.
1: Καλά, του κυρίου Κασιδιάρη θα έχει άλλα χαρακτηριστικά, αλλά τέλος πάντων. Άλλωστε έκανε και μια συγκέντρωση προχτές.
0: Αν ρωτήσει όμως πέντε
1: πολίτες. Αλλά δεν θέλω να το πιάσω καν καθόλου.
0: Καθόλου. Αλλά αν ρωτήσει τους πέντε πολίτες πώς λέγεται το κόμμα που είπε ο κ. Κασιδιάρης ότι μετέχει και πώς λέγεται. Οι περισσότεροι θα σου πούν κόμμα Κασιδιάρη, δεν θα θυμηθούν το όνομα. Όπως και εγώ δεν θυμάμαι το όνομα.
1: Λογικό, λογικό. Λοιπόν, άλλο ήθελα να πω πάντως, επειδή επανειλημμένα θυμήθηκα τώρα σε μια άλλη φάση ενός συνεδρίου τακτικού της Νέας Δημοκρατίας που είχα κάνει ένα σχόλιο δημόσιο και είχε ενοχλήσει πολλούς και είπα ότι είναι από τις μέρες της δημοκρατίας το αν ένα κόμμα και μάλιστα μεγάλο κόμμα της κεντροδεξιάς κάνει συνέδριο και τώρα και μια γιορτή ενός μεγάλου κόμματος και για άλλα κόμματα ενώ που είναι, λειτουργούν δημοκρατικά και είναι με την άποψη τη συνταγματική για τη δημοκρατία, την κοινοβουλευτική δημοκρατία. Είναι καλό για τη δημοκρατία. Άρα συνεπώς να δούμε τώρα και πώς θα πάνε το βράδυ γιατί με ενδιαφέρει. Γιατί πιστεύω ότι θα υπάρχουν πάλι κάποιες απουσίες, αλλά τέλος πάντων ας τα αφήσουμε για τις επόμενες μέρες.
0: Οι απουσίες είναι δεδομένες. Είναι οι απουσίες των δύο πρώην αρχηγών, του κυρίου Κώστα Καραμαλή και του κυρίου Αντώνη Σαμαρά, αλλά και η απουσία του κυρίου Βαγγέλη Μεϊμαράκη, επίσης αρχηγού της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος για τυπικούς λόγους θα είναι στην Ολομέλεια της Ευρωβουλής στο Στρασβούργο.
1: Εντάξει, άμα έχει θεσμικά καθήκοντα.
0: Και είπε ο άνθρωπος ότι αν γινόταν σε μέρα που θα μπορούσε να είναι εδώ, θα ήταν εδώ. Σε ό,τι αφορά την παρουσία του κυρίου Καραμαλή έχει μία σημειολογία, την απουσία έχει μία σημειολογία διότι θα βρίσκεται ως ομιλητής σε μία εκδήλωση των Κινέζων. Να πούμε ότι ο Καραμαλής ήταν αυτός ο οποίος διεύρυνε τις σχέσεις της χώρας
1: άνοιξε
0: και με
1: δρόμο,
0: τους Κινέζους και με την παραχώρηση του λιμανιού και είναι μια σημειολογική κίνηση που έρχεται την στιγμή που περιμένουμε και τον Μάρκο Ρούμπιο.
1: Έκανε κάποιες προσπάθειες. Ο νεότερος Καραμαλής, ο νεότερος έκανε κάποιες προσπάθειες, αλλά μετά
0: και καλά
1: τις χρειώσανε πολύ.
0: Εγώ θεωρώ ότι καλά έκανε.
1: Ιδιαίτερα η υπερατλαντική, που δεν τα ξεχνάνε αυτά.
0: Βεβαίως, αλλά εγώ θεωρώ ότι καλά έκανε και διεύρυνε την εξωτερική πολιτική, τις πτυχές της εξωτερικής πολιτικής της χώρας. Το ίδιο έκανε και ο Σαμαράς, εγώ θα σου πω στη συνέχεια, και με το ταξίδι του στην Κίνα και με τη διεύρυνση της αποκατοικοποίησης του λιμανιού στον
1: Πειραιά
0: και ο Τσίπρας και οι υπόλοιποι. Θέλω να πω λοιπόν ότι πολύ καλά κάνανε. Και σε μια περίοδο που δεν επένδυαν άλλοι στην Ελλάδα, δεν ήρθε κανένας Αμερικανός να πει ότι βάζω τόσα χρήματα να πάρω το λιμάνι του Πειραιά και να βοηθήσω στην ανάπτυξη της οικονομίας και να δώσω θέσεις εργασίας. Αντίθετα, οι Κινέζοι ήρθαν, δημιούργησαν το πρώτο λιμάνι στην Ευρώπη, το δεύτερο για την ακρίβεια λιμάνι στην Ευρώπη. Και νομίζω ότι επένδυσαν αρκετά χρήματα. Τώρα οι γεωστρατηγικές, οι γεωπολιτικές συνθήκες έχουν αλλάξει. Το βλέπουμε πάλι ως χώρα από την αρχή. Αλλά νομίζω ότι εντάξει, δεν μπορεί να είναι λόγος αυτός για να λείψεις από τα γενέθλια του κόμματός σου. Υπάρχει και ένας βαθύτερος λόγος που σε αναγκάζει να είσαι απόν. Όπως ήταν και στα προηγούμενα γενέθλια, θυμίζω, το 2024, τα 50 χρόνια.
2: Ο κόσμος αλλάζει. Και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγακύκλους. Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα. Και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξει, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις. Κάθε αγώνας έχει τη δική του ιστορία. Κάθε γκολ τον δικό του πρωταγωνιστή. Κάθε μεγάλη αθλητική είδηση έχει τη δική της φωνή. El Clásico με τον Δημήτρη Πέτα. Καθημερινά στον Ερμή 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Η καρδιά του ζακυνθινού αθλητισμού χτυπά εδώ. Ερμής 91,8 στα FM.
0: Τιμάει η παράταξη.

0: Και τότε υπήρχαν ανοίγματα, όπως λέμε, της Νέας Δημοκρατίας, και γενικότερα η πορεία της είχε πολλές φορές ενσωματώσεις πολιτικών και από εδώ και από εκεί, γι' αυτό και υποτίθεται ότι είναι ένα πολυσυλλεκτικό κεντροδεξιό πολιτικό σχήμα κόμμα. Και αυτό νομίζω ότι καθυστερημένα προσπαθεί τώρα να το αποδείξει διαφορετικά ο κύριος Σαμάρας. Εντάξει, δικαίωμά του στο βαθμό που διαμορφώσει άλλο κομματικό σχηματισμό, αλλά τέλος πάντων, είπαμε, έχει και το παγκόσμιο ρεκόρ του πότε θα μπορέσει να το παρουσιάσει τελικά, διότι είμαστε ήδη στον 1,5 χρόνο και συνεχίζουμε. Αλλά εγώ νομίζω ότι ένα.
1: Πάντως, τα χαρακτηριστικά αυτού του κόμματος μέχρι στιγμής, δηλαδή οι παρεμβάσεις του κ. Σαμαρά, δεν είναι χαρακτηριστικά που θα επέλεγε οποιοδήποτε προκειμένου να ταυτιστούν κοινωνικές ομάδες με ένα σχηματισμό, δηλαδή ένα κοινωνικό αίτημα να εκφραστεί μέσω ενός κόμματος. Είναι μόνο κριτική στον προσωπικά, στον Πρωθυπουργό.
0: Πολεμική, θα έλεγα εγώ. Πολεμική.
1: Θα σου έλεγα και στην οικογένειά του, γιατί η προηγούμενη παρέμβασή του αφορούσε και την αδερφή του. Θυμάσαι ότι έλεγε ας τα βρει με την αδερφή του κτλ. Νομίζω ότι ήταν προσωπική αλλά και οικογενειακή η επίθεση που έκανε ο κ. Σαμαράς. Άρα έχει μόνο προς το παρόν προσωπικά χαρακτηριστικά, δεν έχει πολιτικά.
0: Προς το παρόν είναι ένας ελεύθερος, σκληρός πολιτικός σκοπευτής. Το θέμα.
1: Σνίπερ,
0: και σωστά το είπες.
1: Σνάιπερ.
0: Ναι, ναι, σωστά. Εκείνο που καταλαβαίνω πάντως είναι αυτό που είπες, για να το συνεννοηθούμε, ότι δεν προσπαθεί να διαμορφώσει ένα πολιτικό σχήμα διαρκείας και προοπτικής με στρατηγικές στοχεύσεις. Mm-hmm. Είναι ακριβώς μιας πολιτικής, όπως το παρουσιάζει άλλωστε, ότι είναι ανάγκη, ότι εδώ είναι η μεταλλαγμένη Νέα Δημοκρατία, άρα κάτι άλλο πρέπει να φτιαχτεί και βλέπουμε τα υλικά της και τα λοιπά. Αλλά τα υλικά θα τα δούμε, λέω, όταν πραγματικά τα εμφανίσει. Και νομίζω θα υπάρξει ακόμα χρόνο, γιατί θυμίζω ότι ακόμα και ο Σεπτέμβριος πέρασε με πολλές αρθογραφίες και αποκαλύψεις, υποτίθεται, και διαρροές, ότι το αργότερο μέχρι τις 25, θυμίζω, του Σεπτέμβρη θα είχαν ανακοινωθεί τα νέα σχήματα κτλ.
1: Από ό,τι
0: βλέπω, θα μας πάρουν και τα Χριστούγεννα, εγώ νομίζω. Ούτως ή άλλως έχει κρατήσει μια στάση θεσμική σε αυτό το θέμα των εκλογών ο κύριος Μητσοτάκης και έχει πει ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη, άρα έχουμε ακόμα καιρό, γι' αυτό και πολλοί άλλοι να μην βιάζονται.
1: Πάντως έλεγε
0: ή και αν βιαστήκαν να προσέχουν.
1: Βεβαίως. Έλεγε ένας άνθρωπος πάντως που γνωρίζει τις σκέψεις, αν θες, του κυρίου Σαμαρά, ότι ο κύριος Σαμαράς περιμένει την πρώτη μέρα της ανακοίνωσης των εκλογών προκειμένου να ανακοινώσει το κόμμα του. Βέβαια, αυτό έχει πολλά προβλήματα, με την έννοια ότι θα είναι πολλοί υποψήφοι βουλευτές εκείνη την περίοδο, όπου θα πιέζουν προκειμένου να μπορούν να έχουν καλύτερο πλασάρισμα εν ώψη της εκλογικής διαδικασίας, να γίνει γνωστό ότι κατεβαίνουν στον περίγυρό τους, να κάνουν την προετοιμασία τους, να κάνουν την καμπάνια τους. Άρα εκεί θα έχει μία πίεση ο Σαμαράς, ο κύριος Σαμαράς, αν έχει αυτή την πίεση. Επίσης, θα σου πω το εξής. Ο κύριος Σαμαράς χθες έκανε και ένα δεύτερο λάθος. Μπορεί να το έκανε να μην το κατάλαβε. Ουσιαστικά επιτέθηκε πέραν του Πρωθυπουργού και, και στα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, τους χαρακτήρισε αλαζόνες. Είπε ότι έχουν μία αλαζονική συμπεριφορά και σου θυμίζω ότι ήταν η δεύτερη παρέμβαση. Άρα δεν μπορεί να στοχεύει πολύ εύκολα στην αντίθεση μόνο με τον κύριο Μητσοτάκη και στην επόμενη μέρα, γιατί δεν διέψευσε την ερώτηση του έτερου συνομιλητή του στο βίντεο, ότι λένε ότι κάνουμε κόμμα προκειμένου να πλήξουμε το Μητσοτάκη και μετά να το κλείσουμε. Δεν είπε ότι δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Είπε εγώ την Ελλάδα και κάτι αντίστοιχα. Οπότε όλα, κατά την άποψή μου, είναι προς συζήτηση. Σε κάθε περίπτωση νομίζω ότι η στόχευση του κ. Σαμαρά είναι λανθασμένη, γιατί έχει πάρα πολλές αντιφάσεις. Προσπαθεί ταυτόχρονα να επικαλεστεί διαφορετικά κοινά και όχι μόνο διαφορετικά κοινά, προσπαθεί να χαϊδέψει και τα αυτιά όσων δεν συμπαθούν, αν θέλει, στην παρούσα κυβέρνηση, κάνοντας και ορισμένα λάθη. Όπως για μένα αντίφαση μεγάλη ήταν η τοποθέτησή του για τα οστά του Σαμουήλ και τους θησαυρούς τους οποίους περιμένουμε. Ήταν η παρέμβαση που έκανε το Σάββατο. Όπου εγώ να θυμίσω ότι η συζήτηση αυτή για τα οστά του Σαμουήλ και την επιστροφή των αρχαιοτήτων έχει ξεκινήσει από τον ίδιο τον κύριο του Σαμαρά το 2014. Μάλιστα, είχε βρεθεί με τον πρόεδρο της Βουλγαρίας, είχε πάει και υπουργός τότε, μάλλον η Γενική Γραμματέας τότε και νυν υπουργός, η κυρία Μενδώνη, και συναντήθηκε με Βούλγαρους αξιωματούχους. Αυτό που τελικά είχαν συμφωνήσει σε όλα, αυτό που τελικά δεν είχαν συμφωνήσει ήταν το πλήθος των εκθεμάτων που θα έρχονταν στην Ελλάδα. Όμως το ζήτημα των οστών Σαμουήλ είχαν συμφωνήσει. Προκύπτει και από τον τύπο της εποχής. Και σε ό,τι αφορά το ζήτημα των Σκοπίων, που χτύπησε την κυβέρνηση επειδή η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν έκανε μια δήλωση για τα Σκόπια, αποκαλώντας μακεδονική την γλώσσα τους και την εθνότητα.

0: λεφτά τους. Τι να κάνει η κυρία Φον ντερ Λάιεν. Έτσι ψήφισε.
1: Αυτό είναι αποτυπωμένο
0: στη συμφωνία. Το Ελληνικό Κοινοβούλιο μετά από τη συμφωνία του κύριου Τσίπρα. Είπε ο κύριος Μητσοτάκης, είχε πει τότε και συμφωνούσε και ο κύριος Σαμαράς τότε, ότι αν αφήσουμε αυτή τη συμφωνία να περάσει, δεν αλλάζει. Τι να κάνουμε. Δεν αλλάζει. Οφείλει η κυρία Φον ντερ Λάιεν να είναι θεσμική και τυπική. Όπως οφείλουν και οι Έλληνες ευρωβουλευτές, είτε συμφωνούν είτε διαφωνούν, να είναι τυπικοί με την ονομασία αυτού του κράτους, προκειμένου να μην δίνουν δικαίωμα σε αυτό το κράτος ότι δεν τηρείται η συμφωνία και να έχουμε εμείς το πλεονέκτημα των όποιων κινήσεων εναντί του. Γιατί τώρα έχουμε πλεονεκτήματα.
1: Νομίζω ότι τις αντιφάσεις που επισημαίνεις έτσι είναι, έτσι αποτυπώνονται, αλλά στην πραγματικότητα να μην το συνεχίσουμε πολύ ακόμα, γιατί τον κύριο Σαμαράς νομίζω ότι αυτό είναι. Είναι ένας μονόδρομος και μια μονοκαλλιέργεια πολιτική. Έχει το δημοκρατικό δικαίωμα. Προφανέστε. Από εκεί και πέρα, όποιοι θεωρήσουν ότι τους καλύπτει, ας τον ακολουθήσουν. Νομίζω έχει πολλές αντιφάσεις δομικού χαρακτήρα.
0: Μα για να θεωρήσεις
1: δομικού χαρακτήρα. Κάτι, ακόμα και αυτό που είπες τώρα.
0: Τοποθετηθεί σε διάφορα ζητήματα. Εδώ μόνο
1: το στίχημα όμως για την κυβέρνηση, ξαναλέω, παρότι καταλαβαίνω την πίεση και τις ανησυχίες για τη Νέα Δημοκρατία ως κυβέρνηση, είναι με τι πολιτική θα φτάσει μέχρι τις εκλογές. Και με τι χειροπιαστά αποτελέσματα σε μια σειρά ζητήματα που ξέρω ότι έχει μείνει πίσω, όπως έδειξε και η ιστορία με τις 120 δόσεις. Οι οποίες κατά τη γνώμη μου, αν είχαν ανακοινωθεί από απευθείας από τη Θεσσαλονίκη, θα είχαν αποτυπώσει πιο συγκεκριμένα μια προοπτική συνολικής διαχείρισης. Γιατί εδώ έχουμε ζητήματα που θα οξυνθούν στη συνέχεια και δεν θέλω τώρα να το πάω πολύ μακριά, αλλά νομίζω ότι στο χέρι της κυβέρνησης, αυτή κυβερνάει, θα είναι όταν υλοποιηθούν και κάποια μέτρα από τα τέλη του Νοέμβρη κλπ. Υπενθυμίζω ότι προς το παρόν όλοι τα ακούνε, αλλά δεν τα έχουν δει στο πορτοφόλι. Και μετά κυρίως το θέμα της μάχης των τιμών και της ακρίβειας. Αυτό θα το δούμε, γιατί δεν είναι μόνο ελληνικό, το ξαναλέω. Είναι και ελληνικό όμως και έχει πολλές πλευρές. Και να ένα παράδειγμα τώρα με την καταστροφή που είχαμε των καιρικών συνθήκων στην Κρήτη. Έχει γίνει μεγάλη ζημιά σε, όπως λέμε, περιοδικές παραγωγές, οι οποίες σε ένα βαθμό προφανώς θα προκαλέσουν και κάποια επιδείνωση επιμέρους.
0: Ευτυχώς, έχεις δίκιο, αλλά ευτυχώς είναι σε ένα μέρος της
1: Κρήτης,
0: ένα μέρος, που είναι η πιο παραγωγική, η πιο παραγωγική περιοχή της Ελλάδος ό,τι αφορά τα οπωροκυπευτικά. Εγώ να γυρίσω στο προηγούμενο ζήτημα και να το κλείσω εδώ, γιατί στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας θα έχουμε και καλεσμένη την Υπουργό Πολιτισμού, την κυρία Λίνα Μελδόνη, που θα τη ρωτήσουμε για αυτό το ζήτημα. Εγώ απλώς να κλείσω το προηγούμενο θέμα, ότι θεωρώ ότι έκανε τόσο ζημιά η επιστροφή των λειψάνων του Σαμουήλ στον αλυτρωτισμό και τον εθνικισμό των Σκοπίων, όσο δεν είχε κάνει τίποτα άλλο όλα αυτά τα χρόνια. Δημιούργησε μείζωνα αντιπαράθεση μεταξύ Σκοπίων και Βουλγαρίας. Ποιος από τους δύο είναι ο εκφραστής του αλυτρωτισμού και είναι ο διάδοχος του Σαμουήλ. Άρα λοιπόν ο εθνικισμός των Σκοπίων, οι οποίοι θεωρούν ότι είναι γηγενείς στην περιοχή και είναι απόγονοι του Μεγάλου Αλεξάνδρου και μετά του Σαμουήλ ως Σλάβοι, νομίζω ότι αμφισβητείται ευθέως από την Βουλγαρία πια, η οποία κατέχει και τα λείψανα αλλά και την δυνατότητα να επικαλείται ότι είναι η διάδοχη του Σαμουήλ στην περιοχή. Άρα την όποια αντιπαράθεση την προσδιορίζουμε ανάμεσα σε αυτά τα δύο κράτη, γιατί ως έθνη εδώ δεν ξέρω αν είναι διαφορετικά. Είναι μια συζήτηση η οποία μπορεί να γίνει με εθνολόγους, ιστορικούς και άλλους επιστήμονες.
1: Θα παραμένουν αυτές οι αντιθέσεις. Τις βλέπουμε να καταγράφονται σε πολλά επίπεδα και μεταξύ Βουλγαρίας και της γειτονικής χώρας που μας ανακατεύει πολλές φορές. Τέλος πάντων, γιατί συνεχίζονται τα ζητήματα, αλλά ξαναλέω, νομίζω ότι σε αυτά τα θέματα εγώ θα έλεγα του και ο κύριος Σαμαράς, αλλά και άλλες δυνάμεις αντιπολίτευσης και η κυβέρνηση, μια και έρχεται αύριο και ο κύριος Ρούμπιο, έχουν πεδίο δόξης λαμπρών να συζητήσουν μπροστά στους πολίτες τι γίνεται στο σημερινό κόσμο, στην περιοχή μας, για μια σειρά ζητήματα. Και για να πω ένα παράδειγμα τώρα, επειδή μου έκανε μεγάλη εντύπωση που το διάβαζα πριν λίγο μπούμε μέσα στο BBC, μου κάνει μεγάλη εντύπωση ότι οι Αμερικανοί ανακοίνωσαν μονομερώς ότι αποσύρουν όλα τα βομβαρδιστικά από την περιβόητη βάση που υποτίθεται ότι ήταν υπό απειλή και παρολίγον τρομοκρατικό χτύπημα, όπως είπε ο Πρωθυπουργός της Βρετανίας και όπως είπε και ο κύριος Ρούμπιο. Το λέω επειδή έρχεται αύριο εδώ. Μου κάνει εντύπωση και το ότι ξαφνικά ανακοινώθηκε αυτή η μαζική, όπως λέμε, αποχώρηση των βομβαρδιστικών της Αμερικής από αυτή τη βάση που για δεκαετίες ήταν βασικό σημείο αναφοράς, δείχνει μια σειρά πράγματα τα οποία θέλουν μελέτη και στη συνέχεια. Και να τελειώσω κάτι σε αυτή τη φάση. Είναι απλά.
0: Αυτά να πάμε στις ειδήσεις.
1: Ωραία, τα λέμε μετά. Εντάξει, να μην. Να
0: όχι,
1: μην
0: πες το πολύ γρήγορα.
1: Ήθελα να πω ότι εντάξει, σαν σήμερα πριν δύο χρόνια χάσαμε ένα μεγάλο συνθέτη.
0: στο Μίμι Πλέσα.
1: Μα έτσι, προχωρημένο.
0: Τεράστια προσωπικότητα και
1: εξαιρετική. Α, βρούμε και κανένα κομμάτι μετά να τον θυμίσουμε.
0: Άνθρωπος, θα πούμε με κομμάτι του Μίμι Πλέσα.
1: Με τον εκλεκτό μας συνεργάτη εδώ.
0: Πάμε σε ειδήσεις.
2: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
3: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
4: Η μέρα σου αδειάζει τις μπαταρίες. Κάνε recharge σε κάθε βήμα με τα νέα παπούτσια Fila Nano Bionic. Η τεχνολογία Fila Nano Bionic αξιοποιεί τη θερμότητα του σώματος για άνεση στην καθημερινότητά σου. Στη δουλειά, στο περπάτημα, στην ορθοστασία, παντού. Fila Nano Bionic. Άνεση όλη μέρα. Ανακάλυψε τα στο fila.gr και σε επιλεγμένα αθλητικά καταστήματα.
5: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended Fittings. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
6: Η κουζίνα παίρνει ξανά φωτιά. Η παράσταση του Γιώργου Κουτλή που ανέβασε τη θερμοκρασία της θεατρικής σεζόν επιστρέφει στο θέατρο Κιβωτός. Η κουζίνα του Άρλον Γουέσκερ. Ο Γιώργος Κουτλής σκηνοθετεί ένα ενσάμπλ 14 ηθοποιών και μουσικών με τον Μιχάλη Σαράντη στον κεντρικό ρόλο. Μια παράσταση για το ανθρώπινο σημείο βρασμού. Από τις 14 Οκτωβρίου το δεύτερο σέρβις ξεκινά. Θέατρο Κιβωτός. Προπόληση more.com.
7: Θέλεις αποκλειστικές προσφορές μελών?
8: Εδώ είμαστε!
7: Θέλεις δωρεάν eFood Pro?
8: Εδώ είμαστε!
7: Θέλεις κουπονιά αγορών?
8: Εδώ είμαστε!
7: Θέλεις να βρεις πάρκινγκ στα επόμενα 5 λεπτά?
8: Εδώ είμαστε!
7: Οπα, λάθος! Πάντως, για τα υπόλοιπα, εδώ είμαστε! Ανακάλυψε το MyK, το ολοκένουργιο πρόγραμμα προνομίων του Κοτσόβολου και γίνε τώρα μέλος! Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Το αριστούργημα του Edward Albee μετά τη μεγάλη επιτυχία επιστρέφει στο θέατρο Ζήνα από 1η Οκτωβρίου και για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Σκηνοθεσία Σωτήρης Τσαφούλιας. Ερμηνεύουν Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Έφη Μουρίκη, Σπύρος Σταμούλης και Λεάνα Στραβοδήμου. Μια νύχτα αλήθειας, ψευδεστήσεων και σκληρής αναμέτρησης. Ποιος φοβάται.
10: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
11: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 11:30.
12: Το φέρι μπιζού.
13: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
14: Levante, για Ζάκυνθο και Φαλονιά.
15: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45735 44414 και 48444.
16: Η οικολογική γεωργική Βάρτζελης Παναγιώτης είναι δίπλα σας από το 2001 με σεβασμό στον αγρότη, το κτηνοτρόφο και το μελισσοκόμο. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας, προσφέρει όλα όσα χρειάζεστε για να αναπτύξετε τις καλλιέργειές σας και να φροντίσετε τα ζώα σας. Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε βιολογικά φυτοπροστατευτικά, λιπάσματα, πιστοποιημένα φυτοφάρμακα, ζωοτροφές, σπόρους, φυτά, εργαλεία και μελισσοκομικά είδη. Με υπεύθυνη υποστήριξη για υπαίθριες και θερμοκηπιακές καλλιέργειες και πάντα με προσιτές τιμές. Από τον πρώτο σπόρο μέχρι το τελευταίο εργαλείο, η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας. Οικολογική γεωργική Βάρτζελης Παναγιώτης. Στην Αγία Ελένη, Σαρακινάδο. Τηλέφωνο 26950 24 231.
10: Ερμής 91,8 στα FM.
17: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91 και 8 με τον Sky 100,3.

0: Επιστρέψαμε με Μίμη Πλέσα, που σαν σήμερα έφυγε το 2024.
1: Πληθωρικός, ποιοτικός και ανεξάντλητος.
0: Αν σαρνηθώ, αγάπη μου.
1: Αυτό να το ακούει και ο κύριος Σαμαράς που λέγεται αν σαρνηθώ.
0: Τώρα πώς τα μπλέκεις όλα μαζί.
1: Κομματική αγάπη, λοιπόν, πάει, την αρνήθηκε λοιπόν.
0: Όλα μαζί, να πούμε ότι μια που αναφέρθηκε στην ημέρα της απώλειας του Μίμη Πλέσα, σήμερα είναι και έφυγε και ο Steve Jobs το 2011. Ένας επίσης επιδραστικός άνθρωπος, άλλαξε τον τρόπο που βλέπουμε και την τεχνολογία και τον τρόπο που λειτουργούν και τα κινητά τηλέφωνα ως... Τι είπες? Όλη η ζωή μας, σωστά λέει ο σύντροφος εδώ, ο Γιώργος Βραχνός. Και έχουμε την κυρία Υπουργό, την Λίνα Μενδώνη, στην γραμμή. Όπως σας είχαμε προαναγγείλει, είναι μεγάλη χαρά και τιμή να συνομιλούμε μαζί της. Καλημέρα, κυρία Υπουργέ, τι κάνετε?
2: Σας
1: καλημερίζουμε.
2: Καλημέρα. Καλημέρα στους ακροατές σας.
1: Να είστε καλά.
0: Εκ των πραγμάτων θα πρέπει να ξεκινήσουμε με αυτό το ζήτημα που έχει ανακύψει και έχει ασκηθεί η κριτική, παρά το γεγονός ότι είναι ένα ζήτημα θετικό για τα ελληνικά συμφέροντα, και αφορά την επιστροφή δεκάδων κοιμηλίων στο πλαίσιο της συμφωνίας με την Βουλγαρία. Η κριτική ασκήθηκε για το εύρος των κοιμηλίων που θα έπρεπε να διεκδικήσουμε, και όχι ως προς την ουσία της συμφωνίας, γιατί συνήθως αυτές οι συμφωνίες έχουν προετοιμαστεί εδώ και πολλά χρόνια, και αν δεν κάνω λάθος και με προηγούμενη ιδιότητά σας στην κυβέρνηση Σαμαρά και εσείς είχατε εργαστεί για αυτή τη συμφωνία.
2: Ναι, φυσικά. Αυτό είναι κάτι το οποίο το δουλεύουν οι δύο πλευρές αρκετά χρόνια, αλλά πάντοτε κατέληγε σε αδιέξοδο. Πράγματι, το 2014 ήμουν επικεφαλής της αντιπροσωπείας που είχαμε πάει στη Σόφια για συνομιλίες, που κατέληξαν σε αδιέξοδο εξαιτίας της γραμμής που ακολουθούσαμε και εμείς και οι Βούλγαροι. Πρέπει να πω ότι τότε υπήρξε πολύ μεγάλη αντίδραση από την βουλγαρική πλευρά στην κυβέρνηση, προς την τότε κυβέρνηση, και γι' αυτό σταμάτησε και η διαπραγμάτευση στη μέση και επιστρέψαμε στην Αθήνα. Σήμερα είμαστε 12 χρόνια μετά. Mm-hmm. 12 χρόνια μετά και με ένα μνημόνιο κατανόησης, το οποίο μιλάει για φάσεις. Η Ελλάδα δεν αποποιείται κανενός δικαιώματός της. Όμως αυτή τη στιγμή αυτό το οποίο έγινε είναι να επανέλθουν κοιμήλια, είναι 48 αριθμοί στον κατάλογο του Εθνικού Μουσείου της Σόφιας. Στην πραγματικότητα είναι 55 αντικείμενα, γιατί κάποια είναι στον ίδιο αριθμό καταγραφής. Αυτό το οποίο έγινε είναι η ελληνική πλευρά ήξερε πολύ καλά τι υπάρχει στο Μουσείο της Σόφιας, είτε εξετίθετο είτε ήταν στις αποθήκες, και πήραμε το σύνολο αυτών των αντικειμένων. Από εκεί και πέρα γνωρίζουμε ότι στο κέντρο Ιβάν Τζούτζεφ υπάρχουν χειρόγραφα. Αυτά είναι μια επόμενη φάση. Αυτό ακριβώς λέει το μνημόνιο.
0: Μάλιστα.
1: Είστε πεπισμένοι λοιπόν ως υπουργός της σημερινής κυβέρνησης και με τη μακρά σας διαδρομή ότι αυτή η συμφωνία ήταν αποτελεσματική. Σωστά?
2: Κοιτάξτε, αυτό δεν είναι να είμαι εγώ πεπισμένη. Επί 50 χρόνια γίνεται μια τέτοια είδους συζήτηση. Ας μην ξεχνάμε ότι τα ΟΣΤΑ βρέθηκαν το 1965 και όχι από το 2017, γιατί ακούω ότι επί 100 χρόνια τα ζητούσαν οι Βούλγαροι. Δεν μπορούν να ζητάνε κάτι το οποίο δεν είχε βρεθεί. Αυτά βρέθηκαν στην ανασκαφή του Αγίου Αχιλλείου από τον αείμνηστο καθηγητή Νικόλαο Μουτσόπουλο.
1: Σωστά.
2: Το 1965. Από το 1975 στην πραγματικότητα ο Κωνσταντίνος Καραμαλής έθεσε το θέμα της επιστροφής των κοιμηλίων και ξεκίνησε συζήτηση με τον τότε επικεφαλής της Βουλγαρικής Δημοκρατίας, τον Θεοντόρ Ζήφκοφ. Αυτό το οποίο έχει συμβεί είναι ότι όλα τα προηγούμενα χρόνια καμία διαπραγμάτευση δεν οδήγησε πουθενά. Δηλαδή είμαστε ευχαριστημένοι να μην έχουμε τίποτα, ενώ σήμερα έχουμε αυτά τα 48 ή 55, όπως θέλει κανείς να το δει, κοιμήλια τα οποία είναι μοναδικής αξίας και συναισθηματικής και από πλευράς τέχνης και από πλευράς ύλης.
0: Τα οποία...
2: Και επίσης, να προσθέσω και κάτι ακόμα, η Εκκλησία της Ελλάδος, της Ιεράς Συνόδου και το Οικουμενικό
0: Πατριαρχείο
2: και το Οικουμενικό Πατριαρχείο από χτες έχει επενέσει και έχει συγχαρεί τις δύο κυβερνήσεις.
0: Να ρωτήσω το εξής.
2: Η ιστορία εκείνων των περίεργων, των σκοτεινών, των ταραγμένων χρόνων που όλους μας πλήγωσαν, πρέπει σιγά σιγά να αποκαθίσταται. Αυτά τα κοιμήλια είναι οι μάρτυρες εκείνης της εποχής.
0: Και πολύ καλά κάνετε να ρωτήσω το πρακτικό κομμάτι. Αυτά τα κοιμήλια που μας επιστράφηκαν, πού θα εκτεθούν και πότε θα είναι προσβάσιμα στους θεατές, στο κοινό?
2: Κοιτάξτε, από χτες Κυριακή δηλαδή, μπορεί όποιος θέλει να τα δει εκτεθειμένα στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού της Θεσσαλονίκης. Θα παραμείνουν μέχρι τις 5 Νοεμβρίου. Η πρόθεση του Πρωθυπουργού, της Κυβέρνησης, του Υπουργείου Πολιτισμού είναι αυτά να αποδοθούν εκεί που ανήκουν, δηλαδή στη Μονή του Τιμίου Προδρόμου Σερών, στην Ιερά Μητρόπολη Σερών και στη Μονή της Οικοσυφηνήσης. Από εκεί εκλάπησαν, εκεί πρέπει να επιστραφούν.
0: Μάλιστα, ώστε να είναι, και αυτό είναι και ένα μήνυμα ως προς το δεύτερο θέμα που θα ήθελα να σας ρωτήσω, σε ό,τι αφορά τα γλυπτά του Παρθενώνα, είναι και ένα μήνυμα το ότι τα κοιμήλια που αποσπώνται με βίαιο τρόπο από τον φυσικό τους χώρο επιστρέφονται και επιστρέφονται χωρίς να υπάρχουν διαδικασίες οι οποίες είναι αμφισβητήσιμες. Ακούσαμε και τη δήλωση του Πρωθυπουργού τις προηγούμενες μέρες για τα γλυπτά του Παρθενώνα. Υπάρχει κάποια εξέλιξη πέραν της δήλωσης του Πρωθυπουργού?
2: Όχι, είναι αυτό ακριβώς το οποίο είπε ο Πρωθυπουργός. Η Ελλάδα πάντοτε είναι συνεπής στο αίτημά της και στη σταθερή της σχέση. Δεν αναγνωρίζει νομή, κυριότητα και κατοχή στην βρετανική πλευρά, στο Βρετανικό Μουσείο. Αυτό που θα ήθελα εγώ να επισημάνω είναι ότι η Ελλάδα, με την ίδια λογική που κινήθηκε στα κοιμήλια από τη Βουλγαρία, κινείται σε όλους τους επαναπατρισμούς. Η διαδικασία των επαναπατρισμών είναι μια σύνθετη και εξαιρετικά δύσκολη διαδικασία και αν θέλετε ο λιγότερο αποτελεσματικός τρόπος είναι οι δικαστικές διεκδικήσεις. Στους επαναπατρισμούς αυτό το οποίο παίζει καθοριστικό ρόλο είναι η πολιτιστική διπλωματία και οι σχέσεις που αναπτύσσονται ανάμεσα σε θεσμούς και σε χώρες.
0: Εγώ θα έλεγα και κάτι ακόμα που κάνετε πάρα πολύ καλά και πάρα πολύ σωστά και θα μου επιτρέψετε το σχόλιο, δημιουργία του υποβάθρου, δηλαδή εξαιρετικών μουσείων, σύγχρονων μουσείων σε όλη την Ελλάδα που είναι σε θέση να εκθέσουν αποτελεσματικά και να προφυλάξουν και τους τοπικούς αλλά και τους ευρύτερους αρχαιολογικούς, τα αρχαιολογικά εκθέματα. Νομίζω ότι στη θητεία σας έχουν εγκαινιαστεί πάρα πολλά μουσεία. Επίσης έχει ολοκληρωθεί ο Παρθενώνας μετά από 220 χρόνια, η δυτική του όψη. Και επίσης θέλω να σας πω, ακόμα και μουσεία τα οποία δεν μπορούσαμε ποτέ να φανταστούμε ότι θα έχουμε, όπως το Εθνικό Μουσείο Εναλλήλων Αρχαιοτήτων, έχει και αυτό ανοίξει τις πύλες του στο κοινό. Και να πω και κάτι ακόμα για τις επιστροφές, ότι τον Σεπτέμβριο ήρθαν άλλες 15 αρχαιότητες από τις ΗΠΑ, με το πλήθος των αρχαιοτήτων να προσεγγίζει τις 179, αν δεν κάνω λάθος.
2: 179 είναι από τις ΗΠΑ, αλλά αυτά τα 8 χρόνια έχουν έρθει εκατοντάδες, έχουν ξεπεράσει τα 1000, όχι, έχουν ξεπεράσει τις 2000 περίπου τα αντικείμενα, τα έργα τέχνης τα οποία έχουν επαναπατριστεί. Και όλο αυτό δεν είναι τυχαίο. Είναι η πολιτική που ακολουθούμε, η πολιτιστική διπλωματία και οι υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού, οι οποίες κάνουν με εξαιρετικό τρόπο την δουλειά της τεκμηρίωσης. Διότι με βάση τις διεθνείς συνθήκες τις οποίες έχει υιοθετήσει η Ελλάδα, για να διεκδικήσεις και να πετύχεις τον επαναπατρισμό κάποιων αντικειμένων, χρειάζονται συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Εδώ λοιπόν οι υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού δουλεύουν άψογα και επιτυγχάνουμε όλοι μαζί το αποτέλεσμα το οποίο επιτυγχάνουμε. Επίσης, κάπου διάβασα σήμερα ότι το μνημόνιο με την Βουλγαρία, το μνημόνιο κατανόησης, δεν το αγνοεί η αρχαιολογική υπηρεσία. Μα όποιος τα λέει αυτά τα πράγματα είναι αφελής. Δεν είναι δυνατόν η πολιτική ηγεσία να αγνοεί την υπηρεσία σε τέτοιου είδους ζητήματα. Απόδειξη ότι αυτοί οι οποίοι πήγαν στην Σόφια για να δουν, να κάνουν τα condition reports, δηλαδή την κατάσταση που βρίσκεται κάθε ένα αντικείμενο από αυτά που επαναπατρίστηκαν, ήταν υπηρεσιακοί παράγοντες του Υπουργείου Πολιτισμού, της Αρμόδιας Διεύθυνσης και του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού της Θεσσαλονίκης. Αυτά τα οποία λένε όποιοι τα λένε, προφανώς δεν γνωρίζουν ή δεν γνωρίζουν την διαδικασία, τη διοικητική, πώς γίνεται, ή σκοπίμως προσπαθούν να δημιουργήσουν εντυπώσεις. Αυτό που επίσης θέλω να πω είναι ότι η λογική μας και όλη η αρχή της πολιτιστικής διπλωματίας την οποία ασκούμε βασίζεται εκτός από το δίκαιο, εκτός από τις διεθνείς συμβάσεις και στην ηθική των πραγμάτων. Δεν μπορεί η Ελλάδα να μιλάει για τα γλυπτά του Παρθενώνα και να απαιτεί την ηθική αποκατάσταση και να βάζει και το πλαίσιο αυτό και να μην είναι συνεπής στην ηθική που πλέον και το ICOM, δηλαδή ο Διεθνής Οργανισμός για τα Μουσεία, αλλά και κάθε ένα μουσείο έχει υιοθετήσει. Mm-hmm. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα ξεκούδουνα, ξεκρέμαστα.
1: Ωραία,
2: λοιπόν, και... για αυτό που σχολιάσατε, απλώς να πω, το Μουσείο Εναλλήλων Αρχαιοτήτων δεν έχει ανοίξει ακόμα τις πύλες του, θα τις ανοίξει αρχές του 2027.
0: Ναι, αλλά είναι όμως, εξέλιξη. Είναι όμως, από ό,τι αντιλαμβανόμαστε, ένα υπερσύγχρονο μουσείο, το οποίο πάρα πάρα πολλά χρόνια ήταν στο σχεδιασμό του Υπουργείου και τελικά θα ανοίξει πολύ σύντομα για τους πολίτες.
2: Ναι, πράγματι, είναι αρκετά χρόνια, τουλάχιστον 2 δεκαετίες που συζητάει το Υπουργείο Πολιτισμού την μετατροπή του Σιλός του Πειραιά σε Μουσείο Εναλλήλων Αρχαιοτήτων. Αυτό έγινε πραγματικότητα, ξέρετε, τα τελευταία χρόνια δόθηκαν ευκαιρίες στη χώρα που δεν έπρεπε να τις χάσει κανείς μας, ούτε καν το Υπουργείο
0: Πολιτισμού. Και στον κεραμικό η αναβάθμιση του χώρου.
2: Παντού. Αυτή την επταετία το Υπουργείο Πολιτισμού υλοποίησε και υλοποιεί περίπου 900 έργα σε όλη την Ελλάδα. Ορισμένα είναι στην Αθήνα και ξεκίνησαν πολύ νωρίς να αποδίδονται. Θα σας θυμίσω ότι το 2021 απεδόθη μετά από 13 χρόνια που ήταν κλειστή η Εθνική Πινακοθήκη. Mm-hmm. Έχουμε μέχρι σήμερα ολοκληρώσει 34 μουσεία και τα έχουμε αποδώσει στο κοινό. Εκατοντάδες, δεκάδες αρχαιολογικούς.
3: Ερμής 91,8 στα FM.
2: Μέχρι το τέλος του χρόνου, στο Τατόι, στο Μουσείο Εναλλήλων Αρχαιοτήτων αρχές του καινούριου χρόνου, στο Μουσείο το Παλαιό επί του Βράχου της Ακροπόλεως, το οποίο η προηγούμενη κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ το προόριζε για γραφεία. Αν είναι δυνατόν.
0: Το οποίο έκλεισε το μουσείο λίγο πριν την έναρξη της λειτουργίας.
2: Το 2008.
0: Το 2008 και από τότε ήταν ανενεργό.
2: Και από τότε ήταν ανενεργό και το προόριζαν για γραφεία υπαλλήλων του Υπουργείου.
0: Πάντως δεν μπορώ να μην σας ρωτήσω. Το ερώτημα ενός ακροατή μας λέει, ρωτήστε παρακαλώ την κυρία Υπουργό, πολιτισμός ίσον αρχαιολογία, δεν υπάρχει σύγχρονος πολιτισμός? Μόλις αναφερθήκατε στην Εθνική Πινακοθήκη, αλλά έχετε κάτι παραπάνω να μας πείτε και για το σύγχρονο?
2: Κοιτάξτε, ο σύγχρονος πολιτισμός σε θεσμικό επίπεδο έχει ενισχυθεί πάρα πολύ. Να σας θυμίσω ότι το 2020, μετά από 2 δεκαετίες που προσπαθούσε να ανοίξει το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, άνοιξε. Να θυμίσω όλα τα μέτρα σε θεσμικό επίπεδο τα οποία έχουν ληφθεί για τους φορείς του σύγχρονου πολιτισμού στην Ελλάδα. Μέτρα τα οποία αγγίζουν, γιατί αυτό θέλουμε, και τους καλλιτέχνες και τους επαγγελματίες του πολιτισμού. Γιατί αυτοί που ασχολούνται με τον πολιτισμό δεν το κάνουν από χόμπι, είναι το επάγγελμά τους. Αυτή η κυβέρνηση ήταν που καθιέρωσε τις πληρωμένες πρόβες υποχρεωτικά. Οι ενισχύσεις που έχουμε δώσει στους φορείς του σύγχρονου πολιτισμού, τους εποπτευόμενους από το Υπουργείο, αλλά όχι μόνο, είναι τα περισσότερα χρήματα που έχουν δοθεί ποτέ στους αντίστοιχους πολιτιστικούς και εποπτευόμενους φορείς.
1: Να σας ρωτήσω κάτι, κυρία Υπουργέ, γιατί
2: παρακαλώ.
1: Είναι πολύ πιο μεγάλο, θα το έλεγα, ο απολογισμός, θα τον συνεχίσουμε και σε επόμενη ευκαιρία μαζί σας. Παρακαλώ. Αλλά λέω το εξής. Ο νέος πρωθυπουργός της Βρετανίας, αλλιώς ήταν στην αντιπολίτευση ή τέλος πάντων όταν ήταν δήμαρχος, τώρα φαίνεται ότι τα ξανασκέφτεται το θέμα των γλυπτών του Παρθενώνα. Πιστεύετε ότι ο διάλογος θα μπορέσει να περπατήσει μαζί του, γιατί λογικά έχει ακόμα μπροστά του 2-3 χρόνια?
2: Κοιτάξτε, εγώ πιστεύω απολύτως ότι τα γλυπτά θα επιστρέψουν στην Ελλάδα κάποια στιγμή. Δεν μπορώ, θα ήταν επιπόλαιο να σας πω ότι αυτό θα γίνει αύριο, μεθαύριο ή μετά από χρόνια.
1: Όχι, δεν ρωτάω αυτό. Την εκτίμησή σας για το ρόλο του.
2: Εμείς συνεχίζουμε τον διάλογο. Πράγματι, ως δήμαρχος, ο σημερινός πρωθυπουργός έλεγε να επιστρέψουν τα γλυπτά χωρίς καμία απολύτως δεύτερη σκέψη.
1: Σωστά.
2: Σήμερα αλλάζει την άποψή του και μπαίνουμε στη γνωστή λογική Βρετανικό Μουσείο, κυβέρνηση, δεν αλλάζει ο νόμος και τέτοια πράγματα. Θεωρώ ότι με τον συνεχή διάλογο, με την πίεση την οποία ασκούμε μέσω του συνόλου των επαναπατρισμών, ήδη η βρετανική κοινή γνώμη, συντριπτική της πλειοψηφία, είναι υπέρ της επιστροφής. Παραδοσιακά συντηρητικά μέσα, όπως η Times του Λονδίνου, είναι υπέρ πλέον της επιστροφής. Θα έρθει η στιγμή που μέσω του διαλόγου και μέσω των πιέσεων που μπορεί να ασκεί η Ελλάδα, όχι στη Βρετανία μόνο, αλλά μέσω των διεθνών επαφών της, μέσω της UNESCO, των οργανισμών.
1: Ναι, εκεί θα σας ρωτούσα. Εσείς βλέπετε ότι έχουν γίνει κινήσεις από την UNESCO μέχρι τώρα?
2: Μέχρι τώρα έχουν γίνει κινήσεις από την UNESCO. Να σας θυμίσω ότι η απόφαση του 2021 της UNESCO, που θεωρεί απολύτως ηθικό και νόμιμο το αίτημα της Ελλάδας και καλεί τη Μεγάλη Βρετανία να προχωρήσει τον διάλογο, είναι απολύτως καθοριστική. Μέχρι το 2021 δεν είχαμε καμία τέτοια απόφαση.
1: Σωστά, το 2021.
2: Να πω επίσης ότι η Τουρκία γνώριζε πολύ καλά ότι δεν υπάρχει Φιρμάνη. Πότε αυτό ελέγχθη με κατηγορηματικό και σαφή τρόπο? Το 2023, αν θυμάμαι καλά, ή το 2022 ή το 2023 από την τουρκική πλευρά. Και το επαναλαμβάνει συνεχώς. Βλέπετε ότι χτίζουμε γέφυρες. Η δουλειά μας είναι να χτίζουμε γέφυρες. Να μην απομονώνουμε και να μην απομονωνόμαστε.
1: Εντάξει, η προσπάθεια.
2: Με συνέπεια
1: θα είναι
2: και αξιοπρέπεια.
1: Απλά βλέπω στους Βρετανούς επανάληψη.
0: Μια αμφιθυμία, βέβαια,
1: πολλών χρόνων.
0: Βέβαια, χρειάζονται και ισχυροί ηγέτες για να πάρουν μια τέτοια απόφαση και οι ηγεσίες στη Βρετανία, τουλάχιστον σε αυτή την περίσταση, είναι μη εκλεγμένοι απευθείας από τον.
2: Ναι, όλα παίζουν το ρόλο τους. Και ξέρετε, δεν μπορούμε να αποκλείουμε ή να απομονώνουμε κάτι το οποίο συμβαίνει στον πολιτισμό από την γενικότερη κατάσταση μιας χώρας ή των σχέσεών μας με τις άλλες χώρες. Η λογική δική μας είναι σε όλα τα θέματα, δεν αποποιούμε θα κανενός δικαιώματός μας, κανενός κυριαρχικού δικαιώματος, αλλά με διάλογο, με επιχειρήματα ισχυρά, χτίζουμε γέφυρες. Και τα αποτελέσματα θεωρώ ότι είναι χειροπιαστά.
0: Εγώ απλώς να σας πω ότι έχουμε πάρα πολλά μηνύματα από τους ακροατές μας. Φαίνεται ότι τα ζητήματα αυτά απασχολούν πολλούς συμπολίτες μας. Για παράδειγμα, η κυρία Ρόκα ζητάει να έρθουν τα κοιμήλια τα οποία επανακτήσαμε στο Βυζαντινό Μουσείο να εκτεθούν και εκεί στην Αθήνα, προκειμένου να μπορούμε και οι Αθηναίοι να τα δούμε. Όπως επίσης ο κύριος Δημήτρης ζητάει η έρευνα στο Δίον να γίνει πιο εντατική, γιατί ήδη έχουν αποδοθεί θησαυροί και για εθνικούς λόγους θα πρέπει να εντατικοποιηθεί και εκεί η έρευνα. Έχουμε, όπως σας είπα, πολλά.
2: Την έρευνα στο Δίον.
0: Ναι, μας γράφει ο κύριος Δημήτρης, ναι. Στο Δίον αν έχει γίνει κάποια πρόσφατη έρευνα.
2: Στο Δίον γίνεται συνεχώς δουλειά τα τελευταία χρόνια. Mm-hmm. Φτιάξαμε με χρηματοδότηση του Ταμείου Ανάκαμψης ένα εξαιρετικά σημαντικό αντιπλημμυρικό έργο, διότι μέσα από το Δίο περνάει ο ποταμός Βαφύρας, πάντοτε περνούσε από εκεί. Όμως τα φαινόμενα της κλιματικής κρίσης έχουν επιδεινώσει την κατάσταση. Πριν από κάποια χρόνια, το 2017, κατέστρεψαν τη γέφυρα που υπήρχε μέσα στον αρχαιολογικό χώρο. Πλέον ο αρχαιολογικός χώρος έχει θωρακιστεί απόλυτα. Έχουν τελειώσει τρία έργα στο Ελληνιστικό Θέατρο και στην Αρχαία Αγορά και αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη και άλλο έργο. Στο 2 δεν έχουμε σταματήσει ποτέ. Άλλωστε το 2 είναι και ένας από τους πόλους της ένταξης του Ολύμπου στην UNESCO. Ο Ολύμπος πότε εντάχθηκε στην UNESCO?
0: Πρόσφατα, πολύ πρόσφατα.
2: Πριν από μερικούς μήνες, τον Ιούνιο στο Βουσάν της Νότιας Κορέας. Είχε ενταχθεί το 2014 στον ενδεικτικό κατάλογο της Ελλάδος. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα δεν έκανε κανείς τίποτα. Αυτή η κυβέρνηση ήταν που πέτυχε στα 7 χρόνια το maximum δυνατών εγγραφών στον κατάλογο πολιτιστικής κληρονομιάς, στον κατάλογο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Το Ζαχώρι, τα Μινωικά Ανάκτορα και τον Όλυμπο.
0: Εξαιρετικά σημαντικό και αυτό. Εγώ απλώς να κλείσω λέγοντας ότι η Ελλάδα συμμετέχει και με πολύ υψηλού επίπεδου συμμετοχή στην Διεθνή Έκθεση Βιβλίου, τη μεγαλύτερη Διεθνή Έκθεση Βιβλίου της Φραγκφούρτης. Με δικό της περίπτερο ξεκινάει αύριο και εκεί έχει αναβαθμιστεί πολύ η συμμετοχή μας στις διεθνείς εκθέσεις και πλέον το βιβλίο είναι ανταγωνιστικό. Και
2: να σας πω ότι επανασυστήσαμε τον ειδικό φορέα για το βιβλίο. Προφανώς το Υπουργείο Πολιτισμού χαράσει την πολιτική. Όμως ο φορέας του βιβλίου, ο οποίος έκλεισε το 2013 μέσα στη λέλαπα των μνημονίων, επανασυγκροτήθηκε και λειτουργεί από το 2025 πλέον άψογα. Και αυτό αποτυπώνεται σε όλες τις συμμετοχές, σε όλες τις διεθνείς εκθέσεις που είναι η Ελλάδα, όπως είναι τώρα στη Φραγκφούρτη, αλλά και πλήθος δράσεων που δρομολογούνται στην Ελλάδα. Να σας πω ότι για πρώτη φορά θεσμοθετήθηκε και εγκαινιάζεται η Διεθνής Έκθεση Παιδικού Βιβλίου στην Πάτρα. Mm-hmm. Θέλουμε τα παιδιά τα οποία έχουν συνηθίσει πλέον την οθόνη και έχουν εξάρτηση από την οθόνη, τα iPad, τα κινητά τους, θέλουμε να επανέλθουν στο βιβλίο. να συνειδητοποιήσουν την αξία του βιβλίου. Και γι' αυτό ακριβώς το λόγο επιλέξαμε στην Πάτρα να δημιουργήσουμε για πρώτη φορά διεθνή έκθεση παιδικού και εφηβικού βιβλίου.
0: Μακάρι να έχει επιτυχία η συγκεκριμένη έκθεση. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την.
2: Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ.
0: Είχαμε, ήταν εξαιρετικά παραγωγική και ενδιαφέρουσα.
2: Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε πάντα καλά.
0: Εγώ απλώς να πω κλείνοντας ότι θεωρώ ότι το βιβλίο δεν είναι μόνο αυτό που κάνει το Υπουργείο Πολιτισμού, χρειάζεται να επανασυστηθεί και μέσω της εκπαίδευσης και μέσω των σχολικών βιβλιοθηκών και μέσω του Υπουργείου Παιδείας και άλλων δράσεων και μέσω των σπιτιών προκειμένου να ξαναγίνει οικείο σε κάθε οικογένεια.
2: Το βιβλίο είναι ένας πολύτιμος μοναδικός σύντροφος που μας διδάσκει πολύ περισσότερα πράγματα από τη πολύ γρήγορη πληροφόρηση, την οποία φυσικά χρειαζόμαστε, που μας παρέχουν, μας παρέχει το διαδίκτυο και η ηλεκτρονική πληροφόρηση.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Υπουργέ.
2: Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ.
0: Πάμε σε διαφημίσεις.
3: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύχναστη στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
4: Σεσουάρ για δολοφόνους.
5: Η μακροβιότερη κωμωδία όλων των εποχών επιστρέφει πιο δολοφονική από ποτέ.
4: Κυρίες και κύριοι, έφτασε η ώρα να ανακρίνετε εσείς τους υπόπτους.
5: Από Τετάρτη ως Κυριακή στο Θέατρο Γκλώρια. Διασκευή Θοδωρής Πετρόπουλος. Σκηνοθεσία Νίκο Ρέστης Κανιωτάκης, Δημήτρης Μακαλιάς. Παίζουν Άρης Αντωνόπουλος, Νίκη Λάμη, Δημήτρης Μακαλιάς, Ζήσης Ρούμπος, Χάρης Σιώτης, Αντιγόνη Ψυχράμη.
4: Σεσουάρ για δολοφόνους.
5: Πρεμιέρα 16 Οκτωβρίου.
4: Ελάτε να γελάσουμε και να βρούμε το δολοφόνο. Προπόληση more.com.
6: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
7: Πατέρα, θα πάρω στεγαστικό δάνειο.
8: Μπράβο και μου. Αλλά τώρα θέλει πολύ ψάξιμο. Έρευνα αγοράς, ραντεβού σε τράπεζες, έξοδα. Τι, έτσι αγοράζεις σπίτι?
7: Μα όχι βέβαια. Σήμερα για αίτηση στεγαστικού δεν χρειάζεται να γνωρίζεις την τραπεζική αγορά, αρκεί να γνωρίζεις τη φύνθεση. Με μία αίτηση στην πλατφόρμα istegastiko.gr βλέπεις τα διαθέσιμα προγράμματα των τραπεζών, χωρίς ραντεβού και επίσκεψη σε τραπεζικά καταστήματα, δωρεάν και με το δικό σου σύμβουλο.
8: istegastiko.gr είπες? Βάσου μπροστά το σπίτι στο χωριό.
9: Καλά, εσύ σκοτώθηκες νωρίς. Το συνταρακτικό αφήγημα του Χρόνη Μίσιου επιστρέφει για 5η χρονιά. Η παράσταση που βραβεύτηκε και αγαπήθηκε από κοινό και κριτικούς κάθε Σάββατο στο Σύγχρονο Θέατρο. Παίζουν Ιωσήφ Ιωσήφιδης, Κωνσταντίνος Πασάς, Δημήτρης Μαμιός, Γιάννης Μάνθος. Σκηνοθεσία Σοφία Καραγιάννη. Καλά, εσύ σκοτώθηκες νωρίς. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
10: Στην Όλιμπετ, το φυσικό του περιβάλλον, ο παίχτης κινείται αθόρυβα. Σαν κυνηγός, κατασκοπεύει το θύραμά του. Μπροστά του, μία γέλια από 700 live τραπέζια και Έλληνες dealers. Το ένστικτο του ξυπνά. Τα μάτια του σαρώνουν κάθε τραπέζι. Θα κατακτήσει το παιχνίδι. Θα γυρίσει τον δωρεάν δωροτροχό με τα μεγάλα δώρα. Το τόλμησε. Τα δώρα είναι δικά του.
11: Στην Όλιμπετ, όλα είναι δυνατά με 700 παιχνίδια live καζίνο και καθημερινό δωροτροχό για μεγάλα δώρα και έπαθλα. Όλιμπετ, όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και υποθέσεις.
12: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Τώρα στα Lidl. Μπριζόλες λεμού χοιρινές 600 γραμμάρια, 21% φθηνότερα, 3,65. Τυροπιτάκια κουρού 1 κιλό, 35% φθηνότερα, 2,15. Και πίτες με αλεύρι καλαμποκιού 820 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 94 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
13: Ο έμπορος της Βενετίας. Η κωμωδία του William Shakespeare ζωντανεύει στο Θέατρο Αλκιονής. Γιάννης Μπέζος, Φέη Ξυλά, Τάσος Γιαννόπουλος, Γιάννης Στόλας, Αλμπέρτο Φάης, Λίδα Καπνά, Ιωάννης Απέργης, Σταύρος Μαρκάλας, Παναγιώτης Γουρζουλίδης, Ηρακλής Κρομίδας, Θράσος Σταθόπουλος, Στελίνα Καρασαβίδου. Απόδοση διασκευή Άκης Δήμου. Σκηνοθεσία Γιάννης Μπέζος. Μουσική και τραγούδια Κωστής Μαραβέγιας. Ο έμπορος της Βενετίας. Από 21 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αλκιονής.
0: Κλείνοντας, θέλω να σας ενημερώσω για την Big Win, η οποία βρίσκεται για μία ακόμα φορά στο πλευρό της αμιμόνης, προσφέροντας τρόφιμα που θα καλύψουν σημαντικό μέρος των αναγκών του οργανισμού για τους επόμενους 4 μήνες. Μια ουσιαστική πρωτοβουλία που στηρίζει την καθημερινή λειτουργία και το σημαντικό έργο της αμιμόνης. Περισσότερα στο bigwincares.gr, συμμετοχή για άτομα άνω των 21. Την καλημέρα μας, αύριο και πάλι μαζί.
14: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
15: Πάμε επόμενη γράμμη.
16: Ναι, εγώ είμαι.
15: Ναι.
16: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
15: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
16: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
15: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
16: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
15: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
17: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
18: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
19: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
20: Δυσκολία ακοής. Μην ανησυχείτε. Υπάρχει λύση. Καλέστε στο...
21: Η πιο γρήγορη και αξιόπιστη ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο.
22: Πω, ωραία γυναίκα, ε. Δες σώμα, δες μαλλί, δες μπόι. Ο τύπος μου. Πρέπει να της πω κάτι να την εντυπωσιάσω. Συγγνώμη, eyesight είναι το γυαλί. Την τζάκισα. Eyesight οπτικά, Αλεξάνδρου Ρώμα 27.
23: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Βιτία μεταφοράς λιμάτων, Σιδηροκαστρίτης Αλέξανδρος. Διαθέτουμε ιδιόκτητα βιτία μεταφοράς λιμάτων με ασφάλεια 24 ώρες το 24ωρο. Τα τελευταία τεχνολογίας καινοτόμα βιτία μας, χαμηλών εκπομπών μεθανίου και φόρτωσης χωρίς κινητήρα είναι κατάλληλα για ιδιαίτερες περιπτώσεις απόλυτης ησυχίας. Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη 10 χρόνια τώρα και ανταποδίδουμε μεγαλώνοντας τη χωρητικότητα των βιτίων μας, κρατώντας τις ίδιες χαμηλές τιμές. Σήμα μας, το πράσινο ελεφαντάκι. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στα τηλέφωνα 697-324515 και 26950-55137.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.

Ό,τι ξεκινάει η καθημερινή ενημερωτική εκπομπή εν εξελίξη. Είμαστε μαζί σας και σήμερα Δευτέρα, 5 του Οκτώβρη. Πολλές, πολλές καλημέρες, πολλές ευχές για καλή εβδομάδα. Και να σας πούμε ότι σε λίγο θα έχουμε την ευκαιρία να συνομιλήσουμε για τα θέματα τουρισμού με παράγοντες εδώ του χώρου. Λοιπόν, για πάμε να ακούσουμε λίγη μουσικούλα και να ξεκινήσουμε αμέσως.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Η ενημέρωση σε διπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
1: Λοιπόν, μετά την πρώτη καλημέρα έρχονται τα θέματα της επικαιρότητας. Σε λίγα λεπτά θα ακούσετε την πρόεδρο του ΕΟΤ, την κυρία Αγγελική Βαρελά, που ήταν στο νησί μας τις προηγούμενες ημέρες, όχι για επίσκεψη. Ήρθε για να πάρει μέρος και να παρακολουθήσει αυτό το φεστιβάλ της ψηφιακής αφήγησης. Και επειδή ευκαιρία είχαμε την δυνατότητα να τη δούμε και να συνομιλήσουμε μαζί της χθες το βράδυ στην αίθουσα του Δημοτικού Θεάτρου, που γινόταν το τελευταίο μέρος, που ήταν το τελευταίο μέρος αυτών των εκδηλώσεων. Ήταν πλούσιο το πρόγραμμα αυτών των ημερών. Το πιο σημαντικό να αναφέρουμε ήταν ότι είχαμε καλό καιρό και όλες οι εκδηλώσεις διεξήχθηκαν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Και πάμε έτσι να περάσουμε κατευθείαν στις δηλώσεις της Προέδρου του ΕΟΤ, γιατί στην πορεία έχουμε και άλλα θέματα έτσι να σχολιάσουμε για τον τουρισμό μας.
2: Πρόεδρε, ποιο λόγο για την επίσκεψη στο Ζενό? Η επίσκεψή μας συνδέεται άρρηκτα με το Φεστιβάλ Ψηφιακής Αφήγησης. Με κάλεσε ο καθηγητής Μεϊμάρης και η σύζυγός του, η κυρία Γιωάννα Λόξα, η οποία είναι και πρόεδρος του τμήματος της UNESCO της Ζακύνθο. Και δεν μπορούσα να αντισταθώ, γιατί η ψηφιακή αφήγηση είναι ο τρόπος που επικοινωνεί πια η κοινωνία μας, οι νεότερες γενιές ακόμα περισσότερο, και είναι ο τρόπος που εκφράζουμε την ίδια μας την ύπαρξη με κάθε τρόπο που μπορούμε και με κάθε δυνατότητα που μας δίνουν πια οι τεχνολογίες.
3: Μπορούμε αυτή τη τεχνολογία και όποια άλλη μορφή σύμφωνα, πώς θα την αξιοποιήσει η Ελλάδα στον τουρισμό?
2: Την αξιοποιεί ήδη. Ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού έχει ήδη παραλάβει και λειτουργεί τη νέα του ιστοσελίδα visitgreece.gr, η οποία είναι υπερσύγχρονη, είναι αναβαθμισμένη, με νέο περιεχόμενο και κυρίως με εφαρμογές της τεχνητής νοημοσύνης, έτσι ώστε να παρέχεται σε πολλές ξένες γλώσσες προσωποποιημένη πληροφόρηση στον επισκέπτη που προετοιμάζει το ταξίδι του. Από την άλλη πλευρά, συστήματα τεχνητής νοημοσύνης αλλά και άλλων εφαρμογών της πληροφορίας, της τεχνολογίας πληροφορίας, είναι οι συστήματα που παρέχουν προσωποποιημένες υπηρεσίες στα ξενοδοχεία, περιμνούν για την ασφάλεια των επισκεπτών μας και ενσωματώνονται σε κάθε στάδιο του ταξιδιού, της παραμονής τους στη χώρα, όλο και περισσότερο, για να κάνουν τη διαμονή τους ασφαλή και ευχάριστη.
3: Ναι. Μπορούμε να πούμε κάτι για το 27, κάτι φοβάστε, υπάρχει κάτι καλό να πούμε?
2: Κοιτάξτε, θα πρέπει πρώτα να μετρηθεί το 26.
3: Ναι, κοντή διατηρήσετε.
2: Ναι, αλλά τα στατιστικά βγαίνουν τον επόμενο χρόνο. Δηλαδή η ανάλυση γίνεται στις αρχές. Η εικόνα στο σύνολο της χώρας είναι θετική. Από εκεί και πέρα...
3: Το οικονομικό μας ανησυχεί λίγο, με τις αυξήσεις.
2: Τα έσοδα είναι πάνω από πέρυσι, πάνω από τα πέρυσι.
3: Είναι τα έξοδα όμως παραπάνω. Αυτό είναι το πρόβλημα πια. Ότι η γενιά όλες τις τιμές, τα καύσιμα, θα το έχουν τα ήδη.
2: Κοιτάξτε, μιλάμε για τα έσοδα των τουριστών. Από τους τουρίστες, τις ταξιδιωτικές εισπράξεις. Οι ταξιδιωτικές εισπράξεις είναι περισσότερες σε σημαντικό βαθμό, σε σημαντικό ποσοστό, τουλάχιστον για το πρώτο εξάμηνο, από ό,τι ήταν πέρυσι το πρώτο.
3: Στην Ελλάδα.
2: Ναι. Άρα είναι μία βελτίωση. Από εκεί και πέρα, για να μετρήσουμε με πλήρη λεπτομέρεια τα αποτελέσματα, χρειάζεται μία επεξεργασία από την Τράπεζα της Ελλάδος και αυτό ανακοινώνεται στις αρχές του 27.
3: Γενικά την κρίση ότι αυξητικά θα κλείσουμε και εδώ ισχύει το ίδιο, αλλά υπάρχει μια κρίνια για το οικονομικό μέρος.
2: Κοιτάξτε, το οικονομικό μέρος και κάποια, αν θέλετε, κάποιος δισταγμός στις αρχές της τουριστικής της περίοδου των προκρατήσεων, οφείλεται στις καταστάσεις που αντιμετωπίζουμε, τα γεωπολιτικά και τα λοιπά, και από εκεί πυροδοτούνται και πάρα πολλές αρνητικές επιπτώσεις, οι οποίες βαρύνουν όλους τους πολίτες της Ευρώπης, και είναι κάτι που θα αντιμετωπιστεί από κοινού, μια και όλοι είμαστε χώρες μέλη. Από εκεί και πέρα, η πορεία του τουρισμού γενικότερα δεν έχει νόημα να το περιορίσουμε μόνο για τη χώρα μας αυτή τη στιγμή. Είναι αρκετά συνδεδεμένο με το τι θα, πώς θα είναι η κατάσταση.
3: Είναι γεγονότα, ακριβώς. Ναι, σίγουρα, αλλά είναι ανωδική όμως.
2: Είναι ανωδική, η Ελλάδα έχει πολύ, είναι η πολύ ισχυρό brand.
3: Ναι.
2: Αποτελεί έναν αγαπητό προορισμό για εκατομμύρια πολιτών του κόσμου. Όχι μόνο στην Ευρώπη αλλά και στο εξωτερικό. Έχουμε δει αγορές να διαφοροποιούν τις επιδόσεις του, όπως η Μεγάλη Βρετανία, που είναι σημαντικό. Και βεβαίως έχουμε συνδέσεις με όλες τις διεθνείς αγορές και κυρίως με τις ΗΠΑ. Και αυτό είναι ένα εξαιρετικό αποτέλεσμα μιας πολυετούς προσπάθειας από το Υπουργείο Τουρισμού και Ζωνιών.
3: Κάτι για τη Ζάκυνθο θέλετε να φύγετε επίσης εδώ.
2: Η Ζάκυνθος είναι καταπληκτική. Με μεγάλη χαρά είδα ότι υπάρχει τουρισμός σε αυτή την εποχή.
3: 3 Νοέμβρη έχει το τελευταίο αεροπλάνο.
2: Ακριβώς, μέχρι τις αρχές Νοεμβρίου, το οποίο σημαίνει ότι το στοίχημα της επινίκησης τουριστικής περιόδου το κερδίζουμε σταδιακά. Αυτό βέβαια μένει και στον προορισμό. Θα πρέπει και ο προορισμός να είναι έτοιμος να φιλοξενήσει.
3: Μόνο κόσμο μετά.
2: Ακριβώς.
3: Έχει άλλες προϋποθέσεις.
2: Έχει άλλες προϋποθέσεις. Και πιστεύω ότι θα κλείσει και για το νησί καλά η χρονιά.
3: Καλά θα κλείσει. Αν για μια φορά δεν πήγε για τα οικονομικά. Να είστε καλά. Υγεία να ευχηθώ, δημιουργικότητα και ό,τι επιθυμείτε.
2: Και εγώ κάθε επιτυχία προσωπικά και στο φεστιβάλ βεβαίως.
1: Λοιπόν, αυτή ήταν η κυρία Αγγελική Βαρελά, η πρόεδρος του ΕΟΤ, η οποία είπαμε βρέθηκε στη Ζάκυνθο για να λάβει μέρος σε αυτό το φεστιβάλ ψηφιακής αφήγησης και είχαμε την ευκαιρία να συνομιλήσουμε μαζί της χθες στο περιθώριο όλων αυτών των εκδηλώσεων που το τελευταίο βράδυ έγιναν στο χώρο του Δημοτικού Θεάτρου. Πάμε να ακούσουμε λίγη μουσική για να επιστρέψουμε με το επόμενο θέμα μας.
0: Εμείς 91,8 στα FM.

0: ποιότητα σου δίνει την απόλυτη απόλαυση. Κεφαλινός Coffee Station. Σε συνεργασία με την Hand Pickers, την ποιοτικότερη εταιρεία speciality coffee στην Ελλάδα, σας προσφέρουμε φρέσκους, εκλεκτούς καφέδες με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, χωρίς πρόσθετα και αρώματα. Κεφαλινός Coffee Station. Φρεσκοψημένες φολιάτες, σάντουιτς και μπαγκέτες με συνδυασμό υλικών. Κεφαλινός Coffee Station στο Καλαμάκι. Στο χέρι με takeaway ή στο 26950-22888 και WhatsApp 6984-190-500. Σύντομα και online παραγγελία. Κεφαλινός Coffee Station. Απόλαυση όλη μέρα.
1: Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια. Είναι δικαίωμα. Στην ECOMAT γνωρίζουμε τη σημασία του τέλειου ύπνου.
2: Ανακαλύψτε τα βραβευμένα στρώματα της ECOMAT που εξασφαλίζουν την τέλεια ανατομική στήριξη ώστε να ξυπνάτε πραγματικά ανανεωμένοι.
1: Με την ECOMAT δεν αλλάζει στρώμα, αλλάζει ζωή.
2: Βρες τα όλα στο ecomat.gr ή στα καταστήματά μας. Για τη Ζάκυνθο στο Γαϊτάνι. ECOMAT. Το καλύτερο μέρος του κόσμου για ύπνο.

0: Ερμής 91,8 στα FM.
1: Λοιπόν, πάμε να ρίξουμε μια ματιά να δούμε τι γράφει σήμερα η εφημερίδα Ερμής και τι θέματα την απασχολούν. Ξεκινάμε από το πρωτοσέλιδο, Δευτέρα 5 του Οκτώβρη, και καλπάζει ο πληθωρισμός στις χώρες της Ευρωζώνης. Δύσκολος χειμώνας για τα νοικοκυριά. Πρωταθλητές στην ακρίβεια είναι η Λιθουανία, η Βουλγαρία, η Κύπρος, το Λουξεμβούργο, η Ελλάδα και στην επόμενη θέση η Ισπανία. Αυτό είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Πάμε να δούμε τι άλλο μπορείτε να δείτε σήμερα. Έφυγε πλήρης ημερών η μεγάλη κυρία της ζωγραφικής, η Μαρία Ρουσέα, η κόρη του ζωγράφου Χρήστου Ρουσέα και αδελφή της Τζένης Ρουσέα. Έφυγε από τη ζωή χθες το πρωί και από ό,τι ξέρουμε είναι νεκρόσιμος, ακολουθία θα τελεστεί αύριο. Αυτό έχουμε μάθει. Λεπτομέρειες θα διαβάσετε εσείς στην εφημερίδα Ερμής και στην ιστοσελίδα όταν αυτές γίνουν γνωστές. Να συνεχίσουμε λοιπόν και να δούμε άλλα θέματα από την εφημερίδα Ερμής. Κρατάω μικρό καλάθι για την υπογειοποίηση των κάδων, δηλώνει ο αντιδήμαρχος καθαριότητας, ο κ. Νίκος Γιακουμέλος. Παρετήθηκε από πρωτοσύγγελο στην Ιερά Μητρόπολη ο Μητροπολίτης Χρυσόστομος. Εξελίξεις κυοφορήθηκαν στην τοπική εκκλησία. Να συνεχίσουμε και να δούμε άλλα θέματα από την τοπική μας επικαιρότητα. Ο Δημοτικός Σύμβουλος Διονύσης Μουζάκης δηλώνει: έχουμε στείλει εδώ και 15 μέρες έτοιμα στις υπηρεσίες και ακόμα περιμένουμε την απάντηση για το έργο Αγία Μαρίνα Λούχα Γύρι Άγιος Λέοντας. Ο πρώην πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου και νυν Δημοτικός Σύμβουλος, ο κ. Κακολύρης, αποκαλύπτει για τα έργα του Δήμου. Στην οδό Φιλιππικών το έργο δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα. Έχουμε την συνέντευξη της Προέδρου του ΕΟΤ. Η κυρία Αγγελική Βαρελά μίλησε στον Ερμή και επεσήμανε: το στίχημα για την επιμήκυνση το κερδίζουμε σταδιακά. Αξιοποιούμε τη σύγχρονη τεχνολογία σε όφελος του τουρισμού. Και ακόμα επεσήμανε ότι τα έσοδα της χρονιάς φέτος είναι πιο μεγάλα από πέρυσι και η χρονιά θα κλείσει καλά και για τη Ζάκυνθο. Αυτά ανέφερε μεταξύ άλλων η Πρόεδρος του ΕΟΤ. Και εμείς βέβαια να σας πούμε ότι σύμφωνα με τις δικές μας πληροφορίες, ότι η κίνηση στο αεροδρόμιο φέτος θα κυμανθεί στα ίδια περίπου επίπεδα με την περσινή. Με κάποια μικρά ενδεχομένως καμπανεβάσματα, πολύ μικρά όμως. Να δούμε τι άλλο γράφει σήμερα ο Ερμής. Συνεδριάζει σήμερα το Περιφερειακό Συμβούλιο Ιωνίων Νήσων. Αυτή την ώρα συνεδριάζει για τα πετρέλαια του Ιωνίου. Και περιμένεται βέβαια σκληρή αντιπαράθεση εκεί για μια σειρά από θέματα που έχουν να κάνουν με κυβερνητικές πολιτικές. Ο πρόεδρος του Κυλιωμένου, ο κ. Γιάννης Μαρούδας, δηλώνει στην εφημερίδα: φέτος δεν έγινε ούτε ένας καθαρισμός στις αντιπυρικές ζώνες του Κυλιωμένου για αποτροπή των πυρκαγιών. Τα τροχαία ατυχήματα ήταν καθημερινά. Οι δρόμοι δεν έχουν συντηρηθεί και ακόμα επισήμανε ότι υπάρχουν δρόμοι που δεν γνωρίζουμε αν ανήκουν στο Δήμο ή αν ανήκουν στην περιφέρεια. Λοιπόν, στον Ερμή, Συμβούλιο της Επικρατείας, υπεύθυνη η ΟΤΑ, οι Δήμοι δηλαδή, για ζημιές σε ακίνητα που έχουν γίνει κοντά στα ρέματα, και το σκεπτικό του Συμβουλίου Επικρατείας είναι ότι αφού έδωσε η πολεοδομία του Δήμου την άδεια, ας πληρώσει τώρα και τα σπασμένα. Εμείς να συμπληρώσουμε βέβαια ότι καλό είναι ότι όσοι εκδίδουν άδειες παράνομα, να τις πληρώνουν αυτοί που τις εκδίδουν για να μην ταλαιπωρείται ο Κοσμάκης με τα πάσης φύσεως πρόστιμα. Έχουμε εξελίξεις με τα αγροτικά μας. Κατά την υποβολή της ενιαίας ενίσχυσης για το 2006, η ΑΔΕ ζητά τα ΚΙΔ να κρατούν φάκελο με τα ιδιοκτησιακά στα αγροτεμάχια. Και αυλαία στις εκδηλώσεις για την επέτειο της ναυμαχίας της Ναυπάκτου με το διήμερο εορτασμό. Στη Ζάκυνθο ήρθε η Λύκηθος με την ταριχευμένη καρδιά του Ναυάρχου Μιαούλη. Η εφημερίδα Ερμής γράφει σήμερα: από την Πούλια στον Αυγερινό, ένα ταξίδι στον έναστρο ουρανό μέσα από την τέχνη, τη μυθολογία και την επιστήμη. Και όλη η αθλητική επικαιρότητα των δύο τελευταίων ημερών: ΑΟ Λεβάντε βελτίωση στην εικόνα, αλλά ξανά χωρίς βαθμό. Και στην Καλυθέα για το μεγάλο διπλό, η ώρα της μάχης πλησιάζει, οι κυανοκίτρινοι μετρούν αντίστροφα για την αναμέτρηση με τον Απόλλωνα Καλαμαριάς. Αυτά γράφει η εφημερίδα Ερμής σήμερα, λίγη μουσική και επιστρέφουμε.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ελλήνες 91,8 στα FM.
1: Λοιπόν, πάμε στην συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ιωνίων Νήσων που γίνεται τώρα στην έδρα της Περιφέρειας στην Κέρκυρα. Έχει το θέμα των εξορίξεων των πετρελαίων εδώ στο Ιόνιο και αυτή τη στιγμή μιλάει η επικεφαλής της Λαϊκής Συσπήρωσης, η κυρία Αλεξάνδρα Μπαλού.
2: Θέλω να είμαι μέρος ενός κακού θεάτρου που παίζεται για άλλη μια φορά στο Περιφερειακό Συμβούλιο, υπηρετώντας το ρόλο που του έχουν αναθέσει οι κυβερνήσεις μέχρι σήμερα. Δηλαδή της εξειδίκευσης, της κεντρικής πολιτικής και της ενσωμάτωσης των διαμαρτυριών και της δυσαρέσκειας του κόσμου. Μιλάτε για τη διαβούλευση, μιλάτε ότι περιμένατε τις γνώμες, μιλάτε ότι ήρθαμε να κάνουμε την ΠΕ τώρα, γιατί τώρα λένε οι προϋποθέσεις πότε θα λήξει το Συμβούλιο και πρέπει να ψηφίσουμε κτλ. Παραμύθια. Δεν σας εμπόδιζε κανένας να κάνετε συνεδρίαση για να συζητήσουμε ως πολιτικό όργανο για ένα θέμα που θα αφορά την τοπική οικονομία, το νησί μας, το χαρακτήρα της ανάπτυξης, τους κινδύνους της υγείας, του περιβάλλοντος, των κατοίκων της περιοχής, αλλά και την ασφάλεια της χώρας και των κατοίκων. Δεν έχει κανένα νόημα αυτό που απαντάτε με τις τυπικές ημερομηνίες. Είναι υπεκφυγή και κρύβεται ότι όλο το προηγούμενο διάστημα δεν θέλατε να πάρετε θέση, δεν θέλατε να ανοίξετε το ζήτημα, θέλατε να αφήσετε να τσουλήσει, σαν Πόντιος Πιλάτος να κρυφτείτε πίσω από την υπηρεσία, η οποία κάνει πολύ σωστά τη δουλειά της στα όρια της υπευθυνότητάς της και με το ελάχιστο προσωπικό που έχει. Παρατηρήσεις που πάντα κανένας δεν τις λαμβάνει υπόψη του στα παραπάνω όργανα, αποκεντρωμένη και κεντρικό κράτος, για να ξέρουμε και την υποκρισία αυτού του κράτους πώς λειτουργεί, για να μην κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας και αυτοί που μας ακούνε. Να έχουν αυταπάτες και να περιμένουν τάχα μου ότι θα εφαρμοστούν οι έλεγχοι που λέτε. Η υπηρεσία κάνει σωστά τη δουλειά της. Εμείς όμως είμαστε πολιτικό όργανο. Οφείλουμε να πάρουμε θέση σε εξελίξεις, θετική ή αρνητική, κατά πλειοψηφία ή ομόφωνα. Αλλά το να κρύβεστε και να φοβάστε να συζητήσετε δείχνει όχι απλά δειλία, δείχνει τη συνειδητή σας επιλογή να στηρίξετε αυτή την επιλογή. Αυτό είναι. Στηρίζετε την κυβερνητική πολιτική και τα συμφέροντα των ενεργειακών ομίλων στην περιοχή μας. Ό,τι και αν αυτό συνεπάγεται και δεν το κάνετε πρώτη φορά, έχετε ψηφίσει τα πάντα μέχρι σήμερα με παρατηρήσεις. Υπάρχει κίνδυνος, υπάρχει κίνδυνος. Τι προσπαθούμε να πούμε. Τι προσπαθούμε να πούμε είναι από τις πιο επικίνδυνες βιομηχανικές διαδικασίες. Τι θέλετε να σας πω, το 1989 πετρελοκυρίδα από την Exxon Mobil. Τι να πούμε το 2019 στην εξέδρα του Καναδά. Τι να πούμε το 2021 στο Τέξας, σε Κρίξης. Τι να πούμε το 2026 στο Ιλινόης, βιομηχανικό ατύχημα. Ποιος μπορεί να τα αμφισβητήσει αυτά, ή θα μας φέρετε στοίχια μας λέτε ότι στη Θάσο δεν φωνάζουν. 2000 προχτές είχε συλλαλητήριο. Αλλά δεν το ξέρετε, σε αυτά δεν τα ακούτε. Τι να συζητήσουμε για τη σεισμικότητα της περιοχής. Διαβάζετε εδώ πέρα διάφορους επιστήμονες και επιλέγετε τι διαβάζετε από τον καθέναν. Γιατί αν πούμε στους επιστήμονες αυτούς που επιτρέψτε μου να πω ότι τους προσβάλλετε κιόλας όταν τους επικαλείστε. Αν ρωτήσουμε αυτούς τους επιστήμονες για την επαγόμενη σεισμικότητα που αφορά τη διαχείριση των υγρών κατά την άντληση, νομίζετε ότι θα απαντήσουν αυτό που λέτε εσείς? Όχι βέβαια. Θα απαντήσουν ότι υπάρχει τεράστιος κίνδυνος να προκληθεί σεισμό στο ρήγμα όταν τα υγρά θα φτάσουν στο ρήγμα. Αλλά εσείς επιλέγετε τι διαβάζετε. Και δεν θέλω να πω σε περισσότερα στοιχεία για να μην πάρω πολύ χρόνο σε αυτό. Υπάρχουν ή δεν υπάρχουν επιπτώσεις στην τοπική οικονομία, στους κατοίκους, στην αλληλεία, στον τουρισμό, στους εργαζόμενους στον τουρισμό? Υπάρχουν. Τι επιβεβαιώνει όμως, γιατί πριν από 10 μέρες πηγαίνατε στις εκθέσεις, φέρνετε Ινδούς, πάτε στο Κατάρ, πάτε από εδώ, πάτε από εκεί, μιλάτε για τον τουρισμό. Τι δείχνει όμως η στάση αυτή που σίγουρα έχει συνέπειες στον τουρισμό και το λέει και η ίδια η εταιρεία μέσα. Μα το είναι και ηλίου φαϊνότερο. Επιβεβαιώνει την αναρχία στην ανάπτυξη, την αναρχία, διότι όταν στο χαρακτήρα της ανάπτυξης, και εγώ θα σας το πω και ας συνήσετε εσείς, είναι καπιταλιστικός ο τρόπος, δηλαδή έχει κριτήριο το κέρδος και την αγορά, κουμάντο κάνουν επιχειρηματικοί όμιλοι κάθε φορά που επενδύουν. Αν λοιπόν σήμερα, επειδή ακούστηκε και η Ευρωπαϊκή Ένωση και το πλαίσιο της, στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης επιλέγεται να στηριχτεί η ενεργειακή απελευθέρωση, η πράσινη μετάβαση, αυτό που μας είχαν μέχρι τώρα επιλέξει να είμαστε. Να είμαστε σερβιτόροι. Να μην έχουμε παραγωγή ως χώρα, ούτε αυτάρκεια, αλλά να έχουμε τους δίσκους που θα πηγαίνουμε στους μεγαλοξενοδόχους. Τώρα λοιπόν τι συμφέρει τους επιχειρηματικούς όμιλους? Ενέργεια. Δεν τους νοιάζει η καταστροφή κλάδων. Συγγνώμη, κλάδων. Γιατί αυτό σημαίνει αναρχία στην παραγωγή, αυτό σημαίνει σχεδιασμός βάσει το κέρδος. Εσείς το κρύβετε, όχι μόνο εσείς, όλοι όσοι δεν πιάνουν αυτή την πλευρά αυτή τη συζήτηση σήμερα και μένουμε μόνο στις επιπτώσεις, οι οποίες είναι σημαντικές και είναι ισχύει. Τα αντισταθμιστικά ωφέλη που τα επικαλούνται οι περισσότερες σήμερα και πολιτικές δυνάμεις, αλλά και λεγόμενες αυτοδιοικητικές δυνάμεις, είναι τα καθρεφτάκια στους ηθαγενείς. Όχι μόνο γιατί δεν υλοποιούνται, θα πει ο Νίκος τα παραδείγματα της Κεφαλονιάς συγκεκριμένα, αλλά και γιατί είναι ψίχουλα. Και είναι μόνο για να μην μιλάμε μπροστά στα δισεκατομμύρια. Μήπως θα έχουμε φτηνό ρεύμα? Υπάρχει, επειδή θα πείτε πάλι δεν έχουν γνώση ο λαός και φωνάζει. Αλήθεια, δεν ξέρει ο λαός τι πληρώνει κάθε μέρα στο λογαριασμό του? Δεν ξέρει πως ανεβοκατεβαίνουν οι τιμές και τι παιχνίδι παίζεται? Μα να σας πω και κάτι, για να μην είμαστε και εν πάση περιπτώσει, εδώ είναι τοποθέτηση συγκεκριμένη που λέει κυβέρνηση, γιατί είναι πολιτικό το ζήτημα. Με κινησμό, και αυτά που φεύγετε να τα πείτε, λέει ότι η υψηλή τιμή του προϊόντος, του φυσικού αερίου, κάνει αυτές τις επενδύσεις προσοδοφόρες. Δηλαδή είναι το κριτήριο που επιλέγουν να πάνε εκεί επιχειρηματικοί όμιλοι. Άρα, εγώ με το απλό μου το μυαλό της άγνοιας που θα μου πει ο κύριος Ιωάννου που με αδιάβαστη και δεν έχω πτυχία πολλά και περγαμινές και φόρουμ και μετάλλια, η τιμή και η επένδυση εξαρτάται από το κέρδος. Τι άλλο δηλαδή θα πηγαίνει στο καύσιμο πάνω κάτω ή τι παρακολουθούμε τώρα όταν πάμε να πάρουμε πετρέλαιο και βενζίνα, επειδή ο λαός δεν ξέρει και δεν καταλαβαίνει? Είναι πλούτος ο οποίος τελειώνει όταν τον εκμεταλλεύεσαι? Τελειώνει. Οι εταιρείες που θα τον εκμεταλλευτούν θα τελειώσει, δεν αναπληρώνεται, χάνεται αυτός ο πλούτος για τον τόπο μας, για τη χώρα μας, για τον νησί μας.
3: Παλού, παρακαλώ,
2: έχει θέση εργασίας με μισθούς απαράδεκτους, χωρίς συμβάσεις και ουσιαστικά με χιλιάδες απολύσεις που γίνονται ήδη από τις εταιρείες που υπάρχουν τώρα εδώ και δραστηριοποιούνται? Αυτά τα καθρεφτάκια. Να σας πω συμπερασματικά τι κάνετε σήμερα. Εμείς λέμε να απορριφθεί, είπε, στο σύνολό της, αλλά δεν μπορούμε να την ξεχωρίσουμε από το συνολικό ζήτημα των εξορίξεων και των επενδύσεων στην ενέργεια και στην περιοχή μας, γιατί υπάρχουν και άλλοι κίνδυνοι και γιατί αυτή είναι η αιτία πίσω από την εξέλιξη που παρακολουθούμε. Εσείς κάνετε το εξής: πουλάτε, συμμετέχετε.
1: Ακούμε αποσπάσματα από τη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ιωνίων Νήσων, όπου μιλάει η κυρία Αλεξάνδρα Μπαλού, επικεφαλής της Λαϊκής Συσπήρωσης, για τα θέματα που αφορούν το πετρέλαιο, τις εξορίξεις πετρελαίου στο Ιόνιο.
2: Πουλάτε, συμμετέχετε στην πώληση για ένα κομμάτι ψωμί του ορυχτού πλούτου της χώρας, υπονομεύετε το δικαίωμα του λαού για την ανάπτυξή του στην περιοχή και να αξιοποιήσει αυτό το προϊόν, και υπονομεύετε την προστασία του περιβάλλοντος και της ασφάλειας. Θα πω και τούτο, κυρία Πρόεδρε, και επιτρέψτε μου, γιατί δεν θα μου βάλετε χρόνο έτσι όπως τον θέλετε εσείς. Το μεγαλύτερο και πιο επικίνδυνο ζήτημα είναι η γεωστρατηγική ανασφάλεια. Αυτό που προπαγανδίζει η κυβέρνηση ως ασφάλεια και ανάπτυξη και ενεργειακό κόμβο. Αυτό που κανένας ομιλητής δεν έπιασε. Η εμπλοκή και η κίνδυνη της χώρας και του κόσμου από τις πολεμικές συγκρούσεις και ποιος κερδίζει πίσω από αυτή την επιλογή. Τι γίνεται τώρα λοιπόν? Είναι η ατέλειωτη σκακέρα των ανταγωνισμών στη διαχείριση των δρόμων και των πηγών ενέργειας. Αυτό γίνεται τώρα και είναι στα πλαίσια της απελευθέρωσης ενέργειας και της πράσινης μετάβασης που χρεοκόπησε στην πορεία. Υπάρχει στα πλαίσια της αντιπαράθεσης των ΗΠΑ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Κίνας, το ποιος θα είναι πιο ισχυρός. Δεν αφορά μόνο την ενέργεια. Επιτρέψτε μου, η ενέργεια τώρα είναι παράγοντας είναι αντιπολεμικές συγκρούσεις. Δεν είναι απλά συνέπεια. Στα πλαίσια αυτά δεν είναι και μόνο η ενέργεια, είναι και η αλυσίδα γύρω από τους ενεργειακούς ομίλους. Είναι δηλαδή οι σταθμοί επεξεργασίας, είναι τα λιμάνια, είναι η αγωγή. Είμαστε όλη η περιοχή μας σε ένα σταυροδρόμι επικίνδυνο. Αυτό που λέει κόμβος η κυβέρνηση είναι ο λαός να γίνει θυσία στα επιχειρηματικά σχέδια και στις πολεμικές συγκρούσεις.
1: Λοιπόν, αυτά λέει τώρα η κυρία Μπαλού στο Περιφερειακό Συμβούλιο για το θέμα της εξόρυξης των πετρελαίων. Αυτή την κριτική άσκησε, συνδυάζοντάς την με τα γενικότερα θέματα πληρωμών που κάνουμε όλοι μας για τα καύσιμα και για την ενέργεια. Εμείς να αλλάξουμε κλίμα, να επιστρέψουμε και πάλι στη Ζάκυνθο από την Κέρκυρα που πήγαμε, για να καλωσορίσουμε τον Δημοτικό Σύμβουλο Επικεφαλής του Συνδυασμού Δύναμη Ελπίδα, τον κύριο Γιώργο Τσουρνάκη, είναι εδώ κοντά μας να σχολιάσουμε τα τεκτενόμενα των ημερών. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, κύριε Τσουρνάκη.
4: Καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όλους τους Ζακυνθινούς.
1: Ευχή για να πάνε τα πράγματα όλα κατευχήν. Δύσκολο το βλέπω, αλλά τέλος πάντων οι ευχές σας περισσέψουν. Ναι.
4: Δυστυχώς δεν φτάνουν τα ευχολόγια και οι ευχές.
1: Χρειάζεται και η δική μας συνεισφορά, δίκιο έχετε. Ναι.
4: Πρέπει να κινηθούμε κι εμείς λίγο και ο λαός για να τα τρέξουν, διότι τα προβλήματα είναι πολλά και...
1: Ναι. Εγώ θέλω να ξεκινήσουμε από το γνωστό θέμα του έργου εκεί του αγωγού που έχει γίνει η γεφύρη της Άρτας αυτός ο αγωγός και να σας ρωτήσω, είχατε προαναγγείλει κάποια επίσκεψη στη δικαιοσύνη για να ζητήσετε προφανώς μέσω του εισαγγελέα αυτά που δεν σας δίνει ο Δήμος? Καλά το κατάλαβα?
4: Όχι ακόμα, αυτό θα το κάνουμε αν δεν... Εμείς έχουμε καταθέσει ένα ερώτημα γραπτό το Δήμο, τις οικονομικές υπηρεσίες, να μας πούνε ποιος ήταν ο αποδέχτης των 900.000 ευρώ των ενταλμάτων 807 το ένα και 85 κάτι τέτοιο το άλλο, περίπου 900.000 κάτι λιγότερο, το 25 το Γενάρη και το Φλεβάρι.
1: Ναι.
4: Ζητάμε λοιπόν να δούμε τον αποδέχτη των ενταλμάτων για να μάθουν οι Ζακυνθινοί ποιος εισπράττει τα χρήματά τους και τους φόρους που πληρώνουν, γιατί αυτά τα χρήματα μπορεί να είναι από ΕΣΠΑ, αλλά ή στα ευρωπαϊκά προγράμματα συνμετέχουν και όλοι οι Έλληνες φορολογούμενοι.
1: Είναι φόροι των λαών της Ευρώπης. Μέσα σε αυτούς τους λαούς είναι και ο ελληνικός. Και εν πάση περιπτώσει τον αγώνα του κόσμου για επιβίωση, εντάξει, να τον σεβαστούμε.
4: Διότι είναι έργα ίδρυψης, είναι πολύ σοβαρά έργα για τον τόπο μας. Σίγουρα έχει ο καρκίνος στη Ζάκυνθο, είμαστε ο πρώτος νομός στην Ελλάδα. Σήμερα μου είπε κάποιος ότι είμαστε και ο πρώτος στα Βαλκάνια. Δυστυχώς σε τέτοια θέματα είμαστε πρωτοπόροι, στα άσχημα και στα δυσάρεστα. Λοιπόν, γνωρίζετε τον τελευταίο καιρό έχουν φύγει 7-8 νέοι άνθρωποι.
1: Ναι.
4: Μας. Λοιπόν, να ξέρετε ότι σχετίζεται και το νερό με αυτό, διότι το υφάλμηρο νερό, στη μελέτη μου είχα κάνει τότε, μου είπαν οι ειδικοί, το υφάλμηρο νερό παρασύρει μαζί του πολύ υδράργυρο, μεγάλες ποσότητες υδραργύρου, και αυτό το καθιστά επικίνδυνο και καρκινογόνο. Συν τα γνωστά που η ζωή μας έχει γίνει, ό,τι και να κουμπίσουμε, ό,τι και να φάμε, ό,τι και να πιούμε, δυστυχώς είναι με χημικά και με φάρμακα.
1: Ναι. Ευκαιρία λοιπόν αυτά εμείς, όλα που τα συζητάμε είναι να μας λοιπόν προβληματίσουν όλους για έναν άλλο τρόπο ζωής.
4: Εμείς λοιπόν, επειδή έχουμε υποσχεθεί στους Ζακυνθινούς ότι θα κάνουμε το καθήκον μας στο ακέραιο, διότι καθήκον της αντιπολίτευσης είναι θα κάνει προτάσεις στη Δημοτική Αρχή και κάνουμε προτάσεις, έχουμε καταθέσει αρκετές φορές προτάσεις. Έχει γίνει και έργο με τις προτάσεις μας. Λοιπόν, όμως ένα άλλο σοβαρό καθήκον της αντιπολίτευσης είναι να ελέγχει τη Δημοτική Αρχή. Εμείς λοιπόν θα το κάνουμε όσο το δυνατόν περισσότερο και καλύτερα μπορούμε, παρόλα τα εμπόδια που μας βάζουν, γνωρίζετε και απειλές έχω δεχτεί, τα έχω δηλώσει στην εισαγγελέα. Λοιπόν, από εκεί και πέρα δεν θα κάνουμε πίσω, δεν θα πτωηθούμε. Το λέω προς κάθε κατεύθυνση, δεν θα σταματήσουμε εάν δεν λάψει η αλήθεια να μάθουν οι Ζακυνθινοί πού είναι τα λεφτά τους. Δεν μπορούν να μένουν οι σωλήνες 3 χρόνια στον ήλιο και στην βροχή, να έχουν καταστραφεί και ξαφνικά μετά την καταγγελία μας να πηγαίνει ένας οποιοδήποτε, δεν έχει σημασία, ο Δήμος ή εργολάβος, να τους βάζεις να χώνει τα χαντάκια, να βάζει τις σωλήνες όπου έβαλε ή σε κάποια σημεία δεν έβαλε για να παραποιήσει τα στοιχεία. Λοιπόν, να χώνονται οι τράφοι και περιμένετε να δείτε τι θα γίνει με την πρώτη βροχή. Θα κλείσει όλος αυτός ο δρόμος από τη Λούχα μέχρι την Αγία Μαρίνα ή από την Αγία Μαρίνα μέχρι τη Λούχα, διότι εκεί ήταν χαντάκια πάρα πολύ μεγάλα, τα οποία συγκρατούσαν πέτρες, χαλίκια, φερτά υλικά κτλ. Και μην ξεχνάτε ότι ένα κομμάτι έχει καεί πρόσφατα και καταλαβαίνετε τι θα κατεβάσουν τα πρωτοβρόχια, ναι, που συνήθως είναι έντονα και θα φτάσουν μέχρι τη Ρίζα, μέχρι την Αγία Μαρίνα. Και θα γίνει και πολύ επικίνδυνος ο δρόμος τις βραδινές ώρες, αν βρέξει άσχημα ένα βράδυ και δεν θα φαίνονται όλα αυτά τα υλικά στο δρόμο.
1: Ναι.
4: Αυτό δεν ξέρω πού μπορεί να συμβεί. Να κλείνουν τους τράφους για να γίνει και καλά, να γίνει ένα έργο ίδρυυσης και να πετάμε τις σωλήνες πάνω σε πέτρες και ξύλα και σίδερα, το οποίο έργο δεν πρόκειται να λειτουργήσει ποτέ. Για να λειτουργήσει και να γίνει.
1: Αυτό είναι το θέμα ουσίας. Θα φτάσει ποτέ το νερό στα ορεινά?
4: Με αυτό το έργο που έχει γίνει.
1: Αυτό το νερό τέλος πάντων που έχουμε, που δεν το λες νερό, αλλά καλά. Ναι, ναι.
4: Αυτό που είναι, αυτό λοιπόν, διότι προσέξτε, αυτό το νερό που έχουμε. Τα έργα ίδρυυσης έχουν δύο σκοπούς, και την ποσότητα και την ποιότητα. Γιατί όταν γίνεται ένα νέο δίκτυο, δεν έχεις απώλειες και περιορίζονται οι αντλήσεις νερού και βέβαια δίνεις και περισσότερη ποσότητα νερού στους κατοίκους. Λοιπόν, αυτό το έργο δεν υπάρχει περίπτωση να λειτουργήσει. Θα πρέπει να ανοιχτεί όλο, να ξαναελευθεί. Γιατί
1: καταλαβαίνετε... Να φτιαχτεί καινούργιο έργο από την αρχή πρέπει.
4: Κατά τη γνώμη μου, δεν χρειάζεται να είσαι και
1: μηχανικός. Δηλαδή τι, θα βάλουμε μηχανήματα να σπάσουν τα τσιμέντα για να πληρώνουμε παραπάνω μετά?
4: Που έχουν δηλώσει και μηχανικοί, τέλος πάντων, που έχουν μιλήσει και ο κύριος Γιακουμέλος, ο Περιφερειακός Σύμβουλος και ο Σοφός, που είναι μηχανικοί, αυτές οι σωλήνες έχουν σχεδόν καταστραφεί. 3 χρόνια στον ήλιο.
1: Εντάξει, με 3 χρόνια στον ήλιο υπάρχει θέμα, ό,τι και να αφήσεις.
4: Έτσι ακριβώς.
1: Λιώνει λοιπόν το πλαστικό και το PVC είναι και καρκινογόνο.
4: Το ταλαιπωρημένο υλικό το πετάς μέσα σε ένα τράφο με πέτρες, ξύλα, το σκεπάζεις με άμμο και λίγο μετά από πάνω το πρώτο φορτηγό που θα πατήσεις στην άκρη και το μετώ θα σπάσει, γιατί είναι της τάξης των 5 εκατοστών και η άμμο θα κάτσει και η σωλήνα θα τρυπήσει. Α, οι σωλήνες βέβαια έχουν πρόβλημα και χωρίς να πατήσει κάποιος στην άκρη. Δεν υπάρχει περίπτωση να λειτουργήσει αυτό το έργο έτσι όπως έχει γίνει.
1: Πάντως, εγώ που να σας πω, περιμένα να τοποθετηθεί και τότε και ο Σύλλογος των Μηχανικών.
4: Θα έπρεπε κανονικά.
1: Να μην σας πω και ο Σύλλογος των Δημοτικών Υπαλλήλων που έβγαλε μια ανακοίνωση, να μην τους μπλέκουμε, λέει, με τα πολιτικά. Συγγνώμη, οι δημόσιοι υπάλληλοι και δι' μηχανικοί δεν πρέπει να έχουν τον πρώτο λόγο για αυτά τα έργα?
4: Συμφωνούμε.
1: Δηλαδή να πεθάνουμε όλοι μαζί σε αυτό το νησί πρέπει, ε? Ναι.
4: Εντάξει, τι να πω.
1: Τίποτα, λοιπόν, λέω και

0: δούμε στο τέλος ποιον θα δικαιώσει η ζωική ιστορία.
1: Εγώ ήθελα να πω το εξής, κυρία Ξενόπου. Γιατί έχει βγει ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, έχει βγει ο δήμαρχος και λέει: αν το έργο είναι εντάξει, λέει, θα ζητήσει συγγνώμη ο Τσουρουνάκης. Όχι, δεν ζητάω συγγνώμη. Θα ζήταγα συγγνώμη αν την πέρα που έκανα την καταγγελία με παίρνει ο δήμαρχος τηλέφωνο ή έβγαινε και έλεγε ή έβγαζε ένα βίντεο στη Λούχα ή στο Γύρι και άνοιγε τη βρύση να τρέχει νερό.
0: Γιατί σαν ολοκληρωμένο έργο, ναι.
1: Ναι, έχει πληρωθεί το έργο 20 μήνες τώρα. Και οι Σωλήνες ήταν στους δρόμους. Ποιον κοροϊδεύουν. Είπα και στο Δημοτικό Συμβούλιο με αφράση «Στάνει ο Σανός». Εντάξει, έλεος είναι κάτι που δεν μ' αρέσει να το λέω. Αναγκάστηκα όμως να το πω.
0: Ξέρετε δηλαδή, όμως, το θέμα δεν είναι αν θα ζητήσει ο ένας τον άλλον συγγνώμη. Μπορεί οι εκλεγμένοι να κάνουν έργα για τον κόσμο και να μην τον κοροϊδεύουν. Ναι, νομίζω ότι εκεί βρίσκεται το θέμα.
1: Πώς θα γίνει. Καταγγέλλομαι κάτι και λέει όχι, δεν είναι έτσι, λέει είναι έτοιμο. Είχε 5 χιλιόμετρα δικτύου. Αυτό ξέρετε τι σημαίνει. Και η προηγούμενη πιστοποίηση, πάλι επί Στασινόπουλου, πάλι Μαϊμού ήτανε. Δεν υπήρχαν 5 χιλιόμετρα έργου. Τώρα έχουν γίνει 5 χιλιόμετρα, όχι έργου θα έλεγα, βαζόματος και πασαλήματος.
0: Και αυτό με τα βράχια λίγο θέλω να μου σχολιάσετε, γιατί έχει ιστορία η Ζάκυνθος με τους εκβραχισμούς και τα λεφτά που έχουν φάει οι πολιτικοί.
1: Ωραία. Λοιπόν,
0: ιστορία 40 χρόνια πίσω, 30. Πάλι με βράχια βρίσκανε.
1: Το ξεκαθάρισε ο κύριος Κλάδης και όποιος περπατήσει και τη διαδρομή θα το καταλάβει, όπου είναι και από την περιοχή. Και είναι και ειδικό για πέτρες και βράχους, τα γνωρίζει καλά.
0: Ναι,
1: και δεν υπάρχει βράχος, υπάρχει χώμα με χαλίκι. Είναι ένα υλικό ανάμεστο, ας πούμε, στην περιοχή, το οποίο σκάβεται, δεν υπάρχει πρόβλημα. Απλά είναι χώμα το οποίο έχει πάρα πολλές πέτρες μέσα, μικρές και λίγο μεγαλύτερες πέτρες.
0: Ναι, αλλά πώς έγινε η μελέτη, πώς πληρώθηκε του έργου, τη μελέτη Μαϊμού ήταν.
1: Δεν υπάρχει θέμα εκβραχισμού. Προσπαθούν να παραπείσουν την αλήθεια. Προσπαθούν να κοροϊδεύσουν τον κόσμο. Δεν υπήρχε εκβραχισμός στο συγκεκριμένο έργο.
0: Εκβραχισμός εγώ στην Αλεξάνδρου Ρώμα ξέρω τι έγινε πριν από χρόνια. Και εκεί πάει έφυγε 500.000 ευρώ. Λοιπόν, για τα βράχια της Αλεξάνδρου Ρώμα. Και το λέω ειρωνικά κύριε Τσουρουνάκη. Διότι αυτό με το Σανό ούτε εμένα μ' αρέσει να το λέω, αλλά τουλάχιστον να μην χρησιμοποιούμε λέξεις που έχουν ξαναχρησιμοποιηθεί στο παρελθόν και έχουν γελιοποιηθεί πολιτικά πρόσωπα.
1: Αν είναι δυνατόν. Εντάξει, χρησιμοποιήθηκε ο εκβραχισμός, να ξέρεις, για το Λαγανά που είναι άμμος.
0: Πού, σε ποιο έργο?
1: Σε ένα δρόμο.
0: Μάλιστα. Έτσι, είχε και εκεί βράχια. Στο Λαγανά έχει μόνο άμμο και γλίνα.
1: Όχι, είχε ένα μουράγιο 3 τσιμεντόλιτρες. Λοιπόν.
0: Μάλιστα. Κατάλαβα.
1: 300 μέτρων. Ναι. Λοιπόν.
0: Και είπαν ότι είναι βράχος, ναι.
1: Λοιπόν, εντάξει, πρέπει οι Ζακυνθινοί πολίτες να κινητοποιηθούν. Αυτά τα πράγματα δεν συμβαίνουν πουθενά, ούτε στην Ουκάτα, ούτε σε χώρες που ανάπτυξες.
0: Λοιπόν, περιμένουμε τα νεότερα και θα μιλήσουμε και πάλι για ό,τι προκύψει.
1: Εντάξει, κύριε Ξενόπουλε.
0: Να σας ευχαριστήσουμε θερμά, κύριε Τσουρουνάκη, τις καλημέρες μας επίσης και σε εσάς. Λοιπόν, αυτό ήταν ο κύριος Γιώργος Τσουρουνάκης για τα θέματα εκεί με τα έργα της ίδρυυσης των ορεινών. Ένα μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 1:30.
2: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ακίνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45735 44414 και 48444.
3: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

ύφος του γόη ψευτονηρέο. Λίγο κατσούφης, λίγο γκρινιάρης, λίγο μαγκούφης, λίγο μουρδάρης, και ψωμοτήρι και για καφέ. Το δε βαριέσαι κι όχ αδερφέ, ως αν πολίτης κυφτός ραγιάς, σαν πιάσει πόστο βερβέναγας.

0: Εδώ Ζάκυνθος. Ακούτε Ερμή 91,8. Ενημέρωση και καλή μουσική. Ερμής 91,8 FM. Ώρα για σπορ.
1: Κάθε αγώνας έχει τη δική του ιστορία. Κάθε γκολ τον δικό του πρωταγωνιστή. Κάθε μεγάλη αθλητική είδηση έχει τη δική της φωνή. El Clásico με τον Δημήτρη Πέτα. Καθημερινά στον Ερμή 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Η καρδιά του ζακυνθινού αθλητισμού.

Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, καλό απόγευμα, καλώς ήρθατε εδώ στο ραδιόφωνο του Ερμής, στους 91,8 και φυσικά στην εκπομπή El Clásico, στο κλασικό ντέρμπι του Ιωνίου και όχι μόνο. Είμαι ο Δημήτρης Σοπέτας και μαζί θα πάμε να κάνουμε μια όμορφη εκπομπή, μια ιδιαίτερη θα έλεγα σήμερα εκπομπή, λόγω ότι σε λίγη ώρα η ομάδα μας αγωνίζεται στο γήπεδο της Καλλιθέας απέναντι στον Απόλλων Καλαμαριάς για την πέμπτη αγωνιστική του πρωταθλήματος της Super League 2. Οπότε λοιπόν θα επικεντρωθούμε σε αυτό το σημαντικό σπουδαίο παιχνίδι. Έχουμε αρκετό κόσμο εκεί να μας βοηθήσει να κάνουμε, να έχουμε έτσι σωστή ενημέρωση. Το φίλο μας τον Γιάννη τον Ολιβέρη, τον Διονύση τον Μπάστα. Θα έχουμε και τον και το Σάκη τον Κορονιό στο ημίχρονο. Είναι και ο Σάκης ο Μήλος εκεί, μπορούμε να μιλήσουμε με τα παιδιά. Οπότε λοιπόν συντονιστείτε, γιατί γρήγορα θα πάμε να κάνουμε την πρώτη σύνδεση με τον Γιάννη τον Ολιβέρη, να μας δώσει λίγο το κλίμα λίγα λεπτά πριν την έναρξη του αγώνα.

Μπαίνουμε στα βαθιά αμέσως, διότι σε 7 λεπτά από τώρα αρχίζει το παιχνίδι. Συντονιστείτε λοιπόν εδώ στον Ερμή, στους 91,8, και τα υπόλοιπα αφήστε τα επάνω μας. Ευελπιστώντας φυσικά ότι σήμερα θα χαρούμε, θα πανηγυρίσουμε την πρώτη μας νίκη στο πρωτάθλημα.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι. Μεσημέρι, απόγευμα, σήμερα Δευτέρας, 5 Οκτωβρίου 2026. Και η καρδιά μας χτυπάει στην Καλλιθέα, όπου εκεί η ομάδα μας σε λίγο θα αντιμετωπίσει τον Απόλλων Καλαμαριάς. Και όπως σας είπα, πάμε να κάνουμε την πρώτη σύνδεση, να μιλήσουμε με τον καλό φίλο πάνω απ' όλα, τον Γιάννη Τολιβέρη, ο οποίος βρίσκεται εκεί. Γιάννη μου, καλό μεσημέρι, καλό απόγευμα.
1: Καλό μεσημέρι, Δημήτρη και ακροατές.
0: Είσαι καλά, τι κάνεις?
1: Καλά, δόξα τω Θεώ, εδώ στο γήπεδο.
0: Είσαι έτοιμος, ετοιμοπόλεμος, έχεις αγωνία?
1: Έτοιμος.
0: Όλα έτοιμα, έτσι. Για δώσε μας λίγο το κλίμα, τι γίνεται εκεί?
1: Περίπου 150 φιλάθλοι της Ακίνθου.
0: Α, ωραία.
1: Είναι και 150. Έχουν έρθει και του Απόλλων Καλαμαριάς, περίπου 50 άτομα.
0: Α, και του Απόλλων, ναι.
1: Ναι.
0: Είδες, μεγάλο ταξίδι για αυτούς, αλλά και για μας 150, πιστεύω ότι θα έρθουν και άλλοι σε λίγο.
1: Θα έρθουν και άλλοι, ναι, ακόμα σε λίγο, ναι, ακόμα έρχονται.
0: Γιάννη, οι περισσότεροι φιλάθλοι είναι εκεί από το Λεκανοπέδιο ή είναι και από το νησί της Ακίνθου?
1: Από το Λεκανοπέδιο πιο πολύ.
0: Το Λεκανοπέδιο, γιατί είναι και σήμερα καθημερινή. Είναι και καθημερινή.
1: Είναι δύσκολη ημέρα σήμερα.
0: Είναι δύσκολη ημέρα. Λοιπόν, καλός ο καιρός εκεί, από ό,τι έτσι αντιλαμβάνομαι.
1: Πολύ καλός, ναι. Έτσι, με ζακέτα.
0: Με ζακέτα, έτσι, έχει και ένα αεράκι λίγο.
1: Έχει λίγο αεράκι, ναι.
0: Οι ομάδες προφανώς έχουν βγει τώρα για ζέσταμα, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, τώρα περιμένουν να βγουν με τους διαιτητές, περιμένουν πίσω να βγουν έξω.
0: Αυτό, έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Ωραία, ωραία. Λοιπόν, έχω και τις συνθέσεις, θα τις πούμε κιόλας εδώ πέρα. Τις έχω εδώ μπροστά μου. Θα σας στείλω και σε εσένα να τις έχεις.
1: Ναι, ναι.
0: Έτσι, για να δούμε, να βλέπεις αν μπορείς και τα νούμερα να διακρίνεις και από τους δικούς μας παίχτες και από τους παίχτες του Απόλλωνα Καλαμαριάς. Οπότε, ναι, λοιπόν, θα κάνουμε πάλι μια σύνθεση σε λίγο.
1: Βέβαια, ναι.
0: Οπότε λοιπόν όλα καλά, η διοίκηση εκεί πέρα, οι παίχτες είναι και, να ρωτήσω κάτι, είναι, ναι, και όπως είπες, μου είπες προηγουμένως και από τον Απόλλων Καλαμαριάς φιλαθλή.
1: Ναι, ναι, και δεν είναι Αθηναίοι νομίζω, είναι από τη Θεσσαλονίκη.
0: Είναι από τη Θεσσαλονίκη αυτή, έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Ο φίλος μας και ο Διονυσάκης ο Μπάστας είναι εκεί, πού βρίσκεται?
1: Ναι, ναι, είναι κάθεται ακριβώς από κάτω μου.
0: Α, είναι από κάτω?
1: Ναι, ναι.
0: Οπότε λοιπόν θα κάνουμε και από εκεί μια σύνθεση.
1: Ωραία.
0: Οπότε λοιπόν, Γιάννη μου, θα σε ξαναπάρω σε λίγο, μόλις αρχίσει το παιχνίδι, να πω εγώ τις συνδέσεις.
1: Εντάξει.
0: Εντάξει, και θα σου, ναι, στείλω, ναι, θα σου στείλω και τις συνδέσεις να τις έχεις και εσύ μπροστά σου.
1: Ωραία, τέλεια.
0: Εντάξει.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, έλα, φίλια, θα τα πούμε σε λίγο. Θα τα πούμε σε λίγο. Λοιπόν. Να στείλω τις συνδέσεις ένα λεπτάκι και επιστροφή, παιδιά.

Λοιπόν, πάμε γρήγορα γρήγορα πριν βγουν οι ομάδες στη σέντρα. Να πούμε λίγο τις συνθέσεις για τον Αυζάκηθος του Περικλή του Αμανατίδη. Αντελέγει κατά από τα δοκάρια. Μεταβράκη στην αριστερή πλευρά, Γευτομήτρος δεξιά. Κεντρική αμυντική θα είναι ο Ροντρίγκες ο Περέιρα, παρέα με τον Τσίσκα. Από ό,τι βλέπω εδώ πέρα, με τρία χαφ ουσιαστικά κατεβάζει την ομάδα ο Περικλής Αμανατίδης, ο Κάτσε, ο Παναγιωτούδης και ο Αναστασόπουλος. Ο Κάτσα σίγουρα θα είναι αμυντικό χαφ. Πιθανότητα δύο οχτάρια που θα βρίσκονται μπροστά του, μπροστά από τον Κάτσε, θα είναι ο Αναστασόπουλος παρέα με τον Παναγιωτούδη. Ανάλογα ένα από τα δύο θα γίνεται και εξάρι αν αμήνεται η ομάδα. Λοιπόν, από την αριστερή πλευρά θα βρίσκεται ο Καρίμ. Από τη δεξιά θα βρίσκεται ο Κουάντρα. Και μοναδικός ο προθυμένος θα είναι ο νεαποκτηθής ο Ντάνιελ Σέλμα. Μισό λεπτάκι να κλείσουμε γιατί πήγε 2 η ώρα ακριβώς. Οπότε θα έχουμε σέντρα στο παιχνίδι σε λίγο. Μισό λεπτάκι να κλείσω εδώ την διαδικασία. Λοιπόν, για τον Απόλλωνα Καλαμαριάς, του κυρίου Τάτσι, του Γιάννη Τάτσι, Κυρίτσης, Πιατσόπουλος, Αθανασίου, Διαλώση, Διόπ, Τσαπακίδης, Καραμπέρης, Άτσκα, Προύτζος, Πατρινός και Πέρες. Διατής αναμέτρησης θα είναι ο κύριος Μπαραχτάρης από την Αθήνα, βοηθεί ο Διαμαντής από την Ήπειρο και Ευαγγέλου και από την Ήπειρο και αυτός. Επίσης έχουμε ΠΑΟΚ Β' Ελασσίρου στις 3 παρατέταρτο και 3 η ώρα Νέστος Χριστούπολης Μαρκό. Λοιπόν, 2 η ώρα παιδιά, πάμε να κάνουμε πάλι την σύνδεσή μας με τον Γιάννη, να μιλήσουμε με τον Γιάννη το Λιβέρι, να μας δώσει το κλίμα. Μείνετε συντονισμένοι, πάμε καλή θεά.

0: Λοιπόν, πάμε. Έχει ξεκινήσει το παιχνίδι. Πάμε στον φίλο μας, τον Γιάννη τον Λιβέρη. Του ανοίγουμε μικρόφωνο. Γιάννη μου, τώρα κρεμόμαστε λίγο από τα χείλη σου. Ό,τι μπορείς να μας πεις εδώ. Εγώ θα τα σχολιάζω. Θα βλέπω και εδώ διάφορα συστήματα τα οποία είναι συνδεδεμένα με το live. Οπότε λοιπόν, ξεκίνησε το παιχνίδι.
1: Ναι, ξεκίνησε εδώ και 2 λεπτά.
0: Δύο λεπτά, έτσι.
1: Ναι.
0: Για να κρατήσουμε χρόνο. Ωραία. 2 λεπτά. Άρα λοιπόν, ξεκίνησε ακριβώς 2, έτσι.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Mm-hmm. Ωραία. Η ζάκετος με τα κίτρινα ουσιαστικά.
1: Με τα κίτρινα όπως τα φοράει.
0: Και από όλα
1: πιο δυναμικά. Με τα κόκκινα.
0: Με τα κόκκινα. Κόκκινο-μαύρα. Η ζάκετος μπήκε πιο δυναμικά στο παιχνίδι. Ήθελα να μου πεις το εξής, αν μπορείς να διακρίνεις.
1: Ναι.
0: Στη μεσαία γραμμή η ζάκετος παίζει με τον Κάτσε σαν αμυντικό χαφ και με 2 οχτάρια ουσιαστικά, με Παναγιωτούδη και Αναστασόπουλο λίγο πιο μπροστά.
1: Έτσι όπως έχω δει όταν κάνουμε επίδεση βασικά, έτσι φαίνεται, παίζει Παναγιωτούδης με τον Αναστασόπουλο μαζί.
0: Και πιο πίσω Κάτσε.
1: Πιο μπροστά ο Κάτσε.
0: Α, πιο μπροστά ο Κάτσε.
1: Ναι.
0: Α, μάλιστα. Οπότε λοιπόν παίζουμε με 2 αμυντικά χαφ και,
1: ναι,
0: με,
1: ναι.
0: Και με ένα τουλάχιστον ένα έτσι 8-10 ουσιαστικά.
1: Αυτό ακριβώς, ναι.
0: Κάπως έτσι, έτσι.
1: Ναι, και πιέζει ψηλά ο Κάτσε.
0: Α, τον έχει να πιέζει ψηλά ο Κάτσε.
1: Πιέζει ψηλά, ναι, ναι.
0: Α, και σε ρόλο αμυντικού χάφε ο Αναστασόπουλος.
1: Ο Παναγιωτούδης πιο πολύ και λίγο πιο δίπλα ο Αναστασόπουλος.
0: Οπότε λοιπόν αμυντικό χάφε ο Παναγιωτούδης, σε θέση 8
1: ο Αναστασόπουλος
0: και σε θέση 8-10 τέλος πάντων
1: ο Κάτσε. Ναι, ναι.
0: Εντάξει, όταν αμυνόμαστε, ο Κάτσε γυρίζει και λίγο πιο πίσω και γίνεται και αυτός ο Χτάρι.
1: Ακριβώς, γίνεται 3 μαζί στο κέντρο.
0: Γίνεται 3 μαζί στο κέντρο ουσιαστικά. Έτσι. Λοιπόν, ναι. Έχουμε τον Ντάνι Σελμά, ο οποίος είναι μοναδικός προωθημένος.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι καινούργια μεταγραφή της ομάδας μας, ο Ισπανός.
1: Ναι.
0: Να δούμε σήμερα έτσι,
1: πράγματα,
0: τι θα κάνει. Από την αριστερή πλευρά έχουμε τον Καρίμ, έτσι δεν είναι.
1: Ναι, ναι, σωστά.
0: Και δεξιά έχουμε τον Χουάντρα.
1: Σωστά.
0: Ωραία. Στην άμυνα οπωσδήποτε. Ροντρίγκες, Τσίσκας είναι 2 κεντρικοί αμυντικοί. Γιφτομήτρος είναι στην δεξιά μεριά. Πεταβράκης αριστερά. Και ο Αντελέγε.
1: Ο
0: τερματοφυλάκας της ομάδας μας. Δεν είναι.
1: Ναι, ναι.
0: Ωραία. Κόσμος έχει έρθει άλλος εκεί, τι γίνεται.
1: Όχι, τώρα δεν μπαίνει άλλος κόσμος.
0: Δεν έχει άλλο. Έτσι.
1: Όχι.
0: Εσείς πού κάθεστε ακριβώς στην κεντρική κερκίδα,
1: στην κεντρική, στους VIP, ναι.
0: Ωραία, ωραία. Λοιπόν, καλός ο καιρός, καλό το γήπεδο και τις
1: πολύ καλό το γήπεδο, ναι.
0: Το ξέρεις, εσύ το γνωρίζεις.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ωραία. Λοιπόν, έχουμε και τίποτα μέχρι στιγμής, βλέπεις κάτι να
1: όχι,
0: γίνεται ζάκεθος.
1: Όχι, το κέντρο είναι. Δεν έχουν δείξει κάτι και οι δύο ομάδες. Πιο πολύ κάτι έχει δείξει ζάκεθος, όπως θέλει πιο πολύ. Αλλά είναι ακόμα νωρίς.
0: Ναι, εντάξει, σίγουρα είναι αναγνωστικά τα πρώτα λεπτά.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, να ξαναπούμε και την ενδεκάδα του Απόλλων Καλαμαριάς με τον Κυρίτσι. Γιάννη Στάτση, προπονητή, Κυρίτσι κάτω από τα δοκάρια. Πιατσόπουλο, Αθανασίου, Διαλώση, Διόπ, Τσαπακίδη, Καραμπέρη, Άτσκα, Προύτζο, Πατρινό και Πέρε. Διέτη είναι ο κ. Μπαϊραχτάρη από την Αθήνα. Βοηθεί ο Διαμαντή από την Ήπειρο και Ευαγγέλου από την Ήπειρο. Ένα παιχνίδι το οποίο το θέλουν φυσικά και δύο ομάδε, περισσότερο η Ζάκυνθο, διότι κακά τα ψέματα με ένα βαθμό είμαστε στην τελευταία θέση τη βαθμολογία. Ο Απόλλων Καλαμαριάς έχει 4 βαθμούς στο πρωτάθλημα. Οπότε λοιπόν το τρίποντο είναι μονόδρομος, θα έλεγα, έτσι, δεν είναι για την ομάδα μας αυτή τη στιγμή. Και με δεδομένα τα αποτελέσματα που είχαμε χθες, διότι ο Πύργος κέρδισε τον Πανιόνιο και ο Αστέρας Τρίπολης Β' κέρδισε την Αναγέννηση Καρδίτσας. Οπότε αλλάζουν τα πράγματα, έτσι δεν είναι.
1: Έτσι είναι, ναι, βεβαίως. Είναι ένα πρωτάθλημα πολύ καλό, θα πω.
0: Ναι.
1: Όλοι οι ομάδες μπορούν να κερδίσουν.
0: Τους πάντες. Το είδαμε και χθες, δηλαδή το παιχνίδι του Πύργου. Πολύ καλός ο Πύργος χθες.
1: Δεν το είδα. Είδα το Παθρακικό χθες και είδα πολύ καλή ομάδα.
0: Ναι,
1: πολύ
0: καλή
1: ομάδα. Τριωτράκι.
0: Πολύ καλή ομάδα και θεωρώ ότι θα πάει ψηλά αυτή η ομάδα.
1: Ναι.
0: Έτσι. Γι' αυτό λοιπόν και να πούμε και την βαθμολογία όπως έχει διαμορφωθεί. Βέβαια λείπουν παιχνίδια αυτή τη στιγμή. Η Μαρκό έχει 12 βαθμούς. Η Μαρκό έχει αυτή τη στιγμή την μεγάλη ευκαιρία να ξεφύγει πάρα πολύ από τους διώκτες της, αν κερδίσει σήμερα. Έχει 12 βαθμούς, η Λάρισα έχει 11. Ο Πανιόνιος μετά την ήττα που υπέστη έμεινε στους 10. Η Καλυθέα παιχνίδι λιγότερο στους 9. Η Ελασίρου το ίδιο με 8. Παθρακικός 8. Πανσεραϊκός 7 στραβοπάτημα του Παστραϊκού. Αστέρας Τρίπολης με το τρίποντο που πήγε, πήγε στους 6 βαθμούς. Ο Πύργος στους 5. Η Νίκη Βόλου έχει μείνει στους 4. Ο Απολλώνιος Καλαμαριάς 4. ΠΑΟΚ Β 4. Και από εκεί πέρα στη ζώνη του υποβιβασμού, Νέστος Χρυσούπολης με 4 βαθμούς, ο Ολυμπιακός Β 4. Βέβαια έχουν παιχνίδια λιγότερο αυτές οι δύο ομάδες. Η Καρδίτσα 2 και η Ζάκυνθος με μόλις 1 βαθμό. Τι γίνεται?
1: Είχαμε κερδίσει ένα κόρεν πριν λίγο, αλλά δεν το εκμεταλλευτήκαμε. Και τώρα έχει μπαλά από τον Καλαμαγιά στο πλάγιο, κοντά στην περιοχή μας.
0: Σου έστειλα και τις συνθέσεις, δεν ξέρω τι έχεις δει.
1: Όχι, όχι, δεν τις έχω δει ακόμα.
0: Θα τις δεις λίγο, να τις κάνεις μια ανάγνωση.
1: Κόρνερ για τον Απόλλωνα Καλαμαριάς.
0: Κόρνερ.
1: Ναι, ναι.
0: Οφ, μάλιστα. Εντάξει, θέλει προσοχή τώρα λίγο εδώ.
1: Ναι, πολύ. Και έχει ψηλά κορμί.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, το καταλαβαίνω. Είναι δύσκολη ομάδα, έτσι.
1: Πολύ, πολύ. Την είχα για πρώτο φαβορή.
0: Ναι, δεν είναι έτσι όμως. Πόσες ομάδες είχαμε για πρώτο φαβορή?
1: Πάρα πολλές.
0: Ναι. Βλέπουμε ότι το πρωτάθλημα όσο περνάνε οι αγωνιστικές τόσο πιο αφύρωπο γίνεται.
1: Να πούμε και ήταν πολύ ωραίο μάτς προχθές στο Νίκη Βόλου Λάρισα.
0: Ναι, ναι, φοβερό, έτσι. Το είδα όλο το παιχνίδι και μου έκανε εντύπωση η Λάρισα, να σου πω την αλήθεια.
1: Ναι, σε ένα δεν τόσο... πιστεύει κανείς στην αρχή Λάρισα.
0: Ναι, ναι, και αυτό και σε ένα τόσο μικρό γήπεδο όπως είναι το Παντελής Μαγουλάς, που έχει πολύ καλή κυκλοφορία της μπάλας, κυρίως στο δεύτερο ημίχρονο. Ναι. Είναι σαν να ήταν μια ομάδα πάρα πολύ καιρό δουλεμένη, ενώ είναι μια ομάδα
1: η οποία... μόνη ομάδα που ξεκίνησε πολύ αργά, νομίζω.
0: Ξεκίνησε αργά, έτσι, και τις μεταγραφές έκανε αργά. Αλλά μέχρι στιγμής βλέπω, κατά τη δική μου την άποψη, είναι η πιο ευχάριστη έκπληξη του πρωταθλήματος.
1: Ναι, δεν λένε πολλά λόγια και...
0: Ναι, κοιτάξτε.
1: Εκτελέστηκε το κόρνερ, ναι. Έπιασε την μπάλα ο Αντελέγη.
0: Ο Αντελέγη, έτσι. Ωραία. Ναι. Τώρα, όσον αφορά την Λάρισα, έχει μεγάλη. Έχει βαριά φανέλα η ΑΕΛ.
1: Έχει πολύ κόσμο.
0: Αλλά όταν δεν έχεις πάνω σου το βάρος του πρωταθλητισμού, δηλαδή παίζεις πιο απελευθερωμένα. Ακριβώς. Είναι αλλιώς να είσαι φαβορή. Είναι αλλιώς να είσαι το φαβορή, να σε έχουν χρήσει φαβορή από την αρχή, γιατί είσαι Λάρισα. Αλλά φέτος το φαβορή δεν είναι η Λάρισα. Δεν την έχουν χρήσει σε φαβορή για το αποτέλεσμα. Έχουν χρήσει τον Πανσεραϊκό, τον Πανιόνιο, την Νίκη Βόλου. Αυτές και τη Μαρκό ουσιαστικά.
1: Και τη Μαρκό την είχαν για πιο κάτω, αλλά
0: ναι, ναι, ναι, ναι,
1: θα είναι ψηλά κι αυτή.
0: Θα είναι ψηλά. Οπότε λοιπόν, όταν είσαι Λάρισα και δεν έχεις πάνω σου το βάρος του πρωταθλητισμού και του φαβορή, παίζεις καλύτερα, πιστεύω.
1: Αυτό. Ειδικά στην επίθεση βλέπω πολύ ωραία πράγματα τη Λάρισα.
0: Ναι, ναι, ναι. Έχει και πολύ ωραία τελειώματα και δημιουργεί πάρα πολλές φάσεις. Πάρα πολλές φάσεις. Λοιπόν, εκεί τώρα πρέπει να βρισκόμαστε στο 10ο λεπτό περίπου τη αναμέτρηση. Δεν έχει γίνει κάποια αξιοσημείωτη φάση.
1: Όχι, τίποτα. Κυκλοφορία την πάρει και από τις δύο ομάδες.
0: Ναι, ουσιαστικά ισορροπημένο το παιχνίδι.
1: Υπάρχει άγχος, εγώ αυτό βλέπω, και από τις δύο ομάδες.
0: Υπάρχει άγχος, έτσι.
1: Ναι. Εντάξει. Και έτσι θα είναι το μάτι, πιστεύω, κλειστό θα είναι και όποιος βάλει τον γκολ.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Άμα δεν πει γκολ νωρίς. Mm-hmm.
0: Έτσι πιστεύω και εγώ, γιατί αυτά τα παιχνίδια ξέρεις ότι κρίνονται στις λεπτομέρειες.
1: Το φάγαμε μόλις τώρα.
0: Όχι. Γκολ.
1: Ναι, γκολ.
0: Όχι, ρε παιδί.
1: Από τα αριστερά.
0: Όπω. 0-1.
1: 0-1. Ευτυχώς.
0: Κοίταξε να δεις ποιος το έβαλε, αν δεν έχεις δει το νούμερο
1: ναι,
0: του.
1: Ναι, τώρα μου θυμίζω να δώσω πανηγυρισμό.
0: Όχι, ρε παιδί. 0-1 λοιπόν για τον Απόλλωνα Καλαμαριάς, παιδιά. Δυστυχώς δεχτήκαμε το.
1: Το 21 είναι.
0: Το 21, έτσι.
1: Ναι.
0: Οφ, μάλιστα. Δεν αρχίσαμε καλά.
1: Έγινε μια παλιά από τα αριστερά, το αριστερό μπακ νομίζω είναι το 21. Mm-hmm. Έκλεισε προς τα μέσα και με δεξί σούτ τη γωνία μπήκε το 0-1.
0: Ο Τσαπακίδης είναι ο σκόρερ. Έτσι. Πώς έγινε η φάση, Γιάννη?
1: Είχε κυκλοφορεί ο Πολόκαμαρίας από τα δεξιά,
0: ναι.
1: Άλλαξαν παιχνίδι από τα αριστερά.
0: Ναι.
1: Αριστερό μπακ, ναι, το αριστερό μπακ την πήρε, το 21. Mm-hmm. Έκανα έναν ελιγμό από τα αριστερά, έκλεισε τα δεξιά την μπάλα και σούταρε προς τη γωνία.
0: Μάλιστα.
1: Πάντε λέγει.
0: Στην αντίθετη γωνία προφανώς.
1: Στην αντίθετη γωνία βεβαίως, ναι.
0: Έτσι όπως το φαντάζομαι όπως έγινε.
1: Ναι. Οι όλοι περιμένανε σέντρα, όλοι το προσχεριστές.
0: Α, περιμένανε σέντρα, οπότε ο Τσαπακίδης εκεί βρήκε τον τρόπο, έκλεισε προς τα μέσα. Και προφανώς στην αντίθετη γωνία πλάσταρε σωστά. Άρα λοιπόν έχουμε και λέμε στο 10ο λεπτό. της αναμέτρησης Ζάκυνθος Απόλλων Καλαμαριάς 0-1. Έτσι, εξέλιξη την οποία δεν την περιμέναμε τόσο νωρίς.
1: Πολύ νωρίς.
0: Στο παιχνίδι. Εντάξει, δεν...
1: Τώρα κερδίσαμε να πάλι αριστερά προς το κόρνερ, ο Φουάρτα.
0: Ωραία.
1: Θα το δευτερέσει ο Κάτσι, λογικά.
0: Ναι, αυτός
1: και ο Χριστόπουλος μαζί είναι.
0: Για να δούμε λοιπόν, μπορεί να βγει κάτι από αυτό. Η αλήθεια είναι ότι πολύ γρήγορα δεχτήκαμε αυτό το γκολ. Και από, σε οργανωμένη επίθεση, έτσι.
1: Σε οργανωμένη επίθεση, ναι, ναι.
0: Αυτό είναι το θέμα. Λοιπόν,
1: ο Κάτσι θα το εκτελέσει.
0: Για να δούμε.
1: Εκτελεί πολύ ο καλό φάουλ, διώχνει την αμυντική. Με στην περιοχή τώρα. Σέντρα. Κεφαλιά. Κάνουμε πέναλτι. Σου ήταν Αστόπουλος από κρούες με φυλακάς και την πιάνει.
0: Μεγάλη ευκαιρία.
1: Του ήταν πέναλτι εκεί και δεν το έδωσε γιατί χέρι.
0: Ήταν χέρι το οποίο δεν το έδωσε.
1: Όχι, όχι.
0: Μάλιστα.
1: Τι φωνάζουν εδώ ο κόσμος.
0: Χέρι λοιπόν, ζήτησε ένα πέναλτι οι παίκτες της ομάδας μας. Ο Αναστασόπουλος συνέχεια σούταρε.
1: Για πέκρουση μου φυλακαστής, ο Κυρίτης.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, τουλάχιστον υπάρχει μια αντίδραση από την ομάδα μας αυτή
1: τη στιγμή. Αυτό. Πρέπει να μπει νωρίς ένα γκολ, γιατί μετά θα είναι πιο δύσκολο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Θα κρυφτεί, πιστεύω, από όλον Καλαμαριά. Θα είναι πιο δύσκολο πράγματα μετά.
0: Ναι, σίγουρα, σίγουρα. Σίγουρα.
1: Και θα πάει και το άγχος μετά.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Έχεις δίκιο σε αυτό. Λοιπόν, μεγάλη φάση αυτή. Εντάξει, τώρα δεν έχουμε και, δεν υπάρχει και τηλεοπτικό, δεν έχουμε και εικόνα.
1: Όχι, όχι.
0: Έτσι, για το χέρι που έγινε. Έγινε κάποιο σούτ εκεί πέρα και πήγε μπάλα στο χέρι. Πώς έγινε η φάση?
1: Έκανε σούτ ο Αναστασόπουλος στην αρχή, το πρώτο σούτ. Βρήκε στο χέρι και ξαναστρώθηκε και ξανασούταρε πάλι.
0: Μάλιστα. Ο κύριος Μπαϊραχτάρης όμως είχε διαφορετική άποψη.
1: Ναι, ναι. Δεν το έδωσε.
0: Δεν το έδωσε. Μάλιστα. Λοιπόν, ας ελπίσουμε ότι θα αλλάξουν τα πράγματα.
1: Μακάρι.
0: Γιατί τώρα αυτό το... αυτό το γκολ το οποίο έχουμε δεχτεί, αν μείνει μέχρι το τέλος, καταλαβαίνεις ότι δεν είναι,
1: είναι πολύ δύσκολα πράγματα.
0: Δεν θα είναι τρίποντο για τον Απόλλωνα Καλαμαριάς, θα είναι εξάποντο.
1: Εξάποντο. Όποιος και αν κερδίσει σήμερα είναι εξάποντο.
0: Ναι, γιατί ουσιαστικά ο Απόλλωνα Καλαμαριάς, αν κερδίσει αυτό το παιχνίδι, θα πάει στους 7 βαθμούς. Εμείς θα μείνουμε στον 1, αλλά εντάξει, έχει πάρα πολύ νωρίς, είναι πάρα πολύ νωρίς ακόμη για να...
1: Πολύ.
0: Να πούμε
1: τώρα παίζει και ο κλειστά από όλο Καλαμαριάς.
0: Λογικό είναι. Τώρα αλλάζει τα πλάνα του ο κύριος Τάτσης.
1: Είναι και έμπειρος το
0: παιδί. Έχει την εμπειρία. Τώρα σου λέει θα δώσουμε και λίγο χώρο στη Ζάκυνθο. Μπορέσει να αναπτυχθεί. Θα χτυπήσουμε με αντεπιθέσεις. Έτσι κι αλλιώς μπροστά στο σκόρ είναι αυτή τη στιγμή.
1: Ένα σούτ από όλο Καλαμαριάς. Πολύ out.
0: Είμαστε στο 15ο λεπτό ήδη.
1: Ναι.
0: Σε αναμέτρηση πάμε στο 16ο, 0-1 λοιπόν. Από ό,τι βλέπω εδώ και διάφορα μηνύματα, γιατί μπαίνω και στα site εδώ του Απόλλων Καλαμαριάς και έτσι, οι άνθρωποι εδώ πανηγυρίζουν για τον κόλλο το οποίο έτσι πέτυχαν, ιστορικό σωματείο.
1: Τώρα βλέπω μια αλλαγή, βλέπω τον Αστόπουλο στο 10 και τον κάτι πιο πίσω.
0: Οπότε άλλαξαν τα πλάνα, έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Ναι. Άρα λοιπόν ο Αναστασόπουλος πέρασε σε θέση 8-10.
1: Παίζει δίπλα στον center court.
0: Ναι, μάλιστα. Οπότε λοιπόν...
1: Αναστασόπουλος, το χάρι και ο Γουάρτα χάνει το γκολ από το μισό μέτρο.
0: Όπω, μεγάλη ευκαιρία. Μεγάλη ευκαιρία.
1: Ήταν σέντρα του Γεφτομήτρου στο πέναλτι. Ήταν ο Αναστασόπουλος, σούταρε, πήγε στο δοκάρι. Ήταν να παραφάω, το χάσε ο Γουάρτα. Είναι corner. Το φέκρουσε ο μυντικός, τον πρόλαβα από τη γραμμή.
0: Ο Αναστασόπουλος έκανε το σούτ, έτσι.
1: Το σούτ, ναι, ναι.
0: Δοκάρι.
1: Δοκάρι, ναι. Σέντρα. Διώχνουν αμυντική.
0: Ο Χουάντρα τι έκανε εκεί, το έχασε.
1: Δεν πήγε να πλασάρει, αλλά τον πρόλαβε ο αμυντικός και την έβγαλε κόρνερ. Έγινε κόντρα στο σούτ.
0: Τον πρόλαβε ο αμυντικός, έτσι.
1: Πρόλαβε ο αμυντικός, ναι. Και να πούμε πολύ καλή παλιά από το γευτομήτρο. Εκεί που πρέπει στο πέναλτι.
0: Ναι, ναι, ναι. Άρα λοιπόν έχουμε τις δύο ευκαιρίες, μεγάλες ευκαιρίες.
1: Ναι, μεγάλες ευκαιρίες.
0: Στο 13 είχαμε τη φάση του πέναλτι το οποίο ζητήσαμε. Έτσι, και στο 16 την ωραία σέντρα του Γευτομήτρου το σούτ του Αναστασόπουλου. Κάθετο δοκάρι στο κάθετο.
1: Το κάθετο στο δεξί.
0: Κάθετο δοκάρι. Έτσι, στην επαναφορά ο Κουάντρα.
1: Πάρτε με στην περιοχή, σέντρα, λίγο out.
0: Μάλιστα. Άρα δεν λοιπόν πιέζουμε τώρα εκεί, έτσι.
1: Πιέζουμε πολύ.
0: Ωραία. Κάτι είναι και αυτό, κάτι γίνεται.
1: Από τα αριστερά παίζουμε πολύ, από τον Κουάρτα.
0: Mm-hmm. Από εκεί. Ο Κουάτρο είναι στην αριστερή πλευρά, έτσι.
1: Στην αριστερή πλευρά, να κλείνει προ τα δεξιά, δεν είναι δεξί. Ο Σόπουλο στην περιοχή χάνει την μπάλα, χάνει τη φάουλ.
0: Mm-hmm. Λοιπόν, άρα λοιπόν έχουμε τις δύο μεγάλες ευκαιρίες. Το θέμα
1: κάρτα βέβαια... στον Αναστασόπουλο. Mm-hmm. Βγήκε η πρώτη κάρτα, η κίτρινη κάρτα στον αγώνα.
0: Κίτρινη Αναστασόπουλο.
1: Αναστασόπουλο, ναι, ναι.
0: Mm-hmm. Μάλιστα.
1: Και να πούμε ότι ο Γιφτομήτρης είναι πολύ ανεβασμένος.
0: Ναι, είναι πάρα πολύ. Αυτό το γνωρίζουμε. Κάνει πολλές κούρσες. Νομίζω ότι παίζει μυαλωμένα. Έχει αποκτήσει, θα έλεγα, και την αυτοπεποίθηση εκείνη.
1: Και ρυθμό έχει.
0: Και ρυθμό έχει. Και είναι και ταχύτατος, ταχυδυναμικός παίχτης.
1: Πολύ, ανεβαίνει πολύ από τα
0: Θεωρώ δικιά. Ότι αυτός ο παίχτης θα κάνει μεταγραφή.
1: Και εγώ μέχρι στιγμής αυτό βλέπω. Mm-hmm. Και εγώ αυτό ακριβώς.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Λοιπόν,
1: ο κύριος Βαζάκας εδώ στο γήπεδο.
0: Α, μάλιστα. Ο κύριος Βαζάκας, ωραία. Μια χαρά. Είναι κοντά σου εκεί που βρίσκεται.
1: Ναι, ναι, είναι κοντά μου, ναι.
0: Να του δώσεις χαιρετισμούς από τη Ζάκυνθο.
1: Θα του δώσω, θα του δώσω.
0: Ωραία. Λοιπόν, έχουμε και λέμε μέχρι στιγμής.

0: corner. Διώχνουμε την μπάλα έξω στην περιοχή. Πήραμε το πλάγιο. Πίεσε ψηλά ο Ισπανός και πήραμε το πλάγιο. Θα το τελείσει ο Πεταβράκης.
1: Ωραία. Λοιπόν, 19 το λεπτό σε αναμέτρηση, στα λεπτά κυλούν, πρέπει να βρούμε γρήγορα απάντηση στον γκολ του Απόλλων Καλαμαριάς, να φέρουμε το παιχνίδι στα ίσα και εν τέλει εντάξει, λίγο αργότερα και να ρισκάρουμε αν είναι δυνατόν, γιατί αν μείνουμε στον ένα βαθμό θα είναι δύσκολα τα πράγματα μετά.
0: Πολύ δύσκολα. Παίζουμε δύο εκτός έδρας μετά.
1: Ναι, έχουμε την Αναγέννηση Καρδίτσας και τον Αστέρα Τρίπολης Β. Οπότε λοιπόν είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα.
0: Τώρα αριστερά έχει την μπάλα από τον Καλαμαριάς. Πάει προς την περιοχή. Μπάλα βρίσκει ο Ροντρίγκες. Έκοψε και την πήραμε πίσω.
1: Ωραία. Άρα λοιπόν...
0: Τα στόπερ μας είναι πολύ καλά.
1: Ο Τσίσκας έχει ανέβει πάρα πολύ.
0: Πολύ, πάρα πολύ.
1: Πάρα πολύ ο Τσίσκας. Ο Ροντρίγκες είναι, θα έλεγα, μια σταθερή, έτσι, μια σταθερή δύναμη εκεί στα μετώπιστα.
0: Πολύ δίνει και οδηγία συνέχεια, βοηθάει τους συμπαίκτες του.
1: Ακριβώς. Ανεβασμένος και ο Αντελέγε. Και ο, σε πολύ. Παιχνίδι έκανε πολύ καλό παιχνίδι με τον Πανιόνιο. Και ο Πεταβράκης έχει, θα έλεγα...
0: Δίνει εμπειρία πολύ.
1: Εμπειρία. Εντάξει, έχουμε έμπειρους παίκτες και ο Κάτσε έχει τεράστια εμπειρία. Ο Παναγιωτούδης είναι πάρα πολύ καλός. Το θέμα είναι να βρούμε αντίδραση, Γιάννη.
0: Αυτό ακριβώς.
1: Γιατί καλά τα λέμε για εμπειρίες και τέτοια πράγματα, αλλά στο ποδόσφαιρο πολλές φορές...
0: Πέφτει και η ψυχολογία μετά.
1: Πέφτει και η ψυχολογία, γιατί αν βρίσκεσαι πίσω στο σκορ και ο Απόλλων Καλαμαριάς με έναν εμπειρότατο προπονητή...
0: Έξι την περιοχή ο Ισπανός, σουτάρι, λίγο out.
1: Μάλιστα. Ο Ισπανός, έτσι.
0: Ο Ισπανός είναι το δεξί εξτρέμας.
1: Ο Χουάντρα.
0: Όχι.
1: Ο Καρίμ.
0: Ο Καρίμ, ναι.
1: Ο Καρίμ, 22, έτσι.
0: 22, ναι, ναι. Έκανα συντέξει την περιοχή και πήγε λίγο έξω το δοκάρι.
1: Εντάξει, τουλάχιστον απειλούμε.
0: Απειλούμε, ναι, ναι. Αλλά είναι σκληρό παιχνίδι. Βλέπω μονομαχίες πολλές, δηλαδή.
1: Ναι. Κοίτα, πρέπει... Να αντιδράσουμε πριν τελειώσει το ημίχρονο.
0: Ναι, γιατί μετά θα είναι δύσκολο.
1: Μετά, ξέρεις, οι ομάδες βάζουν τη σκοπιμότητα στο παιχνίδι τους, καθυστερήσεις.
0: Πολύ.
1: Το άγχος βαραίνει περισσότερο την ομάδα που κυνηγάει το σκορ. Αυτό είναι το θέμα. Έχουμε δρόμο ακόμη. Στο 22ο λεπτό είμαστε.
0: Έχει χρόνο.
1: Έχει χρόνο. Ωραία. Εκεί πώς, τι αντίδραση υπήρχε στον γκολ?
0: Στενοχωρήθηκαν όλοι, αλλά βλέπουν ότι η ομάδα έχει ευκαιρίες και στηρίζουν και φωνάζουν. Δεν έχει πέσει ο κόσμος, δηλαδή.
1: Ναι, ουραίτητα. Τώρα, εντάξει. Η αλήθεια είναι αυτό, έτσι, ότι δείχνει η ομάδα ένα πρόσωπο
0: επιθετικό. Αυτό είναι ο δείχνει πολύ θετικό, γενικά σε όλα τα παιχνίδια.
1: Ναι. Το θέμα είναι ότι, όπως το είπε και ο προπονητής μας στο προηγούμενο παιχνίδι, καλό είναι, λέει, να παίρνουμε το χειροκρότημα και τις εντυπώσεις. Το θέμα όμως αυτό δεν αποτυπώνεται στη βαθμολογία.
0: Όχι.
1: Εκεί είναι όλη η ιστορία.
0: Τώρα πάλι αλλάξε ο Κάτσε, πήγε πάλι στο 10 και ο Νησόπουλος είναι αμυντικό χάφ για να κυκλοφορήσει την μπάλα.
1: Οπότε γύρισε πάλι πίσω.
0: Πάλι πίσω, ναι.
1: Ναι, εντάξει, ο Αναστασόπουλος όμως, ο οποίος μέχρι στιγμής έχει τις δύο αυτές ευκαιρίες, δηλαδή είχαμε το σουτ πάνω στο χέρι του αντιπάλου, έτσι, και είχαμε και το σουτ στο δοκάρι του Αναστασόπουλου.
0: Το δοκάρι, ναι.
1: Που μέχρι στιγμής, από ό,τι βλέπω, ο Αναστασόπουλος είναι αυτός που είναι ο κινητήριος μοχλός, θα έλεγα, στην επίθεση.
0: Βεβαίως, ναι.
1: Λοιπόν, είμαστε στο τρίτο λεπτό. Ναι, και εγώ αυτό πιστεύω.
0: Και αυτό μας έλειπε, νομίζω.
1: Ναι. Έχει την εμπειρία, την οξυδέρκεια. Είναι πάρα πολύ έξυπνος παίκτης αυτός.
0: Πολύ. Ξέρει που θα πάει, δεν
1: ξέρει που θα πάει. Ακριβώς. Έτσι, και μην ξεχνάμε ότι πέρυσι ήταν ο MVP των Μπαράζ για την άνοδο.
0: Ναι.
1: Ο άνθρωπος.
0: Στην Αθήνα όλοι το λένε. Ναι. Οι αντίπαλοι μας, δηλαδή, που έχω μιλήσει, ότι ήταν ο καλύτερος παίκτης.
1: Ναι. Λοιπόν, ο φίλος μου Δημήτρης ο Γιωργούλης που βρίσκεται εκεί μου είπε ότι είναι σίγουρα πέναλτι αυτό, το οποίο δεν δόθηκε.
0: Δεν είμαι λίγο μακριά εγώ, δεν το έχω δει τόσο
1: απλά πολύ. Απλά τώρα, χωρίς εικόνα, καταλαβαίνετε, παιδιά, που δεν έχουμε και...

0: Είναι και οι κανονισμοί τώρα πια με το χέρι που έχουν αλλάξει.
1: Ναι,
0: και δείχνει ποιο είναι χέρι, ποιο δεν είναι χέρι.
1: Ποιο είναι χέρι, αν, είχε, αν ήταν, είχε πέσει κάτω όταν έγινε το χέρι, ήταν.
0: Όχι, ήταν όρθιος.
1: Όρθιος ήταν, έτσι. Mm-hmm.
0: Αλλά ήταν πολλά τα σώματα και δεν διέκρινα σωστά άμα δείτε αν σε προφανή θέση το χέρι, όχι.
1: Ναι, κατάλαβα. Λοιπόν, το θέμα είναι όμως είμαστε στο 25ο λεπτό, διατηρείται αυτό το 0-1 υπέρ του Απόλλωνα Καλαμαριάς, πέμπτη αγωνιστική του πρωταθλήματος, της Super League 2, παιχνίδια τα οποία θα γίνουν, δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη η αγωνιστική, σήμερα θα ολοκληρωθεί, γιατί έχουμε το παιχνίδι ΠΑΟΚ Β' Ελασσίρου, το οποίο το παιχνίδι αυτό θα γίνει 3 παρατέταρτο, δεν έχουν ακόμη δεκάδες. Διαιτητής σε αυτό το παιχνίδι είναι ο κ. Ρεντίφης από την Ανατολική Αττική. Βοηθεί Δεδικούσης και Μπουρονίκος από τη Λάρισα. Και 3 ώρα έχουμε επίσης ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι. Μας ενδιαφέρει και αυτό το παιχνίδι. Νέστος Χρυσούπολης Μαρκό.
0: Θέλουμε νίκη του Μαρκό.
1: Θέλουμε νίκη να κερδίσει Μαρκό εδώ. Να μείνει ο Νέστος Χρυσούπολης πίσω. Αλλά θα δούμε. 3 ώρα αυτό το παιχνίδι. Διαιτητής ο κύριος Φιλιππίδης από τον Εύρο, βοηθεί ο κύριος Φακανάς από τη Μακεδονία, ο κύριος Παπαδόπουλος από την Θράκη. Με αυτά τα παιχνίδια πέφτει η αυλαία. Να πούμε ότι χθες Αστέρας Τρίπολης Β' Αναγέννηση Καρδίτσας 2-0, τελικό αποτέλεσμα. Σκόραρ ο Κόλα με σούτ στο 60 λεπτό και στο 66 ο Κύρκος. Να πούμε Πύργος Πανιόνιος Σόκο για τον Πανιόνιο 2-0. Χθες στο Παύλο Πρωνησιακό στάδιο και τα δύο γκολ τα πέτυχε ο Φοβανάς στο 90 και στο 96. Το Σάββατο είχαμε Πανθρακικός Πανσεραϊκός, πολύ μεγάλο μάτς εδώ, Γιάννη.
0: Πάρα πολύ καλό μάτς.
1: Πανθρακικός Πανσεραϊκός 1-1. Να πούμε ότι στο 21 προηγήθηκε ο Πανσεραϊκός με αυτόν τον γκολ του Ντουμάνι. Ο Σαραντίδης όμως το 74ο λεπτό έφερε το παιχνίδι στα ίσια.
0: Και θα μπορούσε να το έχει γυρίσει κιόλας.
1: Παθρακικός με το δικό μας εδώ προπονητή, τον Γιάννη τον Αποστολίδη. Πολύ καλή ομάδα ο Παθρακικός. Βέβαια να πούμε ότι η ομάδα του Παθρακικού είναι δουλεμένη από τον Κώστα τον Γεωργιάδη.
0: Κώστας πολύ Γεωργιάδης. Πολύ καλό. Θέλω πάρα πολύ τον κύριο Γεωργιάδη.
1: Θεωρώ ότι είναι κατά εμέ ότι είναι ο καλύτερος προπονητής στην κατηγορία. Εξελίξιμος προπονητής και με επίπεδο άνθρωπος, όπως και ο Αποστολίδης ο Γιάννης. Ναι, θεωρώ ότι θα τα πάει καλά, γιατί έχει έτσι ένα, είναι σοβαρό παιδί και θα βοηθήσει τον Πανθρακικό. Ο Πανσεραϊκός όμως δεν τα κατάφερε, απόλυσε 2 βαθμούς
0: και με έχει μείνει πολύ πίσω.
1: Έχει μείνει πίσω γιατί έχουμε και την τιμωρία του, έτσι. Αυτό το μείον 4.
0: Θα δούμε τι θα γίνει με αυτό.
1: Θα δούμε. Και το μεγάλο μάτσο το οποίο έγινε στο Παντελής Μαγουλάς, νίκη Βόλου Λάρισα 2-2. Πολύ μεγάλο παιχνίδι. Να πούμε ότι η Λάρισα προηγήθηκε, η νίκη Βόλου σοφάρισε και κατάφερε να γυρίσει το παιχνίδι. Αλλά η Λάρισα δεν είχε πει την τελευταία της λέξη. 2-2. Πολύ μεγάλο μάτς. Στραβοπάτημα για το φαβορί φέτος που είναι η νίκη Βόλου. Σπουδαίος βαθμός για την
0: Λάρισα. Γιατί είναι ψηλά η Λάρισα.
1: Ναι, ακριβώς. Σωστά, έχεις δίκιο. Λοιπόν, ο Νικοκεράκης στο 9 έκανε το 0-1 για την Λάρισα. Να πούμε ότι η Νίκη Βόλου κατάφερε με το Βαφέα στο 15 να φέρει το παιχνίδι στα ίσα. Είχαμε ένα αυτογκόλ από το μακρύ στο 23ο λεπτό. Άλλοι λένε ότι το πέτυχε ο Παμπλίδης, αλλά εδώ έχουν τον μακρύ, ο οποίος χρήζεται σκόρερ. Και στο 49 είχαμε τον Αλμπάνι, ο οποίος έκανε το 2-2. Πολύ μεγάλο μάτς, το είδα αυτό. Υψηλό επίπεδο παιχνίδι, θα έλεγα.
0: Είμαι σε παλιές εποχές.
1: Ναι. Εντάξει, Θεσσαλικό ντέρμπι είναι και έτσι.
0: Ναι. Και πολλοί κόσμος από την Νίκη Βόλου. Εντάξει,
1: γεμάτο το γήπεδο. Διψάει ο κόσμος εκεί για μπάλα. Αυτή είναι η αλήθεια.
0: Επαρχία πάρα πολύ.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, τι γίνεται στο δικό μας παιχνίδι. Είμαστε στο
0: 27
1: λεπτό, 28. Ναι.
0: Έχουμε εμείς την κατοχή. Απλά στην τελική πάσα λίγο το κάνουμε. Χαλάμε.
1: Εκεί λίγο τα χαλάμε πάλι. Ναι. Ναι.
0: Σκληρό, πολύ σκληρό παιχνίδι.
1: Κοίτα, το παιχνίδι θα πάει στη δύναμη από εδώ και πέρα.
0: Πολύ, πολύ.
1: Όσο περνούν τα λεπτά. Και αν καταφέρει ο Απόλλων Καλαμαριάς να διατηρήσει αυτό το 0-1 και να πάει με αυτό το αποτέλεσμα στο ημίχρονο, μετά θα είναι πάρα πολύ δύσκολο.
0: Γιατί πολύ, θα κλείσει πολύ χώρο.
1: Γενικά οι ομάδες του Γιάννη του Τάτσι Είναι ομάδες οι οποίες δεν
0: είναι αμυντικά.
1: Είναι αμυντικά. Δυσκοκατάβγητες ομάδες. Μπορεί εύκολα να τις κερδίσει κάποιος. Ακόμη και θυμάμαι όταν ήταν στην Καβάλα ο Γιάννης Οτάτσες. Η Καβάλα ήταν σχεδόν.
0: Φάουλ Γκριτζάκη ναι. Έξω στην περιοχή.
1: Για πάμε να ακούσουμε.
0: Καλό σημείο. Έγιναν δύο φάουλ. Έγιναν πρώτα το 3 Τζάκινθου.
1: Ναι.
0: Και μετά έγινε στο Τάτσι και έδωσε το πρώτο φάουλ.
1: Ωραία. Άρα λοιπόν τώρα.
0: Ναι, λίγο πιο μετά το κέντρο. Για μια καλή σέντρα.
1: Δηλαδή είναι ουσιαστικά μεταξύ κέντρου και μεγάλη περιοχή.
0: Ναι, ναι, βεβαίως.
1: Πλάγια.
0: Στο κέντρο ακριβώς.
1: Στο κέντρο, έτσι. Ωραία.
0: Ναι, ναι.
1: Θα δούμε. Θα πάει με σέντρα προφανώς εκεί, έτσι.
0: Με σέντρα, ναι, ναι. Mm-hmm. Που κάτσε.
1: Εντάξει, έχει καλά χτυπήματα αυτός.
0: Έχει πολύ.
1: Mm-hmm. Να δούμε αν μπορούμε να περιμένουμε
0: κάνει
1: κάτι.
0: Κάνει πάσα στον κουάρτα. Έξι το χέρι αριστερά. Το αφήνω περάσει, δεν έχουν μαρκάρουν δύο παίχτες. Αλλάζουν παιχνίδι. Θέλω να πάει πάλι μπάλα στο κάτσε. Τώρα στο πεταβράκι. Στο κέντρο είναι η μπάλα πάλι. Προσπαθούμε να βρούμε την τρύπα, αλλά είναι πολύ καλά, πολύ καλά μαρκαρισμένο.
1: Προφανώς δεν εκτελέστηκε απευθείας. Έγινε με πάσα για να πάει η μπάλα στο κουάντρα για να κάνει σέντρα από εκεί, αλλά δεν έγινε
0: σέντρα. Σέντρα Αναστόπουλος πολύ καλή. Ψηλάει μπάλα. Φάουλ. Εξαιρετικό φάουλ.
1: Έγινε σέντρα εκεί.
0: Έγινε πολύ καλή σέντρα τον Αναστόπουλο. Mm-hmm. Απλά είναι πολύ πολλά ψηλά χώρια.
1: Ναι.
0: Άμυνα πολλών καλαμαριάς και δεν είναι εύκολο.
1: Δεν είναι εύκολο, ναι.
0: Δεν εμείς έχουμε δηλαδή πολύ
1: είναι, ψηλά. Από ό,τι καταλαβαίνω και ο δικός μας ο σέντρεφόρ, δηλαδή ο Ντάνιες Ελμά, είναι πολύ καλά κλεισμένος προφανώς, έτσι.
0: Πολύ, πολύ.
1: Mm-hmm.
0: Προσπαθεί όμως, δείχνει ότι προσπαθεί.
1: Ναι. Mm-hmm. Η κεντρική αμυντική του Απόλλων Καλαμαριάς είναι έτσι.
0: Είναι πολύ υψηλή, δηλαδή.
1: Είναι 90 νομίζω είναι και δύο.
0: Και παραπάνω μπορεί να είναι.
1: Ναι. Εντάξει,
0: είναι πολύ δύσκολο.
1: Έτσι παίζεται το ποδόσφαιρο στη Β' Αθηνική.
0: Ναι.
1: Αυτή είναι η αλήθεια, αυτή είναι η πραγματικότητα. Όπως και να το κάνουμε. Λοιπόν, είμαστε στο 31 της αναμέτρησης, 0-1. Να το πούμε στους ακροατές που μπορεί ενδεχομένως τώρα να άνοιξαν το ραδιοφωνό τους. Ζάκυνθος Απόλλων Καλαμαριάς 0-1 στο γήπεδο της Καλυθέας για την πέμπτη αγωνιστική με τον γκολ που πέτυχε στο 11ο λεπτό ο
0: τώρα παίρνει κάρτα ο Καρύμ για αυτό το σκληρό φάουλ στο κέντρο.
1: Καρύμ κάρτα, έτσι.
0: Ναι.
1: Ο Καρύμ πώς θα πάει?
0: Δεν έχει πάρει πολλές μπάλες.
1: Δεν έχει πάρει
0: πολύ από τα αριστερά από το γουάρδα.
1: Ναι.
0: Κλείνει πολύ στο κέντρο γιατί παίρνει την πλευρά του ο Μήτρος. Κλείνει πολύ στο κέντρο.
1: Γιατί πιάζει ο Γευτομήτρος από εκεί. Οπότε, οπότε κλείνει προς τα μέσα.
0: Προς τα μέσα, ναι.
1: Λοιπόν,
0: το κέντρο είναι το φάουλ. Θα κάνει γέμισμα.
1: Δικός μας είναι το φάουλ, δικό μας.
0: Όχι, το Απόλλων Καλαμαριάς.
1: Απόλλων Καλαμαριάς, έτσι. Ναι, για να δούμε. Θέλει προσοχή τώρα βέβαια, να μην από κάποια στιγμένη φάση. Βλέπω εδώ πέρα και τον Σάκη το Μήλο, ο οποίος τραβάει ένα βίντεο εδώ. Είναι στο live, αλλά είναι πολύ μακριά.
0: Θετικό φάουλ, τελείωσε η φάση. Πάλα για μας.
1: Ωραία. Λοιπόν, συνεχίζουμε.
0: Δεν είχε απειλήσει μέχρι στιγμή. Μετά τον κόλ δεν έχει κάνει κάτι άλλο.
1: Ναι, αλλά έκανε τη δουλειά του Απόλλων Καλαμαριάς.
0: Αυτό ακριβώς.
1: Δεν χρειάζεται να κάνει κάτι
0: άλλο. Τα μάτια πρέπει να μπαίνει δυνατά να βάζει ένα γκολ νωρίς και να παίζει ελεύθερα μετά.
1: Ναι. Αυτό είναι το θέμα όμως. Το θέμα είναι ότι ο Απόλλων Καλαμαριάς έχει αποκτήσει, θα έλεγα, την εμπειρία. Έχει μεγαλύτερη εμπειρία προφανώς από εμάς. Δεν ξέρω γιατί και πέρυσι και στην τρίτη εθνική ήταν.
0: Αλλά... Ναι. Τώρα παίζει πολύ χαμηλά. Δηλαδή το center four είναι στο κέντρο.
1: Α, μάλιστα.
0: Ενώ η μπάλα είναι στην άμυνά μας, δεν μας μαρκάρουν καθόλου δηλαδή στην άμυνα.
1: Αφήνουν,
0: μας περάσουν στο κέντρο μαρκάρουν.
1: Εκεί. Έχουν οργανωθεί πίσω στα μετώπιστα.
0: Ναι. Δηλαδή ο Ροντρίγκες αυτή τη στιγμή έχει φτάσει να παίζει δεξί μπακ.
1: Ο Ροντρίγκες, έτσι.
0: Τώρα επιθετικά που παίζουμε, ναι, γιατί παίζουν πολύ πίσω οι φιλοξενούμενοι.
1: Ναι.
0: Φωνάζει και ο Ζωμάτης, θα παίξουμε πιο γρήγορα. Φτάσαμε την μπάλα στο κέντρο, αντεπίθεση, τελείωσε φάση.
1: Τώρα κοίταξε να δεις, ο Απόλλων Καλαμαριάς έτσι θα παίζει με αντιπιθέσεις ουσιαστικά.
0: Έτσι ακριβώς. Σέντρα, πολύ καλή, και το Μήτρος. πλάγιο από την απέναντι μεριά από τα αριστερά και διζάκι του λίγο πριν το κόρνερ.
1: Α, λοιπόν έκανε εκεί τη σέντρα ο
0: Γιωτομήτρος. Αλλά αυτό που σας έχω πει είναι πολύ ψηλή πίσω και δεν είναι όσο καλή και να είναι η σέντρα νομίζω.
1: Θεωρώ ότι πρέπει να γίνουμε πιο πιαστικοί.
0: Πολύ, ναι.
1: Δηλαδή να διεκδικήσουμε περισσότερα πράγματα.
0: Και με ατομικές ενέργειες πιστεύω πρέπει να γίνει μια τρίπλα.
1: Ναι. Γιατί τώρα με αυτές τις σέντρες και με τα υψηλά κορμιά που έχει ο Απόλλων Καλαμαριάς θα είναι βούτυρο στο ψωμί τους.
0: Κάτσε στην περιοχή σουτ και κλειστή γωνία της το πιάνει ο Κυρίτσης.
1: Άρα λοιπόν, καλώς. Τουλάχιστον κάναμε ένα σουτ στο 34ο λεπτό, 35ο λεπτό.
0: Από ατομική ενέργεια του Κάτσε. Mm-hmm.
1: Ωραία, ο Κυρίτσης όμως το έπεσε στη γωνία του, έτσι.
0: Έπεσε στη γωνία, ναι, ναι. Mm-hmm. Τώρα δεν κατάει καθόλου μπάλα βλέπω ο Καλαμαριάς.
1: Τώρα θα πάει έτσι το παιχνίδι μέχρι το τέλος του πρώτου μέρους. Δεν θέλει να κρατήσει μπάλα ο Απόλλων Καλαμαριάς, δεν τον ενδιαφέρει αυτό. Το Γιάννη τον τάζει τον ενδιαφέρει να πάει 0-1 ημίχρονο.
0: Αυτό ακριβώς.
1: Γιατί έχει καλούς παίχτες της Ζάκυνθος, οπότε σου λέει δεν μπορώ να κάνω αυτή την κίνηση να μεταφέρω την μπάλα στο δεύτερο μισό. Ας περιμένουμε τουλάχιστον.
0: Αυτό ακριβώς.
1: Βλέπω εδώ και κάποιους φίλους που τραβάνε έτσι, βίντεο.
0: Ναι, η κεντρική κερκίδα έχει ψηλογεμίσει.
1: Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, έχουν έρθει και είναι και μάναζερ, είναι και προπονητές.
0: Ναι, ναι, είναι και προπονητές, ναι, γιατί είναι Δευτέρα και έχουν παίξει και πολλές ομάδες.
1: Ναι, ναι, βλέπω, σε βλέπω κάπου. Κάπου σε είδα τώρα εδώ σε μια φωτογραφία. Ναι. Ωραία, ωραίο γήπεδο όμως έτσι είναι.
0: Πολύ ωραίο γήπεδο. Το έχουν πει και οι παίχτες της Εθνικής Ελλάδας τα πιο παλιά χρόνια, επειδή δεν είχε γήπεδο εθνική, έπαιζε, έκανε προπονήσεις της Καλυθέας και στο δρομή του στο κομμουνικό κέντρο και εκεί πήγε τα καλύτερα λόγια της Καλυθέας.
1: Και ωραία έτσι, εκεί τα επίσημα με ωραία καθίσματα από την
0: πλευρά. Ναι, ναι, πολύ επίσημα.
1: Σκεπαστό από κάτω, δημοσιογραφικά πολύ. Πολλά από πάνω.
0: Αξίζει να πας να δεις.
1: Ναι, εντάξει, έχω πάει στην στο γήπεδο της Καλυθέας. Απλά ζηλεύω εκεί τα δημοσιογραφικά θεωρία. Έτσι.
0: Ναι, έχει. Είναι αλφαθνικής από.
1: Ναι, το γνωρίζω. Το ξέρω. Λοιπόν, το παιχνίδι συνεχίζεται, δεν έχουμε κάτι άλλο.
0: Όχι.
1: Το πάει,
0: για το πλάγιο είναι.
1: Δηλαδή, αν εξαιρέσουμε ουσιαστικά εκείνο το ξέσπασμα που είχαμε στο 13ο λεπτό και στο 16, δηλαδή σε 3-4 λεπτά μέσα, ένα σουτ του Καρύμ στο 22 και ένα σουτ του Κάτσε στο 35, αυτά είναι μέχρι στιγμής τα δεδομένα για την ομάδα
0: μας. Ναι, μόνο την κατοχή έχουμε εμείς.
1: Ναι, εντάξει, η κατοχή δεν παίζει ρόλο τώρα.
0: Όχι.
1: Δεν παίζει ρόλο γιατί ξέρει. Οι παλιοί λέγανε κατοχή, είχαμε μόνο στην κατοχή του 1940.
0: Ακριβώς.
1: Τώρα έχουν αλλάξει τα πράγματα. Λοιπόν, βλέπω εδώ πέρα και από τον Σάκη το Μήλο, ο οποίος έχει ένα βίντεο, τραβάει...
0: Τώρα έξω την περιοχή από τον Καλαμαριάς, μέσα στην περιοχή, γίνονται λέγει και την πιάνει. Όχι, του φύγε, έξω την περιοχή, σούτ από τον Καλαμαριάς, διώχνουν οι αμυντικοί, βγαίνει και πιάνει όταν λέγει.
1: Σουτ από τον Καλαμαριά, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Μήπως είδες το νούμερο ποιος έκανε το σουτ.
0: Το 8.
1: Το 8, έτσι, ωραία.
0: Ο Μπρούτζος νομίζω είναι, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι, ο Μπρούτζος, σωστά. Άρα λοιπόν είχαμε και μια έτσι...
0: Δεν πήρε, αλλά ο Τελέγε έκανε σωστή έξοδο, προλάβει τον κοπήρι τον περάσει. Και μετά ένα σουτ χλιαρό μες στην περιοχή, έγινε να μην πει και την έφτιασε ο Τελέγε.
1: Αυτή καταγράφεται ουσιαστικά σε μια φάση μετά τον γκολ. Είναι η πρώτη επίσκεψη. Έτσι.
0: Πρώτη επίσκεψη, ναι. Mm-hmm.
1: Δεν ήταν κάτι το ανησυχητικό όμως, έτσι.
0: Όχι.
1: Ωραία. Ναι, αλλά η ώρα πλησιάζει και πάμε στο ημίχρονο και τα πράγματα αρχίζουν και ζορίζουν, θα έλεγα. Πρέπει οπωσδήποτε να πετύχουμε κάποιο.
0: Και τώρα που παρατήρησε την άμυνα, παίζει δηλαδή μπορεί να είναι και 6 παίχτες στην άμυνα όταν κάνει άμυνα από τον Καλαμαριά.
1: Ναι, με διπλή ζώνη άμυνας παίζει.
0: Με διπλή ζώνη άμυνας.
1: Ναι.
0: Και παίζει και πολύ σωστά τον Γουάρντα, βλέπω 2 παίχτες πάνω του.
1: Ξέρουν ότι ο Γουάντρα είναι ο παίχτης εκείνος που είναι διαιτητικός, είναι απειλητικός. Έχει την ποιότητα, οπότε τον περιορίζουν ουσιαστικά. Το θέμα είναι. Αν μπορέσει να τροφοδοτηθεί ο παίχτης ο δικός μας, ο Σελμά, αλλά είναι πολύ καλά κλεισμένος από ό,τι αντιλαμβάνομαι.
0: Πολύ, ναι. Τώρα έχει ρίξει απλά και στο δεξιά, κοντά στο κόρνερ, ο Απόλλων Καλαμαριάς, αλλά καθυστερεί πολύ να το κάνει. το είχαν κερδίσει χρόνο.
1: Για τον Απόλλωνα.
0: Επόμενη αμυντική. Αντεπίθεση. Φάουλ. Στο. Φάουλ και ο Κεμάλ.
1: Φάουλ έκανε ο Καρύμ.
0: Όχι, του κάνανε φάουλ.
1: Α, του κάνανε. Α, ωραία, ωραία.
0: Για μια αντεπίθεση.
1: Οπότε λοιπόν έχουμε κάποιο φάουλ που είναι σε καλή θέση. Τι είναι?
0: Όχι, όχι. Στο κέντρο. Α, είναι στο κέντρο. Στην άμυνά μας.
1: Λοιπόν, να πούμε πριν χτυπήσει.
0: Και ο διαιτητής, να πω κάτι τελευταίο, ναι, καθυστερεί πολύ. Όταν είναι φάουλ.
1: Α, καθυστερεί έτσι.
0: Ναι, να γράψει, καθυστερεί πάρα πολύ. Και έχει εκνευρίσει πολύ του.
1: Ο κύριος Μπαϊραχτάρης από την Αθήνα. Ναι. Λοιπόν, σε δούμε τώρα. Ας περιμένουμε να εκτελεστεί το φάουλ. Προφανώς με γέμισμα θα γίνει.
0: Όχι, με πάσα.
1: Με πάσα.
0: Να μπορούμε την μπάλα, ναι, ναι. Mm-hmm.
1: Ωραία. Άρα λοιπόν έχουμε την μπάλα σε κατοχή μας αυτή τη στιγμή.
0: Ο γυρθομήτρο αυτή τη στιγμή δεξιά. Mm-hmm. Δηλαδή να ανέβει. Θα κάνει μια σέντρα. Θα πάει στο Πεταβράκι, αριστερά. Δίνει στον Κάτσε. Mm-hmm. Αλλάζουν μεταξύ τους πάσες. Θα βρούμε μια... λίγο χώρο να κάνουμε μια σέντρα. Κάνει μια σέντρα ο Κάτσε, μέσα στην περιοχή. Μπερδευτήκανε, θυμάστε, τον χάσαμε.
1: Mm, μάλιστα.
0: Ήταν καλή σέντρα.
1: Σέντρα του Κάτσε δηλαδή, ουσιαστικά. Αλλά δεν, ναι, έγινε, ναι. Δεν ήταν κάποια φάση.
0: Όχι, όχι. Θα μπορούσε να γίνει, αλλά μπερδευτήκανε μεταξύ μας οι
1: προϋποθέσεις. Λοιπόν, να πούμε για τη Ζάκη, στον πάγκο είναι ο Κωνσταντίνος ο Τσόγκας, ο Γιούρτζης Σινγκ, ο Ιβάν Σίλβα, ο Δημήτρης ο Ανανιάδης, ο Χρήστος ο Κρυπαράκος, ο Ζωάο Μάριο, ο Θοφάνης Ρόιμπας, ο Παύλος Χατζηδημητρίου, ο Ηλίας ο Κογκάκης, ο Κωνσταντίνος Λαζαρίδης, ο Μιχάλης ο Παστακός και ο Νίκος ο Λόλης. Αυτή είναι η επιλογματική της Ζακίνθου στον πάγκο. Τώρα βέβαια αυτό το όνομα πρώτη φορά το βλέπω, δεν το ξέρω, το Θεοφάνη το Ρόιμπα. Κάποιος νεαποκτηθής, νεαρός παίχτης πρέπει να είναι ο συγκεκριμένος. Λοιπόν, θα δούμε, πιστεύω θα γίνουν και κάποιες αλλαγές στο δεύτερο εμίχρονο.
0: Ναι, ναι, σίγουρα.
1: Πολύ καλά στοιχεία δείχνει στις προπονήσεις και ο Νίκος Ολόλης που έχει αποκτηθεί από τον... ήταν στον Ολυμπιακό εκεί στην Καβαδακάνη.
0: Και στον Ολυμπιακό έχει δείξει πολύ καλά πράγματα.
1: Ποιος, είπες?
0: Έχει δείξει και στον Ολυμπιακό πολύ καλά
1: και
0: πράγματα.
1: Και στον Ολυμπιακό, ναι, ναι. Ναι.
0: Όσα μάτς τον έχω δει.
1: Από ό,τι μου είπαν εδώ, ζητάκετο ότι είναι, έτσι, έχει πολύ καλά στοιχεία ο συγκεκριμένος. Και είχα μιλήσει και με τον προπονητή πριν από 2-3 μέρες και μου είπε ότι και οι δύο αυτοί θα ενδεχομένως θα πάρουν λεπτά συμμετοχής.
0: Μπορούμε να συνδεθούμε σε ένα λεπτό πάλι.
1: Ναι, βεβαίως. Να πάρω, θέλεις λίγο τον.
0: Ναι, ναι, σε ένα λεπτό, ναι.
1: Θα πάρω τον το Διονυσία και τον Μπάστα να μου πει κι αυτός.
0: Ωραία.
1: Οπότε μετά θα κάνουμε μια αποφώνηση.
0: Εντάξει.
1: Στο ημίχρονο, Γιάννη μου, έτσι.
0: Βεβαίως, ναι, ναι.
1: Έλα, ναι, σε καλά. Yeah. Λοιπόν, να πάρουμε και μια ανάσα 0-1. Είμαστε πίσω στο σκορ.

θα κάνουμε μια σύνδεση, μήπως μπορούμε να μιλήσουμε με τον Διονύση τον Μπαστά. Στο 42 είμαστε. Επιστροφή σε ένα λεπτάκι.

0: Λοιπόν, αλλάζουμε σχηματισμό. Πάμε στο φίλο μας τον Διονύση τον Μπάστα, να ξεκουράσουμε λίγο τον φίλο μας τον Γιάννη, τον Λιβέρη. Έλα, Διονύση μου. Σ' ακούμε, φίλε. Διονύση.
1: Έλα, Δημήτρη μου, μ' ακούς?
0: Ναι, μια χαρά σ' ακούμε, μια χαρά.
1: Ωραία, τέλεια. Ωραία. Λοιπόν, είχαμε μια παρολίγον καλή ενέργεια, δεν οδήγησε πουθενά.
0: Ναι.
1: Μέχρι που φάγαμε τον γκολ, η δική μου εικόνα είναι ότι μπαίναν πιο δυνατά οι παίκτες του Απόλλωνα.
0: Ναι.
1: Στεκόντουσαν λίγο καλύτερα από εμάς. Ναι. Από εκεί και πέρα έχουν κάτι πίσω από τη σέντρα και με αντεπιθέσεις.
0: Ναι, το ξέρω. Κάναμε τη μετάδοση με τον Γιάννη τον Ολιβέρη.
1: Ναι, την άκουγα.
0: Ωραία. Οπότε λοιπόν, έχουμε κάποια εξέλιξη αυτή τη στιγμή. Είμαστε στο 0-1, είμαστε έτσι.
1: Είμαστε ακόμα στο 0-1. Οι παίκτες του Απόλλωνα δίνουν μέτρα, συνεχίζεται αυτό και προσπαθούν στην αντεπίθεση να μας κάνουν τη ζημιά.
0: Έτσι θα πάει το παιχνίδι.
1: Έτσι θα πάει. Στην κερκίδα, τη μάχη της κερκίδας την έχουν πάρει οι φίλοι του Απόλλωνα.
0: Α,
1: σε κάθαρα.
0: Τη χάσαμε και εκεί τη μάχη.
1: Ναι, ακούγονται από το πρώτο μέχρι το τελευταίο.
0: Εντάξει, είναι πιο ένθερμη η πόντη. Αυτή είναι η αλήθεια. Έχουν έρθει και από μακριά, οπότε λοιπόν θα δώσουν.
1: Ναι, ναι.
0: Εμείς τώρα δεν έχουμε. Τη χάνουμε τη μάχη της κερκίδας και στην Αθήνα που είμαστε.
1: Τώρα γίνεται. Αυτή... Όχι, τίποτα. Έγινε μια... Yeah. Πήγε να κάνει μια σέντρα. Το 3 από εμάς από αριστερά, κοντά στο κόρνερ, αλλά τίποτα.
0: Μπεταβράκης.
1: Έχουμε ένα κόρνερ. Για πάμε τώρα να δούμε γιατί θα γίνει στο κόρνερ.
0: Κόρνερ για μας, έτσι.
1: Κόρνερ για μας, ναι, κόρνερ για μας. Για να
0: δούμε αν μήπως γίνει.
1: Νομίζω ότι είναι ο Κάτσα αυτός που το εκτελεί, αν βλέπω καλά από εδώ.
0: Ωραία, πάμε. Δώσε γκολ.
1: Από το στόμα και στο φωτοταφί.
0: Δώσε γκολ.
1: Μια γενής χορηγίας δημοτικής αρχής που μας έχει κάνει επέτες. Πάμε. Τέτρα από τον Κάτσε. Όχι, τίποτα.
0: Τίποτα.
1: Κανά η μπάλα είναι σε πόδια κίτρινων παιχτών, δικών μας παιχτών. Έχουμε γυρίσει την μπάλα στη σέντρα. Στο 68. Έχουν πέσει δύο αντίπαλοι πάνω στον παίχτη μας. Προωθεί την μπάλα. Βαθιά παλιά. Το 26. Όχι, τίποτα για την ώρα. Πάλι σέντρα μέσα στην περιοχή. Όχι, καθαρίζουν οι αμυντικοί του Απόλλωνα. Και πετάνε την μπάλα πλάγιο out στο ύψος της... Στο ύψος του κέντρου.
0: Είδες, ο Απόλλωνας πήγε να χτυπήσει στο τέλος πάλι,
1: Ναι, ο Απόλλωνας, εντάξει, είναι και ψηλά κορμιά, παίρνουν τις κεφαλιές από τις έντρες. Εδώ πέρα ο τέταρτος έχει δώσει... Εντάξει, τώρα τέλος πάντων, μην άνοιξε το στόμα μου.
0: Όχι, κατάλαβα.
1: Ναι, εντάξει.
0: Ναι.
1: Τώρα και κόκκινη κάρτα στον πάγκο μας. Κόκκινη κάρτα στον πάγκο μας.
0: Ναι.
1: Μισό λεπτάκι.
2: Ναι, ρε φίλε, συγχαρητήρια, πέτρε στην ευθύνη.
1: Sorry, Δημήτρη.
0: Ναι, πες.
1: Δεν ξέρω αν ακούστηκα, έπρεπε να φωνάξουμε και λίγο.
0: Εντάξει, δεν πειράζει. Κόκκινη κάρτα πίσω από εμά.
1: Κάποιος από το πάγκο μας. Όχι, Λαύρο μου, γιατί πάλι δεν έχουν κόκκινη κάρτα. Μακάρι να έχουν. Όχι, ένας από τον πάγκο.
0: Ναι, από τον πάγκο, έτσι.
1: Δημήτρη μου, ναι, πάμε τώρα για μια σέντρα. Πάμε, έχουμε στημένο είναι, στο ύψος μεγάλης περιοχής από τα πλάγια και πάμε να δούμε, ελπίζω να πάει απευθείας.
0: Βαθιά
1: παλιά στην περιοχή. Όχι. Μία κόντρα γύρισε, όχι, μία κόντρα γύρισε. Και λύγει το ημίχρονο.
0: Μάλιστα. Λοιπόν.
1: Λύγει το ημίχρονο, τα στραγάλια τα έχει πάρει σίγουρα ο Απόλλωνας για να μην πω τίποτα άλλο.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν είναι αυτό το θέμα.
0: Άρα, λοιπόν, διαμαρτυρόμαστε όμως για μια φάση πέναλτι.
1: Διαμαρτυρόμαστε για τη φάση που βρήκε μπάλα σε χέρι παίκτη το Απόλλωνα στο 13. Από εκεί και πέρα τα σφυρίγματα τα περισσότερα τα έχει πάρει ο Απόλλωνας, αλλά δεν είναι αυτό η ουσία του παιχνιδιού.
0: Η ουσία του παιχνιδιού δεν είναι αυτό. Η ουσία είναι ότι ο Απόλλωνας έχει αυτό το γκολ. Η Ζάκηθος προσπάθησε να αντιδράσει μέσα σε 2-3 λεπτάκια.
1: Υπήρχαν ευκαιρίες που θα μπορούσαμε να είχαμε κάνει κάτι. Μετά πάλι για τον Απόλλωνα υπήρχαν και σε αντιπιθέσεις κάποιες ευκαιρίες που θα μπορούσαν να έχουν πάει πολύ άσχημα τα πράγματα.
0: Έτσι θα πάει το παιχνίδι από εδώ και στο εξής. Έτσι θα πάει. Δεν θα αλλάξει κάτι.
1: Εμείς
0: πρέπει να αλλάξουμε, θεωρώ, κάποια πράγματα.
1: Ναι,
0: να γίνουμε πιο πιεστικοί.
1: Να υπερβούμε αυτόν. Ναι. Πρέπει να. Ναι.
0: Πώς είναι το κλίμα εκεί στο γήπεδο, όλα καλά, εντάξει.
1: Εντάξει, υπάρχει μια απογοήτευση εδώ στην κερκίδα μας.
0: Ναι, ναι.
1: Όχι, Λαύρο μου, νομίζω ότι θα αλλάξει το σκορ στο δεύτερο μήχρονο. Έχω και τον VIP μου εδώ.
0: Ναι, καταλαβαίνω.
1: Σίγουρα πρέπει να σκάψουν βαθιά οι παίχτες και να γίνουν και οι αλλαγές που πρέπει, αν χρειάζεται να γίνει κάτι σε τακτικό επίπεδο.
0: Ωραία. Εντάξει. Ωραία. Οπότε λοιπόν θα τα ξαναπούμε πάλι.
1: Θα μιλήσουμε, Δημήτρη μου.
0: Έγινε, αγόρι μου, έγινε.
1: Έγινε, θα μιλήσουμε.
0: Για χαρά, για χαρά. Λοιπόν. 0-1, παιδιά. Ολοκληρώθηκε πριν από λίγο το ημίχρονο στο δημοτικό γήπεδο Καλυθέας Γρηγόρης Λαμπράκης, όπου η Ζάκυνθος φιλοξενεί σαν γηπεδούχος τον Απόλλωνα Καλαμαριάς για την πέμπτη αγωνιστική του πρωταθλήματος της Super League 2. Ο Απόλλωνας βρήκε δίχτυα στο 10ο λεπτό με ένα ωραίο πλασέ του Τσαπακίδη, έχει κάνει το 0-1. Η Ζάκυνθος προσπάθησε να βρει αντίδραση, βρήκε αντίδραση. Είχαμε μια φάση στο 13ο λεπτό, σούτ του Αναστασόπουλου, η μπάλα χτύπησε σε χέρι αμυντικού, οι παίχτες μας ζήτησαν πέναλτι, ο κύριος Μπαραχτάρης όμως είχε διαφορετική άποψη. Στο 16ο λεπτό είχαμε μια επικίνδυνη σέντρα του Γιφτομήτρου, ένα σούτ του Αναστασόπουλου, η μπάλα βρήκε το κάθετο δοκάρι. Στην επαναφορά ο Χουάντρα προσπάθησε να γίνει κάτοχος της μπάλας για να τις πρόσθεσε στα δίχτυα, όμως τον πρόλαβαν οι αμυντικοί και έδιωξαν σε κόρνερ. Στο 22 είχαμε μια κίτρινη κάρτα στον Αναστασόπουλο. Στο 23 ένα σούτ του Καρύμ, το οποίο πέρασε λίγο out. Στο 31 είχαμε μια κίτρινη κάρτα του Καρύμ. Στο 35 είχαμε ένα πολύ καλό σουτ του Κάτσε, απέκρουσε ο Κυρίτσης δύσκολα. Στο 38 λεπτό είχαμε ένα σουτ του Προύτζου, απέκρουσε ο Αντελέγε. Στο 45 είχαμε μια κόκκινη κάρτα στον πάγκο του Ζακετ, δεν ξέρω ποιος τη δέχθηκε. Οπότε είχαμε το ημίχρονο αυτό το 0-1. Ας ελπίσουμε ότι θα αλλάξουν τα πράγματα στο δεύτερο ημίχρονο.

Να πούμε ότι έχει αρχίσει και το παιχνίδι ΠΑΟΚ Βιτα Ελασσίρου. Και στις 3 θα αρχίζει το παιχνίδι Νέστος Χρυσούπολης. Μαρκό, τώρα να πούμε 2-3 πραγματάκια πριν να επιστρέψουμε στην Καλλιθέα για το δεύτερο ημίχρονο. Ότι είχαμε χθες παιχνίδι και για την τρίτη εθνική κατηγορία εδώ στο νησί μας. Ο αθλητικός όμως Λεβάντε δεν τα κατάφερε. Ιτήθηκε 1-0 από τον αθλητικό Όμιλο Πλάταριας για τη δεύτερη αγωνιστική του πρωταθλήματος της τρίτης εθνικής κατηγορίας στον έκτο όμιλο. Μια καλύτερη εικόνα θα έλεγα για την ομάδα μας, βελτιωμένη εικόνα, αλλά και πάλι δεν κατάφερε να πάρει κάτι ο αθλητικός όμιλος Λεβάντε. Είναι ένα πρωτάθλημα το οποίο είναι πάρα πολύ δύσκολο, όμως πρέπει να κρατήσουμε ότι η εικόνα του αθλητικού όμιλου Λεβάντε ήταν καλύτερη σε σχέση με τα προηγούμενα παιχνίδια. Και πώς να πιστέψεις. Και όταν υπάρχει βελτίωση υπάρχει και ελπίδα, και αυτό ίσως να είναι το πιο σημαντικό στην παρούσα φάση που βρίσκεται ο σύλλογος. Είχε τη διάθεση να παρουσιάσει κάτι καλό ο αθλητικός όμιλος Λεβάντε, όμως ιτήθηκε 0-1. Είμαστε ακίνδυνοι επιθετικά. Προσπάθησε ο Λεβάντε, είχε διάθεση, κυκλοφόρησε την μπάλα, έδειξε περισσότερη αγωνιστική συνοχή, όμως για ακόμη μια φορά του έλειψε το πιο σημαντικό στοιχείο, η αποτελεσματικότητα στο τελευταίο τρίτο του γηπέδου. Η ομάδα μας προσπάθησε αλλά δυσκολεύτηκε να κρατήσει μπάλα για μεγάλα χρονικά διαστήματα, είναι ανέτοιμη, έτσι. Για να κρατήσεις μπάλα πρέπει να είσαι μια έτοιμη ομάδα, να έχεις δουλέψει πάρα πολύ, να είσαι δουλεμένη ομάδα. Εμείς δεν είμαστε σε αυτό το επίπεδο. Αναταχτά χρονικά διαστήματα είχαμε κάποιες εξάρσεις. Και έτσι δεν κατάφερε να βάλει δύσκολα στην άμυνα του Πλαταριά. Το γκολ ήρθε νωρίς, άλλαξε τα δεδομένα. Στο έκτο λεπτό ο Κότσογλου βρέθηκε μέσα στην περιοχή, βρήκε το χώρο που χρειάστηκε και με σιρωτό σουτ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Φουτζίγια και έκανε το 0-1. Ένα γκολ που έδωσε στους γηπεδούχους, τους φιλοξενούμενους, συγγνώμη, αυτό που ήθελαν, και χωρίς ταυτόχρονα να υπάρχει η απαιτούμενη αντίδραση από την γηπεδούχο ομάδα. Και κάπως έτσι ήρθε η ήττα. Θα πούμε περισσότερα βέβαια αύριο για το συγκεκριμένο παιχνίδι.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε. Επιστρέφουμε όμως σε ένα διαφορετικό ύφος, γιατί στην άλλη άκρη τηλεφωνικής γραμμής δεν βρίσκεται κάποιος φίλος μας εκεί που κάνει την ανταπόκριση από την Γαλιθέα, αλλά βρίσκεται ένας άνθρωπος ο οποίος έχει συνδέσει το όνομά του με την ομάδα της Ζακέτου για πάρα πολλά χρόνια, γενικός αρχηγός και πάνω απ' όλα ένας γνήσιος Ζακυνθινός και φίλος της εκπομπής, ο Σκοπιώτης Γαλιώτης. Ο Σκοπιώτης, ο φίλος μου ο Σκοπιώτης.
1: Είχαμε αποδυτήρια, τα φτιάξαμε μόνοι μας.
0: Μ' ακούς τώρα, Σκοπιώτη μου, μ' ακούς. Ο κύριος Παπαδάτος.
1: Εμείς τα φτιάξαμε.
0: Σ' ακούμε, είσαι στον αέρα, είσαι στον αέρα.
1: Σ' ακούω, εντάξει. Ναι.
0: Θέλω να μου πεις το λίγο το θυμό σου, έτσι, βγάλ το.
1: Θυμό, ανυπολόγητο το θυμό, ναι. Είναι ντροπή δηλαδή, ναι. Είναι ντροπή. Σκέφτομαι και τους ανθρώπους που βάζουν τα λεφτά τους.
0: Ναι.
1: Είναι ντροπή αυτό που συμβαίνει.
0: Να παίζουμε εντός έδρας στην Γαλιθέα, έτσι.
1: Από τον καιρό η ομάδα που σταμάτησε έχουν περάσει 4 μήνες.
0: Ναι.
1: Και ένας μήνας δουλειά δεν έγινε. Αυτά είναι ντροπή,
0: Σκοπιώτη, και το αποτέλεσμα είναι αυτό, δηλαδή το βλέπουμε, γιατί αυτά τα παιχνίδια στην έδρα μας θα τα κερδίζαμε, έτσι δεν είναι?
1: Βεβαίως. Πρώτα απ' όλα θα ήταν διαφορετική ομάδα, πιο προπονημένη. Δεν μπορεί να τρέχει κάθε λίγο στην Αθήνα,
0: ναι.
1: Να κάνει στην Αθήνα, πήγαινε έλα στην Αθήνα, κάνουμε εκείνο. Και ανθρώπου μπορεί να είχαν κάνει και 2 μεταγραφές περισσότερες.
0: Ναι, ακριβώς, έχεις δίκιο.
1: Όταν είδανε που λείπει κάτι.
0: Σωστό.
1: Αλλά χωρίς γήπεδο τι να κάνει.
0: Να σου πω, τόσα χρόνια που ήσουν δίπλα στην ομάδα, πρώτη φορά σου συμβαίνει πάντως αυτό, έτσι δεν είναι? Δεν έχει ξανασυμβεί ποτέ?
1: Όχι ρε, ποτέ δεν έχει συμβεί. Αλλά τι να λέω, καταλαβαίνετε τι να λέω. Ήρθαν να διοικήσουν τη Ζάκηθο.
0: Ναι.
1: Ήρθαν να διοικήσουν
0: κρίμα για την προσπάθεια.
1: Να την καταστρέψουν.
0: Και ξέρεις τι γίνεται.
1: Κρίμα
0: για την προσπάθεια, γιατί πραγματικά αν δεν καταφέρουμε να μείνουμε φέτος στην κατηγορία, δεν ξέρω πότε θα ξανασηκώσουμε πάλι κεφάλι.
1: Αν δεν παίξει και το άλλο παιχνίδι μέσα, είμαστε τελειωμένοι, το λέω εγώ.
0: Ναι.
1: Αν δεν παίξει μέσα, είμαστε τελειωμένοι.
0: Κατάλαβα.
1: Δουλειά ενός μήνα και δεν έχει γίνει τίποτα. Και δεν τρέπονται. Και τώρα όλοι οι Ζάκηθο κάθεται τώρα, ακούστε τι γίνεται αυτή τη στιγμή στη Ζάκηθο, όλοι οι Ζάκηθο κάθεται στα ραδιόφωνα, στις τηλεοράσεις να ακούσει τι κάνει η Ζάκηθο.
0: Ναι, έχεις δίκιο. Και
1: αυτοί δεν καταλαβαίνουν
0: αυτό
1: τίποτα.
0: Αυτό που λες είναι το πιο σημαντικό.
1: Αυτοί δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Όλοι οι Ζάκηθο είναι στα τηλέφωνα τώρα και αυτό. Και αυτοί τον κόσμο.
0: Για αυτούς τον κόσμο. Λοιπόν, θα σε ευχαριστήσω, θα τα ξαναπούμε πάλι, γιατί πρέπει να πάμε τώρα στο παιχνίδι, γιατί άρχισε το δεύτερο ημίχρονο.
1: Θα τα πούμε.
0: Θα σε πάρω τηλέφωνο. Θα τα πούμε.
1: Έλα.
0: Να είσαι καλά, Σκοπιώτη μου. Να είσαι καλά. Λοιπόν. Πάμε να κάνουμε την σύνδεση πάλι. Αν μπορούμε να μιλήσουμε με τον Γιάννη Τολιβέρη.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Ακούσατε προηγουμένως το φίλο μας τον Σκοπιώτη Παπαδάτο. Πολλά χρόνια γενικός αρχηγός στην ομάδα και αυτή είναι η πραγματικότητα. Δηλαδή, ένας άνθρωπος ο οποίος λέει: φανταστείτε ότι είμαστε αυτή τη στιγμή στο ράδιο να ακούσουμε τι κάνει η ομάδα μας στα εντός έδρας παιχνίδια. Σε εντός έδρας παιχνίδι. Και ρίχνει φυσικά τις ευθύνες που αλλού στη δημοτική αρχή. Εμείς όμως πάμε τώρα στο γήπεδο της Καλλιθέας, γιατί νομίζω ότι έχει αρχίσει το δεύτερο ημίχρονο. Να μιλήσουμε με το φίλο μας τον Γιάννη του Ολιβέρη. Γιάννη.
1: Καλησπέρα, δεν έχει
0: αρχίσει ακόμα. Α, δεν έχει αρχίσει ακόμη.
1: Ακόμα κάνουν mm-hmm.
0: Ωραία, ωραία. Λοιπόν.
1: Έχουμε μια αλλαγή νομίζω.
0: Εμείς.
1: Ναι, ναι. Mm-hmm. Ο Μπαστακός ετοιμαστεί, δεν έχω ακόμα με ποιον θα βγει.
0: Mm-hmm. Ναι, κάποιος προφανώς θα βγει. Θα παίξει με δύο φόρες, θα βγει ο...
1: Αυτό δεν ξέρω
0: ο... Σέλμα, ο Σέλμα θα παίξει ο Μπαστακός. Αυτό θα το δούμε λίγο τώρα.
1: Θα δούμε τώρα, ναι. Όμως θα βγουν έξω.
0: Ναι, ναι, ναι. Ακριβώς, ακριβώς. Εντάξει, το κλίμα, γιατί μιλήσαμε και προηγούμενος και με τον Διονύση τον Μπάστα, υπάρχει στεναχώρια.
1: Και από ό,τι λέγαμε και εδώ που συζητάγαμε, ότι είμαστε οι πρώτοι σε δοκάρια, νομίζω, πρώτη ομάδα στην Εθνική.
0: Σε δοκάρια.
1: Ναι.
0: Εντάξει, έχουμε και, ναι, έχουμε και αυτή την πρωτιά.
1: Ατυχία.
0: Ναι, πρωτιά τώρα, να έχεις τα δοκάρια. Τι να τα κάνω τα δοκάρια. Ναι. Εμπρός της Δακίθου παλικάρια, λέει. Σουτάρετε και σχίστε τα δοκάρια. Σπάστε τα δοκάρια. Αλλά δεν είναι έτσι. Το θέμα είναι να μπει μπάλα στα δίχτυα. Να πάρουμε τουλάχιστον κάτι από αυτό το παιχνίδι σήμερα, γιατί αν δεν κερδίσουμε σήμερα. Πάντως είναι οξύμορο και πολύ έτσι θα έλεγα. Άσχημο το ότι η ομάδα μας παίζει εντός έδρας παιχνίδι, δεν υπάρχει τηλεοπτική μετάδοση. Μόνο από το ραδιόφωνο έχουμε κάποια ενημέρωση από εσάς εκεί. Και ένα ολόκληρο νησί, ένας ολόκληρος κόσμος, έτσι, δεν μπορεί να δει την ομάδα, ας πούμε. Αυτό είναι. Και αυτό μου στέλνουν διάφορα εδώ μηνύματα. Είναι λυπηρό όλο αυτό το. Έτσι. Και πραγματικά, αν δεν παίξουμε στην έδρα μας, πολύ δύσκολα τα πράγματα, γιατί πιστεύω, Γιάννη, ότι αν αυτό το παιχνίδι γινόταν σήμερα στο Ζακυνθίων Ολυμπιονικών, θα ήταν διαφορετικά τα πράγματα.
1: Πολύ διαφορετικά. Θα βοήθησε ο κόσμος πάρα πολύ.
0: Ναι. Αλλά τώρα τι να πούμε. Η Δημοτική Αρχή λέει, ο Δήμαρχος έκανε δηλώσεις και είπε θα είναι το πρώτο γήπεδο το οποίο θα έχει αδειοδότηση. Τι να το κάνω όταν θα έχει πέσει η ομάδα.
1: Θα έχει και η Καλαμάτα.
0: Ναι, πώς το είπες.
1: Η Καλαμάτα, το ίδιο πράγμα ακριβώς.
0: Ναι,
1: λέγανε Σεπτέμβρη και τώρα νομίζω άκουσα από χθες ότι είπε ο Δήμαρχος για Δεκέμβρη.
0: Μια χαρά το πάνε, έτσι. Ναι. Δηλαδή και η Καλαμάτα. Μόνο που στην Καλαμάτα, ας πούμε, εντάξει, είναι ο Πρασάς εκεί, ο οποίος έχει χρήμα πολύ.
1: Και έχει και πολύ κόσμο.
0: Έχει και κόσμο, φυσικά. Αλλά και πάλι βλέπεις τι γίνεται. Χωρίς έδρα δεν πας πουθενά. Δεν μπορείς να διεκδικήσεις κάτι.
1: Έτσι, να ακόμη... πούμε τελικά ο Ισπανός βγήκε έξω.
0: Α, βγήκε ο Σελμάν και μπαίνει ο Μπαστακός. Έτσι.
1: Άρα δεν αλλάζει.
0: Άρα δεν αλλάζει κάτι, γιατί όμως.
1: Όχι,
0: ναι. Ίσως να μην είναι έτοιμος ακόμη ο Ισπανός. Πιθανότατα να μην είναι έτοιμος,
1: ναι.
0: Ενώ να μην μπορεί να βγάλει όλο το παιχνίδι.
1: Όλο το παιχνίδι, ναι.
0: Άρα, λοιπόν,
1: και εγώ θα βάλω το δεύτερο σεντερ φορ, δεν ξέρω για ποιο λόγο.
0: Ναι, δηλαδή τώρα εδώ. Εδώ τώρα ας παίξεις με δύο φόρ, παιδί μου.
1: Ναι, αφού παίζουν τόσο πίσω οι φιλοξενούμενοι πρέπει να ανοιχτείς λίγο.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Γιατί χάνεις, δεν είναι ισοπαλία.
0: Ναι. Αυτό είναι το θέμα. Ότι φορτώνεις λίγο την περιοχή της αντιπάλου ομάδας, δεν αφήνεις τους κεντρικούς αμυντικούς της άλλης ομάδας να κάνουν και παιχνίδι. Εντάξει. Τι να πούμε τώρα όμως. Η αλήθεια είναι ότι είμαστε πίσω στο σκορ. Δεν ξέρω, πρέπει να βρούμε αντίδραση.
1: Πρέπει νωρίς να βάλουμε γκολ.
0: Το θέμα είναι πώς θα διασπάσουμε την πολυπρόσωπη άμυνα της. Του Απόλλων Καλαμαριάς.
1: Τώρα ο Σόμπλες από δεξιά κάνει μια πολύ καλή σέντρα. Πέναλτι είναι στον Μπαστακό, δεν δίνει τίποτα. Του πιάσανε μια καλιά τον Μπαστακό με στην περιοχή και τον ρίξαν κάτω και δεν έδωσε τίποτα διαιτητή.
0: Μάλιστα. Ακριβώς με την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου.
1: Ναι, δεύτερου ημιχρόνου.
0: Ωραία. Ο Μπαστακός.
1: Ο Μπαστακός, ναι. Mm-hmm. Τώρα κερδίσαμε φάουλ αριστερά ο Πεταβράκης.
0: Το τράβηξαν τον Μπαστακό εκεί.
1: Το τράβηξαν, ναι, πήρε ένα καλιά. Τώρα έχουμε ένα καλό φάουλ έξω την περιοχή.
0: Για να δούμε λοιπόν.
1: Το πλάγιο προς την μεγάλη περιοχή. Από αριστερά.
0: Με σέντρα θα πάει προφανώς, έτσι.
1: Με σέντρα, ναι, με ο Κάτσι.
0: Για να δούμε.
1: Πέρασε από όλους την μπάλα και out. Mm-hmm. Ήταν καλό, αλλά δεν βρέθηκαν στην περιοχή.
0: Μάλιστα. Ναι. Εδώ μου λένε ότι κάποιοι φίλοι μου στέλνουν μηνύματα ότι έχει ευθύνη ο τερματοφυλάκας μας στο γκολ. Γιατί είναι στο
1: ναι, θα μπορούσε να κάνει κάτι παραπάνω. Αλλά και η άμυνα είχε, είχε μπει προς τα μέσα πολύ για τη σέντρα και...
0: Απλά ίσως και να μην το περίμενε ότι θα
1: γίνει. Το δευτάρι από εκεί κανείς δεν το περίμενε.
0: Κανείς δεν το περίμενε, έτσι.
1: Όλοι ήταν έτοιμοι για σέντρα.
0: Ωραία, λοιπόν, συνεχίζουμε την διαδικασία μας εδώ. 48 λεπτό της αναμέτρησης, δεν έχει αλλάξει κάτι στο παιχνίδι. Ζάκηθος Απόλλων Καλαμαριάς, 0-1 με τον γκολ του Τσαπακίδη από το 10ο λεπτό της αναμέτρησης. Και μια Ζάκηθος η οποία πρέπει να βρει το αντίδοτο στον γκολ αυτό, να βρει την απάντηση.
1: Για να μπορέσει... γρήγορα.
0: Γρήγορα, ναι, γιατί μετά το 60, μετά το 70 ουσιαστικά
1: δεν θα παιχτεί ποδόσφαιρο.
0: Ναι. Μετά ξέρεις τι γίνεται, παίζουν ρόλο και καθυστερήσεις. Σπάς και το ρυθμό της αντιπάλου ομάδας. Πέθεις και λίγο κάτω, από εδώ, από εκεί. Καθυστερήσεις, ο διαιτητής. Ο διαιτητής μέχρι στιγμής πάντως από ό,τι αντιλαμβάνομαι από αυτά που. Έτσι...
1: Είναι πολύ σχολαστικός και τώρα πάλι. Ναι. Είναι πολύ σχολαστικός. Ναι. Πάει ακριβώς την μπάλα εκεί πέρα το φάουλ.
0: Αλλά τώρα, ποιο διαιτητής τώρα, τι έδρα να παίξει ο διαιτητής, σε ουδέτερη έδρα παίζει.
1: Αυτό ακριβώς.
0: Γιατί Γιάννη μου, η αλήθεια είναι ότι αν ο συγκεκριμένος ο κύριος Μπαραχτάρης ήταν στη Ζάκυνθο, ένα από αυτά τα δύο πέναλτι τα οποία ζήτησε η Ζάκυνθος, πιστεύω ότι ένα από τα δύο θα τα σφύριζε.
1: Ναι, έτσι πιστεύω και εγώ.
0: Αλλά τώρα, μακριά από το γήπεδο, τι να λέμε.
1: Ελπίζω να... Έχουν έρθει και άλλη επίσης, είναι και ο κύριος Κουτρουμάνος, έχουν πει στο Φύργο είναι εδώ.
0: Α,
1: του δίνω όλη συγχαρητήρια για χθες.
0: Ναι, βέβαια, τα μεγάλη νίκη ο Πύργος.
1: Δεν την περίμενε κανείς
0: αυτή. Όχι, και όχι μόνο δεν περίμενε την νίκη. Μια νίκη η οποία συνδυάστηκε με πάρα πολύ καλή εμφάνιση.
1: Ναι.
0: Δεν ήταν δηλαδή μόνο ότι έκλεψε το αποτέλεσμα ο Πύργος.
1: Και τώρα πάρει και η ψυχολογία μου αυτό.
0: Βέβαια. Εντάξει. Εμένα ο Πύργος αυτός μου άρεσε πάρα πολύ.
1: Πάει τον αύριο μετά. Κυλοφορούμε την μπάλα πάλι. Έχει κάτι πολύ πίσω.
0: Λοιπόν, ο φίλος μου Κώστας λέει ότι ο διαιτητής είναι πάρα πολύ προκλητικός, όλο καθυστέρηση κάνει.
1: Είναι πολύ σχολαστικός.
0: Σχολαστικός, ναι, σχολαστικός και προκλητικός, παύλα θα έλεγα, με την έννοια ότι όταν μια ομάδα τώρα βρίσκεται πίσω στο σκορ, σχολαστικότητα πάρα πολύ. Ακούγονται και οι οπαδοί του Απόλλων Καλαμαριάς.
1: Ναι, ναι, είναι, φωνάζουν, ναι. Είναι 30 άτομα, περίπου.
0: Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, εδώ συνεχίζουμε τα άλλα παιχνίδια από ό,τι βλέπω εδώ. Να δούμε και τα άλλα παιχνίδια τα οποία είναι σε εξέλιξη. Τώρα αρχίζει ΠΑΟΚ Β' Ελασσίρων στο 0-0. Τώρα έχει αρχίσει και το παιχνίδι Νέστορος Χρυσόπουλος Μαρκό. 0-0 και εδώ.
1: Εμείς στην περιοχή είμαστε με τον Γευτομήτρο, στα δεξιά. Κόρνερ.
0: Πάλι καλά.
1: Πήγε να αλλάξει την μπάλα, να παίξει ένα 2, αλλά κερδίσαμε κόρνερ.
0: Ό,τι γίνεται από τη δεξιά πλευρά, νομίζω ότι γίνεται έτσι.
1: Τώρα παίζουμε μόνο τα δεξιά. Τότε δεν παίζαμε μόνο τα αριστερά. Τώρα παίζουμε από την άλλη μεριά.
0: Λοιπόν, κόρνερ έχουμε.
1: Κόρνερ, ναι, ναι. Θα εκτελεστεί με πάσα. Κάτσε. Θα τα βράξει στην περιοχή, το σφιτάρι. Ψηλά out.
0: Μάλιστα.
1: Εκτελέστη με πάσα.
0: Λήξη συναγερμού.
1: Ναι, ναι.
0: Για το... Λοιπόν, λήξη συναγερμού. Τι να πούμε τώρα. Εντάξει, πρέπει να βρούμε αντίδραση. Πρέπει να γίνουμε πιο πιεστικοί.
1: Τώρα κάνει και δύο αλλαγές από τον Καλαμαριά. Μπαίνει το 19. Να βρω και τον άλλο.
0: Ωραία.
1: Βγαίνει το 30, μπαίνει το 19.
0: 19 με 30, έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Αν μπορείς να δεις και τους άλλους.
1: Τώρα... Και βγαίνει το 10 και βγαίνει το 25.
0: 10-25. Λοιπόν,
1: πολύ αλλαγές. Νωρίς δύο αλλαγές.
0: Εντάξει, κάνει αλλαγές τώρα γιατί προφανώς ο Γιάννης ο Τάτσης θέλει να κλειδώσει αυτό το αποτέλεσμα. Ναι. Με αμυντικούς θα πάει προφανώς, περισσότερο από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Έτσι. Ωραία.
1: Τώρα επιθετικά νομίζω άλλαξε όμως. Έβγαλε το αμυντικό χαφ που ήταν τελώς και βαρύ και έβαλε έναν πιο ελαφρύ. Mm-hmm. Το 25 που είναι πιο ελαφρύ και είναι τη ξένο νομίζω. Παίζει σωστά.
0: Ναι, ναι, ναι. Σωστά. Λοιπόν, να δούμε. Λοιπόν, το βγήκε, είπαμε το 19, βγήκε το 30, μπήκε το 19. Μπήκε ο Βοριαζίδης, είναι πολύ καλός παίκτης αυτός, το 19, και βγήκε ο Εντόρ το 30 και μου είπες βγήκε το 10.
1: Ναι, και μπήκε το 25.
0: Ο Καραμπέρης και μπήκε το 25 ο Καρντόφ. Ωραία.
1: Και το 10 βοήθησε πάρα πολύ στις ψηλές μπαλιές, γιατί είναι πολύ ψηλός κι αυτός.
0: Αλλαγή σχηματισμού προφανώς.
1: Σχηματισμού, ναι, ναι. Γιατί το 25 παίζει πολύ ψηλά. Παίζει με 2 σεντερφόρ, δηλαδή, φυσικά.
0: Με 2 σεντερφόρ, ναι. Ωραία. Λοιπόν, στα παιχνίδια. Στο 53ο λεπτό, Ζάκητος Απόλλων Καλαμαριάς 0-1. Στο 25ο λεπτό, ΠΑΟΚ Β' Ελάσσιρου 0-0. Στο 10ο λεπτό, Νέστος Χρυσούπολης Μαρκό 0-0 ακόμη, είναι πάρα πολύ νωρίς. Και για τα δύο παιχνίδια, περισσότερο για το παιχνίδι του Νέστου με την Μαρκό. Αν περάσει από εδώ η Μαρκό, τότε και ο Νέστος έχει θεματάκια. Εμείς βέβαια θέλουμε νίκη της Μαρκό. Τουλάχιστον να μείνει ο Νέστος χαμηλά στην βαθμολογία. Λοιπόν, δεν υπάρχουν φάσεις, δεν όχι, ακούω, όχι. Δεν βλέπω να γίνεται η Ζάκητος να είναι πιεστική αυτή τη στιγμή.
1: Όχι. Έχει περισσότερο την μπάλα, δεν μπορεί να χάσει καθόλου την μπάλα από τον Καλαμαριά. Τώρα με τις αλλαγές λίγο όμως έχει αλλάξει αυτό. Το 18, το 19 αριστερά, από τον Καλαμαριά με την περιοχή, κάνει τρίπλες. Offside ήτανε, έβαλε γκολ από τον Καλαμαριά, αλλά είναι offside.
0: Μάλιστα, ακυρώθηκε έτσι.
1: Ναι, είναι πολύ offside, δηλαδή και εγώ από εδώ που το βλέπω είναι πάρα πολύ offside.
0: Λοιπόν, offside goal του Απόλλων Καλαμαριάς, ως μη γενόμενη για αυτή η φάση.
1: Πάλι ο Απόλλων Καλαμαριάς έξω στην περιοχή μας, σε πολύ καλό σημείο, μεγάλο ημικύκλιο. Το μικρό ημικύκλιο.
0: Οφ, μάλιστα. Έξω από την περιοχή στο ημικύκλιο. Θέλει προσοχή εδώ, γιατί να δούμε ποιος θα το εκτελέσει. Να μην δεχτούμε τώρα δεύτερο τέρμα, γιατί αν δεχτούμε και δεύτερο τέρμα, τότε... Τα πράγματα δυσκολεύουν πάρα πολύ.
1: Είναι πάρα πολύ καλό σημείο.
0: Λοιπόν, 55 λεπτό. Ακούμε διάφορα και στο γήπεδο. Δεν έχει εκτελεστεί ακόμη, έτσι.
1: Υπερδούχος εκνεύρισε πάρα πολύ ότι σε πρώτο ημίχρονο έδωσε μόνο ένα λεπτό τετάρτος.
0: Ναι.
1: Ενώ θα πρέπει να έχει δώσει άλλα 2 λεπτά, τουλάχιστον. Τώρα εκτελεί από τον Καλαμαριάς, στο κεφάλι να σκουφιστεί της Ζακίνθου και πριν βγει η κόρη να σταματά διαιτή στη φάση γιατί έχει χτυπήσει το κεφάλι.
0: Α, έχει χτυπήσει οπότε λοιπόν, ναι. Θα παρασκεφθούν οι πρώτες βοήθειες προφανώς και μετά θα πάμε στο κόρη.
1: Όχι, φωνάζουν να μην μπει μέσα ο γιατρός.
0: Α, μάλιστα. Θα πάμε σε κόρνερ δηλαδή, είναι κόρνερ.
1: Κοντά στο πλάγι, τώρα δεν ξέρω τι έχουν συγκεκριμένος κόρνερ. Εντάξει, πριν βγει μπάλα. Πλάγιο, κοντά στο κόρνερ.
0: Εντάξει, 56ο λεπτό της αναμέτρησης. Αρχίζει και η αγωνία, μεγαλώνει.
1: Πολύ.
0: Και η ένταση και για εμάς που δεν είμαστε εκεί δεν μπορούμε να δούμε ακόμη περισσότερο. Η δική μας διαμαρτυρία.
1: Πάμε παράπονα,
0: Γιατί από ό,τι καταλαβαίνω ο διαιτητής παίζει και λίγο θα έλεγα. Φιλοξενούμενος.
1: Φιλοξενούμενος, ναι. Ενώ θα ήταν να παίζει η παιδού.
0: Αν ήταν στο δημοτικό στάδιο θα ήταν αλλιώς.
1: Ένα 60-40 πιστεύω όταν παίζει μια έδρα.
0: Ναι. Εδώ τώρα δεν υπάρχει όμως αυτό.
1: Όχι, όχι. Πάει και τον άπον του 40-60.
0: 40-60, ναι. Σωστά.
1: Θα δούμε να βγούμε σε τεπίδες, αλλά είναι μόνος του. Ο Γκουάρδα και τον Κόφου, ναι.
0: Ναι. Δεν έχει αλλάξει σχηματισμό, άλλαξε πρόσωπο όχι, μόνο.
1: Πρόσωπο μόνο, ναι.
0: Δηλαδή η θέση του
1: το Σερμά... Το Καρίμ έχει στην περιοχή, παίρνει 2-3 παίκτες, δίνει στον Γκουάρντα, αλλά δεν είναι κανένας στην περιοχή. Ο Καρίμ έχει στην περιοχή, πάσα, ο Κάτσε του φύγει το κοντρόλ με στην περιοχή, ενώ θα μπορούσε να βάλει γκολ.
0: Στο 57ο λεπτό, έτσι.
1: Ναι, ναι, γιατί είναι έξω ακόμα. Ο Μπαστακόζης δεν αφήνει να μπει ο διαιτητής μέσα ακόμα.
0: Πρέπει να, να πέρασε ένα λεπτό. Πρέπει να πέρασε ένα λεπτό.
1: Ναι, ναι, ναι. Φωνάζουν και ο Ζακυπινίου. Δεν τον αφήνει να μπει καθόλου μέσα.
0: Ο Κάτσε τι έκανε εκεί, του φύγε το κοντρόλ.
1: Του ήρθε πάσα μέσα στην περιοχή και πήγε να κάνει κοντρόλ για να γυρίσει το στάρι και του φύγε το κοντρόλ.
0: Θα μπορούσε να ήταν καλύτερο.
1: Ήταν πολύ καλό. Μπορούσε και κατευθείαν ο στάρι.
0: Ναι. Δεν έκανε καλό κοντρόλ εκεί. Ήταν, ναι.
1: Ήταν μόνος του, δεν μπαρκάρει κανείς ανάμεσα στους δύο αμυντικούς.
0: Ωραία. Μπήκε ο Μπαστακός.
1: Μπήκε, ναι. Τώρα έχουμε.
0: Ωραία. Λοιπόν, το παιχνίδι
1: τώρα πιέζει είναι, πιο ψηλά, βλέπω ο Πολοκαλαμαριάς, δεν είναι τόσο πίσω.
0: Α, πιέζει για να κλέψει
1: λίγο μπάλα. Πιέζει, λίγο πιο μπροστά από τη μεσαία γραμμή.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, έτσι όπως διαμορφώνεται πλέον το τοπίο, να πάρεις και εσύ μια ανάσα, άμα συμβεί κάτι αμέσως μπορεί να μας πεις.
1: Κουάρτα από αριστερά, σεντράρι και ανεμοφυλάκας.
0: Τουλάχιστον ναι, κάτι γίνεται εκεί τώρα, έτσι.
1: Κάτι γίνεται, ναι. Δεν έχει, θα βλέπω δεν έχει κλειστεί από τον Καλαμαριά τόσο πολύ. Έχει ανοιχτεί. Με τα λέγες που έκαμε.
0: Λοιπόν, να πούμε μια τη βαθμολογία όπως εξελίσσονται τα παιχνίδια. Μαρκό έχει 13 αυτή τη στιγμή, Λάρισα 11, Πανιόνιος 10, Ελασσίρου 9, Καλλιθέα 9, Παθρακικός 8, Πανσεραϊκός 7. Βέβαια εδώ του Πανσεραϊκού δεν το έχω αναφερθεί ακόμα οι βαθμοί. Τρεις έχει ουσιαστικά αυτή τη στιγμή ο Πανσεραϊκός. Από τον Καλαμαριάς με τον γκολ που έχει πετύχει έχει ανέβει στους 7 βαθμούς. Ο Αστέρας Τρίπολης με την νίκη που πέτυχε χθες είναι στους 6. ΠΑΟΚ Β 5. Ισοπαλία αυτή τη στιγμή. Νέστος Χρυσούπολης 5, Πύργος 5, Ολυμπιακός Β 4, Νίκη Βόλου 4, Αναγέννηση Καρδίτσας 2 και εμείς είμαστε στον 1 βαθμό έτσι όπως εξελίσσεται αυτή τη στιγμή το παιχνίδι και βρισκόμαστε στο 60 λεπτό της αναμέτρησης. Αυτό που αντιλαμβάνομαι εγώ Γιάννη είναι ότι δεν είμαστε όπως πρέπει να είμαστε πιεστικοί με την έννοια να στριμώξουμε τον αντίπαλο τώρα στην περιοχή του.
1: Τώρα είναι ένα πολύ ανοιχτό μάτς, πάνω κάτω μπάλα.
0: Άρα λοιπόν έχει ανοίξει το παιχνίδι.
1: Ναι.

0: όχι, αυτή όχι, τη στιγμή.
1: Έτσι. Συν τις δύο αλλαγές που έχει κάνει αυτή τη στιγμή ο Πολών Καλαμαριάς. Ωραία, παιδί μου, για να δούμε όσο περνά τα λεπτά. Εντάξει, έχουν μπροστά μας 30 λεπτά ακόμη, αλλά δεν βλέπω την ουσιώδη αντίδραση της Ακίνθου.
0: Όχι.
1: Εγώ το έχω πει πολλές φορές ότι αυτές οι ομάδες που είναι δισκοκατάβλητες, αν βάλουν γκολ πολύ δύσκολα μετά χάνουν.
0: Πολύ. Τώρα αυτή τη στιγμή βλέπω ότι παίζει με 5 πίσω στην άμυνα ο Πολών Καλαμαριάς, mm-hmm. να κάνει άμυνα. Mm-hmm. Το αμυντικό χάφ γυρνάει και γίνεται στόπερ.
1: Και γίνεται στόπερ κατευθείαν.
0: Mm-hmm. Ο Μήτρος περνάει από δεξιά, με την περιοχή, σεντράρει, πολύ δυνατή σεντρά. Πάει στον Πεταβράκη από αριστερά. Mm-hmm. Σεντρά από Πεταβράκη, και κανένα. Τώρα αντεπίθεση, πάνω να βγει ο Πολών Καλαμαριάς. Από αριστερά, είναι μόνος του, το 19. Πάει να μπει στην περιοχή, Μαρκάρης Ροντρίγκες. Παραλίγο, πάνω στη γραμμή, σώζει ο Πεταβράκη.
1: Ναι, από ό,τι καταλαβαίνω, μόνο από κάποιες σέντρες γίνεται η πίεση της Ακίνθου.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν γίνεται από τον άξονα, αυτό αντιλαμβάνομαι.
0: Όχι. Γιατί παίζουν πολύ κλειστά και δεν μπορεί να περάσει πάλι.
1: Μέχρι στιγμής, από ό,τι βλέπω εδώ πέρα, ούτε ο Αναστασόπουλος έχει ακουστεί στο δεύτερο ημίχρονο.
0: Όχι.
1: Ο οποίος έχει γυρίσει
0: παίρνει
1: πίσω.
0: Την μπάλα, ναι. Απλά δεν υπάρχει κίνηση από τους υπόλοιπους.
1: Δεν υπάρχει κίνηση από τους υπόλοιπους. Άρα λοιπόν από τον άξονα δεν υπάρχει αντίδραση.
0: Πίεση. Όχι, όχι, καμία.
1: Από τα πλάγια κάποιες έντες που γίνονται είτε από τον Πεταβράκη είτε από τον
0: Αιγυπτομήτρο. Ναι, mm-hmm. γιατί κλείνουν τα δύο εξτρέμα που κλείνουν στα μέσα.
1: Αυτό είναι, θεωρώ όμως ότι είναι βούτυρο στο ψωμί των αμυντικών του Απόλλωνα Καλαμαριάς, των υψηλόσωμων κεντρικών αμυντικών. Αυτό θέλουν ουσιαστικά. Θέλουν ουσιαστικά τη Ζάκηθο να την οδηγήσουν να παίζει με τις έντες από τα πλάγια.
0: Αυτό ακριβώς. Mm-hmm. Τουλάχιστον... Ποιος έρχεται με ένα σεντερφόρ είναι λίγο δύσκολο.
1: Ναι, ακριβώς. Τουλάχιστον όμως αυτοί που είναι στις πλάγιες γραμμές πρέπει να γίνουν πιο διεισδυτικοί, δηλαδή να πατήσουν περιοχή. Μόνο έτσι μπορεί κάτι να γίνει.
0: Και να πάνε στον αντίον ενός.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Όπως το λες, είναι Γιάννη. Εκεί θα φανεί τώρα αν μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Δηλαδή, περιμένω από τον Χουάντρα να κάνει αυτή την κίνηση όσο παίρνουν τα λεπτά.
0: Ήταν το φάουλ εκ την περιοχή με τον Πασακό, αλλά δεν έδωσε κάτι έτσι. Mm-hmm. Αντεπίδευση τώρα τον Πολών Καλαμαριάς. Αλλάζουν παιχνίδια από τα δεξιά, εκ την περιοχή. Πάμε να δούμε σε αντεπίδευση, αλλά είμαστε πολύ λίγοι μπροστά. Χάσαμε.
1: Εντάξει,
0: τον Αντεπόρ να είναι δύο ομάδα ή κάτι πολύ πίσω.
1: Ναι, αυτό λέμε τώρα. Αυτό μου λένε και άλλοι εδώ που είναι στο γήπεδο, μου στέλνουν διάφορα μηνύματα ότι είμαστε πάρα πολύ πίσω.
0: Ο Μήτρος περνάει κόρνερ.
1: Μόνο από εκεί μπορεί να γίνει.
0: Ο Γιωβίνοβιτς προσπαθεί να κάνει διευθύνσεις. Mm-hmm. Είναι ο μόνος που με στιγμή. Mm-hmm. Και έρθει ένα κόρνερ. Αλλά είναι πολύ πίσω η ομάδα, δεν ξέρω. Έγινε μια αλλαγή. Κόρνερ ο Κάτσε. Με την περιοχή, κεφαλιά, κάνουμε φυλάκα.
1: Έγινε κάποια φάση ή όχι.
0: Κεφαλιά, αλλά ήταν χλιαρή.
1: Ναι, ήταν χλιαρή. Οπότε δεν είναι, ως μη γενόμενη. Ναι, αυτό μου στέλνουν και διάφοροι φίλοι που βρίσκονται στο γήπεδο.
0: Αλλαγή. Βλέπω ότι φωνάζει δύο αλλαγές.
1: Ο Ζωά Μάρι
0: είναι ένα. Ναι, ναι. Ναι. Και ο άλλος δεν είναι. Ο άλλος είναι το 11.
1: Ωραία, το βρούμε, μην αγχώνεσαι. Λοιπόν, 65 λεπτό της αναμέτρησης. Τώρα θα γίνουν αλλαγές.
0: Ετοιμάζονται. Mm-hmm.
1: Ωραία.
0: Το 28 και το 11.
1: Πάμε τώρα. Ο Τσίσκας θα βγει από το παιχνίδι.
0: Ακόμα δεν είναι σε όποιοι θα βγουν.
1: Ο Ζωά Μάρι ετοιμάζεται.
0: Ο Ζωά Μάρι ετοιμάζεται, ναι, ναι.
1: Και ποιος άλλος ετοιμάζεται.
0: Και το 11.
1: Το 11. Το 11 κάποιο άλλο νούμερο θα έχει, δεν μπορεί.
0: Άλλο νούμερο. Το είδαμε στον πάτο αυτή τη στιγμή.
1: Μήπως είναι το 23, όχι. Εντάξει, εντάξει,
0: μην αγωνίσαι. Είναι ο Κυμπαράκος.
1: Α, ωραία. Κατάλαβα, κατάλαβα. Ωραία, λοιπόν, οπότε Ζωά ο Μάριο και Κρυπαράκος, το 16.
0: Κρυπαράκος, ναι, το 16, ναι, ναι.
1: Αυτοί δεν έχουν μπει φυσικά ακόμη, ετοιμάζονται.
0: Όχι, πάνε στη γραμμή τώρα για να μπουν. Mm-hmm.

0: Και αλλαγή βλέπω και τον Άμπλο Καλαμαριάς.
1: Ωραία. Λοιπόν.
0: Ότι ποιο παίχτη μπαίνει από τον Άμπλο Καλαμαριάς.
1: Εντάξει, αν είναι δύσεις μόνο τα νούμερα, δεν με πειράζει.
0: Ναι, τα νούμερα, ναι. Ναι. Είμαστε έξω στην περιοχή, μια σέντρα, περνάει λίγο out. Mm-hmm. Τώρα θα γίνει αλλαγή από τον Καλαμαριάς, σίγουρα, το 29 μπαίνει.
1: Ωραία, το 29.
0: Και βγαίνει το 9.
1: Και βγαίνει...
0: Γίνεται center four.
1: Ωραία. Ωραία. Λοιπόν, μπαίνει ο Λεό στο παιχνίδι. Και βγαίνει ο Πατρινός.
0: Center four, ουσιαστικά, αλλά.
1: Ναι. Ωραία.
0: Οι δικοί μας ακόμα δεν έχουν γίνει αλλαγές.
1: Δεν έχουν γίνει ακόμη αλλαγές.
0: Τώρα έχει βάλει και πολύ αέρα.
1: Α, μάλιστα. Ουσιαστικά
0: έχουμε εδώ, πέρμα στον αέρα.
1: Ο Γιάννης ο Τάτσης ουσιαστικά δεν αλλάζει σχηματισμό. Πρόσωπο όχι, αλλάζει όχι. Μόνο.
0: Το αφήνει νομίζω να κάνει πιο γρήγορο την επίθεση.
1: Ναι,
0: βάζει
1: ναι.
0: Ένα πιο γρήγορο παίχτη.
1: Ναι.
0: Η τονιά ήταν πολύ, ήταν ψηλός και βαρύς.
1: Ο Λεό είναι πιο, έχει πιο χαμηλό βάρος και κέντρο βάρος.
0: Και έχει εμπειρία. Νομίζω άμα είναι ίδιος έπαιζε στον Παδιάννα
1: ναι,
0: παλιά.
1: Ναι. Ναι, οπότε λοιπόν οι αλλαγές δικές μας δεν έχουν εκείνη ακόμη, έτσι.
0: Όχι, τώρα είναι ακόμα, με τους μιλάει ο κ. Μαρατίδης.
1: Οπότε λοιπόν το παιχνίδι συνεχίζεται κανονικά.
0: Το 11 φοράει ο κ. Παράκος. Το βεβαιώνω και τώρα, το βλέπω.
1: Εντάξει, να το δούμε αυτό, από ό,τι βλέπω εδώ πέρα στις συνθέσεις όμως που έχουν δώσει.
0: Τώρα δίνει ένα κακό φάουλο κυρίως, παρασταρίζει. Είχαν μπάλα για την επίθεση και έδωσε φάουλ. Από όλο καλά, μέχρι στο κέντρο.
1: Ναι.
0: Δεν υπάρχει κάποιο φάουλ.
1: Εντάξει, σωστά. Ο Κρυπαράκος φοράει το 11, σωστά το λες.
0: Το 11, ναι.
1: Ναι, τώρα.
0: Τώρα θα γίνει αλλαγές. Θα δούμε και ποιοι θα βγουν. Το 30 με το 28.
1: Ωραία.
0: Γίνει το 30.
1: Με 28 έτσι.
0: Ναι.
1: Ωραία.
0: Και το 7 με, και γίνει το 7 και μπαίνει το 11.
1: Ωραία. Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Είπες το 30 με το 28 έτσι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, βγαίνει ο Ροντρίγκες. Και μπαίνει ο Ζωάο Μάριο. Και βγαίνει ο Χουάντρα και μπαίνει ο Κρυπαράκος.
0: Ναι, και ο Κρυπαράκος αυτή την πέτρα αριστερά στη θέση του Χουάντρα δεν έχει αλλάξει κάτι σε αυτό. Στην άμυνα κάτι θα έχει γίνει.
1: Άρα ουσιαστικά εδώ στην άμυνα παίζουμε με... άλλαξε το σχηματισμό εκεί. Προφανώς τώρα που βγήκε ο Ροντρίγκες, μπήκε ο Ζωάο Μάριο, θα πάμε
0: βλέπω
1: πιο επιθετικά.
0: Βλέπω τον Αυτόπουλο να παίζει σαν στόπερ αυτή τη στιγμή, τώρα που έχουμε κατοχή της μπάλας.
1: Ναι, ουσιαστικά κάποιος πρέπει να πάει πιο πίσω τώρα από τη στιγμή που βγήκε ο Ροντρίγκες και μπήκε ο Ζωάο Μάριο. Γιατί ο Ζωάο Μάριο τώρα είναι επιθετικός ο παίκτης.
0: Ναι, παίζουμε δύο σεντερφό τώρα αυτή τη στιγμή. Βλέπω ο Πασταθός με τον Ζωάο Μάριο.
1: Ναι, ακριβώς. Αλλαγή σχηματισμού.
0: Ναι, στόπερ πήγε ο Αναστασόπουλος.
1: Αναστασόπουλος στόπερ, δύο κεντρικοί χαφ. Δεν έχει αλλάξει κάτι ο Κάτσε με τον Παναγιωτούδη. Με δύο φόρ μπροστά.
0: Και αυτή η αλλαγή νομίζω έγινε λόγω επειδή ακουράστηκε ο Αναστασόπουλος.
1: Ναι.
0: Για να κατεβάσει την μπάλα λίγο.
1: Ωραία. Και στη θέση του, είπαμε, του Χουάντρα μπήκε ο Κρυπαράκος. Από εκεί δεν αλλάζει κάτι δηλαδή.
0: Όχι.
1: Ωραία. Λοιπόν, για να δούμε τώρα τι θα γίνει. Αν μπορούμε με αυτό τον σχηματισμό να γίνουμε πιο πιεστικοί. Είμαστε πλέον στο 61 λεπτό. 20 λεπτά απομένουν ακόμη για το...
0: Τώρα πιο πολύ μπαλά έχει ο Πόλο Καλαμαριάς, η δάκρυος έχει πέσει λίγο.
1: Ναι.
0: Θα δούμε τις αλλαγές που θα γίνει, άμα είναι δύο ομάδα.
1: Εντάξει, ας περιμένουμε λοιπόν.
0: Όχι, μάλλον περνάει δύο παίκτες από τα δεξιά. Δίνει ο Μάριο, κολλάει μπάλα προς τα πίσω. Κάνουμε την ευκαιρία για την επίθεση.
1: Μάλιστα.
0: Είναι λάθος πάση.
1: Λοιπόν, να πούμε ότι αυτή τη στιγμή η Μαρκό έχει ανοίξει το σκορ στο παιχνίδι Νέστος Χρυσούπολης Μαρκό 0-1 αυτή τη στιγμή στο 26ο λεπτό. 21ο είμαστε τώρα, στο 26ο λεπτό η Μαρκό παίρνει προβάδισμα και γίνεται το, έτσι, το μεγάλο φαβορί για το πρωτάθλημα ακόμα, γιατί...
0: Πάρα πολύ. Θα φύγει με διαφορά σήμερα, μάλλον.
1: Ναι, ναι, ναι. Αν μείνει αυτό το 0-1 απέναντι στον Νέστο Χρυσούπολης, ο Νέστος Χρυσούπολης όμως μένει αρκετά πίσω, αλλά πάνω από τη Ζάκυνθο. Τα δεδομένα που έχουμε αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, Νέστος Χρυσούπολης, ο οποίος είναι στους 4 βαθμούς και πάλι όμως έχει ένα μαξιλαράκι ασφαλείας. Βέβαια είναι κάτω από τη ζώνη.
0: Σουτ, λίγο out από τον Πεταβράκη.
1: Λοιπόν, 70 λεπτό. Κάτι είναι και αυτό.
0: Ρίσκα ρε, ο Πεταβράκης ήταν μακριά, αλλά ήταν πολύ καλός. Λίγο έξω.
1: Out την μπάλα, έτσι.
0: Out την μπάλα, ναι, ναι. Πιέζουμε ψηλά τώρα. Και πιέσαμε και κρατήσαμε την μπάλα πλάγιο. Πρέπει να πιέσουμε.
1: Ναι, νομίζω τώρα πρέπει η πίεση να γίνει ασφυκτική, να γίνει αφόρητη, θα έλεγα. Τώρα με δύο φορ και με αλλαγή σχηματισμού στο 4-4-2. Να δούμε τώρα πώς μπορούμε να διασπάσουμε την πολυπρόσωπη άμυνα του, του Γιάννη του Τάτσι.
0: Όταν κάνει άμυνα ο Απόλλωνας, το 24 γίνεται στόπερ, ό,τι βλέπω.
1: Το Απόλλωνα λες, έτσι.
0: Το Απόλλωνα, ναι, ναι. Και παίζει με 5 όταν παίζει, αλλά τα κάνουμε εμείς επίσης. Ο Ζωμάρ παίζει λίγο πιο έξω στην περιοχή, πίσω, σαν 10 παίζει.
1: Σαν δεύτερος είναι επιθετικός σου.
0: Ναι, σαν επιθετικός, απλά παίζει πιο πίσω για να κυκλοφορήσει λίγο μπάλα.
1: Άρα λοιπόν ο Άτσκα γίνεται ο στόπερο.
0: Ο στόπερ, ναι, στη μέση.
1: Στη μέση. Το δύο κεντρικό αμυντικό. Ωραία.
0: Είναι και ψηλός κι αυτός.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, πάρα πολύ ψηλός. Σωστά. Λοιπόν, δεν έχει αλλάξει κάτι στο παιχνίδι.
0: Τώρα άλλαξε θέση στο Κρυμπαράκο και στο Κρυμάν.
1: Αλλάζουν αυτοί, έτσι. Ναι, λοιπόν.
0: Ο Βλέπετε από τώρα ότι όταν πιέζει η ομάδα χάνει την μπάλα πολύ. Δεν μπορεί να την κυκλοφορήσει.
1: Το θέμα είναι...
0: Λοιπόν, δεν το κάναμε τόση ώρα, τώρα το...
1: Ναι. Εντάξει, καλή ώρα, αργά παρά ποτέ, αλλά πρέπει να γίνουμε όμως πιο πιεστικοί, δηλαδή να δημιουργήσουμε τις κατάλληλες συνθήκες στην αιστεία του Απόλλων Καλαμίας.
0: Παράγω από δεξιά, κοντά στην περιοχή, σέντρα, κόρνερ.
1: Πήραμε το κόρνερ, έτσι.
0: Ναι, ναι, να θελήσει ο Κάτσι.
1: Λοιπόν... Θα πάει ο Τένις ο Κάτσα και ο Αναστασόπουλος. Ναι. Ψηλά κορμιά θέλει τώρα εκεί στην περιοχή.
0: Ζωά Μάριο, στην περιοχή, δεν είναι επιθετικό φάουλ.
1: Εντάξει, μας έχεις διαλύσει με την αγωνία.
0: Όλοι έχουμε εδώ αγωνία.
1: Περιμένουμε να δούμε κάτι, να πανηγυρίσουμε κάτι. Αυτό, ξέρεις, η ελπίδα, η προσμονή μετά από ένα κόρνο, μετά από μια εκτέλεση φάουλ. Περιμένεις έτσι να φωνάξεις.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Ναι, ναι. Λοιπόν, ωραία. Δεν έχει αλλάξει κάτι στο παιχνίδι, ούτε στα άλλα παιχνίδια, από ό,τι βλέπω εδώ πέρα.
0: Και το ΠΑΟΚ Β' ελάφρυρο δεν μας ενδιαφέρει, νομίζω, για τον ΠΑΟΚ Β' πιο πολύ.
1: Μας ενδιαφέρει. Μας ενδιαφέρει αυτό το παιχνίδι. Η ελάφρυρο έτσι κι αλλιώς είναι στους 9 βαθμούς, είναι ψηλά. Ο ΠΑΟΚ Β' είναι στους 5, αλλά... ο ένας βαθμό με τους 5 έχει διαφορά ακόμη.
0: Διαφορά, ναι, ναι.
1: Ναι, ναι, ναι. Εμείς θέλουμε να κερδίσει η Ελλάς Ήρω, τώρα δεν ξέρω τι θέλουμε. Ισοπαλία θέλουμε ουσιαστικά.
0: Ισοπαλία θέλουμε, ναι.
1: Ισοπαλία θέλουμε, αλλά να πάρουμε κι εμείς κάτι, Γιάννη. Να πάρουμε τουλάχιστον ένα βαθμό. Γιατί ένας βαθμός κάτι είναι. Και, ναι.
0: Είναι και ψυχολογία.
1: Είναι και ψυχολογία, γιατί τώρα ξέρεις όταν αμήνεις στον ένα βαθμό. Ναι, ναι, ναι.
0: Ότι πήρε το Super Cup και ξαφνικά...
1: Έγινε μια από τις καλύτερες ομάδες στην Ελλάδα.
0: Στην Ελλάδα, ναι.
1: Όχι βέβαια ότι δεν το άξιζε.
0: Όχι, όχι, βεβαίως έχει πολύ καλή ομάδα. Αλλά παίζει πολύ ρόλο η ψυχολογία.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Όπως και ο Ανδρούτσος, εγώ προσωπικά δεν τον πίστευα. Στην Εθνική έδειξε πολύ καλά πράγματα.
1: Έχει ανέβει.
0: Πολύ. Τώρα αριστερά, το 19 με τον Απόλλωνα Καλαμάτα στην περιοχή. Out.
1: Κοίτα, το πάει νομίζω ότι ο προπονητής του Απόλλων Καλαμαριάς το πάει το παίρνει στα μέτρα του μέχρι στιγμής. Έτσι, δεν...
0: Και αλλαγή τώρα έχω ένας κύριος Μανατίδης και άλλο παίχτη. Το Σινγκ.
1: Για να, να βάλει το Σινγκ μέσα να περάσει τον Αστασόπουλο πιο μπροστά λίγο, τι θα κάνει.
0: Πάνω. Το 17 και ο Σινγκ. Ήθελα να τον βάλει και μπροστά για να έχει ψηλούς για τις έντρες.
1: Λοιπόν, ο Σινγκ με το νούμερο 17. Να δούμε ποιος θα βγει. Αν βγάλει από κεντρικό
0: αμυντικό. Θα δούμε, ναι, γιατί τώρα παίρνει λίγο νερό οι παίχτες.
1: Υπάρχει διακοπή.
0: Ναι, έχει έδωσε ένα λεπτό διακοπή για να πίνει λίγο νερό.
1: Ωραία. Οπότε και τώρα θα γίνει η αλλαγή.
0: Τώρα ετοιμάζεται. Για να πάει στο κέντρο.
1: Ωραία. Άρα λοιπόν να δούμε ποιος θα βγει τώρα. Είμαι περίεργος να δω. Θα αλλάξει πρόσωπο στην άμυνα ή θα αλλάξει σχηματισμό.
0: Έγινε η αλλαγή.
1: Βγήκε
0: το 3 βγήκε.
1: Το 3.
0: Ναι. Πεταβράκης είναι.
1: Λοιπόν, το 3. Πεταβράκης.
0: Και πάει αριστερά ο Σινγκ, βλέπω.
1: Άρα λοιπόν, πάει αριστερά ο Σινγκ στη θέση του Πεταβράκη.
0: Ναι. Μάλλον χτύπησε γιατί πήγαινε πολύ αργά ο Πεταβράκη.
1: Ναι. Άρα λοιπόν, προφανώς μπορεί να είναι και αλλαγή λόγω τραυματισμού. Έτσι.
0: Ναι.
1: Σινγκ με Πεταβράκη.
0: Θα μπορεί να βοηθήσει και τις έντρες. Πιστεύω. Είναι ψηλό κορμί ο Σινγκ.
1: Ναι, σε κάποια στιγμένη φάση τέλος πάντων.
0: Ναι. Πήγαινε να βγει επειδή ο Πονοκαλαμέγιας, αλλά έγινε λάθος πάσα. Παίζει μόνο από τα αριστερά, από το, με το 19 συνέχεια ο Απόλλωνας.
1: Ναι. Από την αριστερά είπες, από την αριστερά.
0: Ναι, ναι. Έτσι.
1: Με το Βοριαζίδη, ναι. Είναι καλός ο Βοριαζίδης. Ποιοτικός ποδοσφαιριστής. Λοιπόν, τα λεπτά κυλούν. Το γκολ δεν έρχεται.
0: Και αγώνονται οι παίχτες, βλέπω λάθη.
1: Ναι, εντάξει. Μέχρι στιγμής πάντως βλέπω ότι δεν κάνουμε καλό δεύτερο μήχρονο.
0: Όχι.
1: Με τα δεδομένα που έχουμε αυτή τη στιγμή δεν κάνουμε καλό ημίχρονο. Λοιπόν, δεν έχει αλλάξει κάτι. Ημίχρονο έχουμε στο παιχνίδι ΠΑΟΚ Β' Αλασίρου στο 0-0, Νέστος Χρυσούπολης Μαρκό 0-1 και φυσικά Ζάκυνθος, θα δούμε εδώ, Ζάκυνθος από Απόλλωνα Καλαμαριάς είπαμε 0-1 στο παιχνίδι Νέστος Χρυσούπολης Μαρκό. Είμαστε στο 37ο λεπτό της αναμέτρησης. Ουσιαστικά 12 λεπτά συν τον έξτρα χρόνο για την ομάδα μας. Και πάλι
0: ωραία, τώρα βοηθάει την Απόλλωνα Καλαμαριάς και γίνεται την επίθεση, αλλά κόβουν αμυντική.
1: Και πάλι με τα δύο, με αυτή την αλλαγή σχηματισμού, με το 4-4-2, δηλαδή ουσιαστικά 4-2-3-1 είναι πάλι, αλλά με τον Ζωάο Μάριο να είναι πίσω από τον Βαστακό, δεν έχουμε απειλήσει.
0: Όχι, καθόλου.
1: Δηλαδή αν...
0: Ωραία, ναι, παίζουν όλοι πίσω, δηλαδή πίσω και από το κέντρο. Παίζουν με την μικρή περιοχή της Απόλλωνα Καλαμαριάς. Στο κέντρο δηλαδή είναι μόνοι οι δικοί μας.
1: Εντάξει, ο Απόλλωνα Καλαμαριάς τώρα αυτό που θέλει να κρατήσει...
0: Θα κάνει και αλλαγή, νομίζω, να βάλει και άλλο αμυντικό, πιστεύω.
1: Θα βάλει τώρα, ναι, να κρατήσει αυτό το 0-1 θέλει ο Γιάννης ο Τάτσες. Του αρκεί αυτό το αποτέλεσμα. Ακόμα και η ισοπαλία του αρκεί το
0: αποτέλεσμα. Ακόμα και η ισοπαλία του αρκεί, γιατί έχει πάρει βαθμούς.
1: Έτσι, εμάς δεν μας αρκεί ούτε η ισοπαλία στην φάση που βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή. Αυτή είναι η αλήθεια.
0: Αυτό που έκανε ένα στο κέντρο, αλλά το κόψαμε.
1: Λοιπόν, 80 λεπτό, 10 ακόμη δραματικά λεπτά, αλλά καταλαβαίνω ότι δεν μπορούμε να βρούμε τρόπο
0: να περάσουμε,
1: να διασπάσουμε την πολυπρόσωπη άμυνα του Απόλλωνα. Δεν μπορούμε
0: δεν
1: ούτε...
0: υπάρχει καθαρό μυαλό.
1: Και δεν υπάρχει καθαρό μυαλό και έχουν σταματήσει και οι σέντρες οι οποίες γινόντουσαν.
0: Ναι, ναι.
1: Ένα ταχτά χρονικά διαστήματα.
0: Βλέπω τον Κυρκομήτρο παίζει πολύ, παίζει δεξιά. Έχει ανέβει πάρα πολύ, παίζει σαν δεξί εξτρέμ. Τώρα λάθη, πολλά λάθη από τους παίχτες μας, χωρίς λόγο. Πάσες πολύ εύκολος. Γίνεται λάθη. Παραδελέγει και την πέταξε πλάγιο στα δίπλα του παίχτη.
1: Ναι, δεν πρέπει να χαθεί η αυτοσυγκέντρωση. Δηλαδή και με τον έξτρα χρόνο θα πάμε, έχουμε άλλα 15 λεπτά, 14-15 λεπτά.
0: Έχει χρόνο, ναι.
1: Τουλάχιστον να πάρουμε την ισοπαλία, έτσι. Τουλάχιστον, γιατί με την εικόνα που έχουμε και η ισοπαλία θα είναι καλή.
0: Μας κάνει τώρα.
1: Δεν μας κάνει, αλλά με την εικόνα που παρουσιάζουμε στο δεύτερο μήχρονο, αν πάρουμε αποτέλεσμα, δηλαδή πάρουμε το βαθμό, κάτι είναι και αυτό. Αλλά πολύ δύσκολο το βλέπω. Το 21ο λεπτό αρχίζει και η κλεψίδρα αδειάζει.
0: Κόρεμε τώρα και από λίγο Καλαμαριά. Δεν ανεβάζει πολλούς παίχτες.
1: Εντάξει, δεν θα ανεβάσει ο κόσμο εκεί. Γιατί αλίμονο τώρα τι να κάνει.
0: Πίσω, δεν έχει ανέβει καθόλου.
1: Δεν θα ανέβουν τώρα. Γιατί θα προσπαθήσουν να ροκανίσουν το χρόνο και εκεί πέρα στο κόρνερ. Αν μπορέσουν να κάνουν κάτι. Ή θα πάνε με κάποια.
0: Αργεί πολύ. Το κόρνερ έχει αργήσει πάρα πολύ. Κάνει δηλαδή τουλάχιστον να κατεστελέσει.
1: Το έχουμε πει ότι η σκοπιμότητα εδώ κάνει τη διαφορά πλέον.
0: Έχασε ευκαιρία τώρα. Δεν πήδηξε μόνο τη μεγάλη περιοχή. Το έχασα πολύ Καλαμαριά.
1: Ποιο νούμερο ήταν, αν μπορέσει να δει.
0: Στο κέντρο παίζει ο ψηλό, ο Μπριν. Το 24.
1: Α, ωραία. Κεφαλιά.
0: Κεφαλιά, ναι, ναι. Mm-hmm. Πολύ κοντά, αλλά δεν βγήκε έξω.
1: Βγήκε έξω.
0: Ναι. Παράξει την περιοχή, την παράχω. Αλλάζει το γευθομήτρο, δεξιά. Μετά πάλι και παράκος, έχει την περιοχή μόνος του. Είναι κάτω σουτ, κόρνερ. Καλό σουτ για κόρνερ.
1: Ποιος έκανε το σουτ,
0: ο Κυπράκος. Δεν πήρε κανείς.
1: Ποιος έκανε το σουτ,
0: ο Κρυπαράκος.
1: Ωραία. Ο Κρυπαράκος έκανε το σουτ, έτσι κόρνερ.
0: Κόρνερ, ναι. Εκεί μπάρα στο αμυντικό και βγήκε χώρο.
1: Για να δούμε αυτό.
0: Παναγιωτούδης εκτελεί, τώρα άλλαξε. Πάλι ζωάμε που βράει κεφαλιά, πάλι δεν είναι επιθετικό φάουλ για εσείς. Διεκδίκηση μπάλας πάνε και δεν είναι φάουλ.
1: Φάουλ έδωσε.
0: Φάουλ, επιθετικό φάουλ, ναι.
1: Λοιπόν, συνεχίζουμε. Είχαμε το σου του, λοιπόν, του Κρυπαράκου. Πώς είπες, Γιάννη.
0: Το προπονητή μας είναι η κίτρινη κάρτα για εσείς.
1: Λοιπόν, στην προηγούμενη φάση, στην κεφαλιά ήταν ο Άτσικας, ο οποίος έκανε την κεφαλιά. Ναι. Στο 23ο λεπτό και στο 25ο είχαμε το σουτ του Κρυπαράκου, έτσι.
0: Ναι, ναι. Mm-hmm.
1: Λοιπόν. Δεν έχει γίνει κάτι άλλο. 83ο-84ο λεπτό της αναμέτρησης.
0: Τώρα και μάλλον από αριστερά, προσπαθεί να περάσει πλάγι. Βλέπω μία. Είναι καλύτερο το Κουάρκα σήμερα ο Κεμάλ.
1: Ο Καρύμ, έτσι.
0: Ο Καρύμ, ναι, ο Καρύμ.
1: Ναι. Ναι, ο Γουάντρα. Η αλήθεια είναι ότι στις δύο πρώτες αγωνιστικές κάτι έδειξε.
0: Ναι.
1: Γενικά όμως. Ναι, και στα φιλικά ήταν πάρα πολύ καλός. Φέτος, τώρα ενώ σε αυτό το παιχνίδι έπρεπε να πιέσει περισσότερα.
0: Και παράγαμε την περιοχή. Σουτ! Πού πάνε στην γραμμή, σώζουν το πνεύμα Καλαμαριά.
1: Πω, όχι, όχι.
0: Ο Κιτομήτρο σου τάρε στην περιοχή. Παράλληλα. Και δεν έχει πάνω στην γραμμή ο Μητικό.
1: Μεγάλη ευκαιρία, έτσι.
0: Πολύ μεγάλη ευκαιρία. Κάτσε. Τέντρα πλάγιο. Πιέζουμε τώρα.
1: Ο Γιφτομήτρο ήταν, έτσι.
0: Ο Γιφτομήτρο ήταν, ναι. Τα σέντρα σου ήταν. Την ώρα πήγε να πλασάρει κάποιο, έδιωξε ο Μητικό. Σέντρα ο Αλσόπουλο με στην περιοχή, διώχνουν οι αμυντικοί.
1: Μάλιστα.
0: Είναι πολύ αμυντικοί τώρα, δεν είναι εύκολο. Την παράκοψε στην περιοχή, σουτάρει. Γκολ!
1: Το βάλαμε! Επιτέλους!
0: Ναι.
1: Επιτέλους! Μπήκε.
0: Στο δεξί γάμο ο Γρυμπαράκος.
1: Στο δεξί γάμο ο Γρυμπαράκος.
0: Φοβερό σου.
1: Αυτά είναι. Έλα. Ωραία, ένα ζάκηδος.
0: Το πριν ήταν το ίδιο που ακριβώς έκανε,
1: ναι,
0: το τώρα.
1: Ναι. Κρυπαράκος λοιπόν, ο σκόρετς του γκολ.
0: Δεν παράξω ότι στιγμή παίζει πιο χρυστά μέσα, παίζει πάλι και στο μήνυμα στη δεξιά πλευρά.
1: Εσύ ούτε ήταν δυνατό.
0: Πολύ δυνατό, έξω από την περιοχή.
1: Έξω από την περιοχή, έτσι.
0: Ο φύλακα κάθε άγαλμα.
1: Επιτέλους.
0: Τώρα φωνάζει ο κόσμος, πήρε μπρος. Φωνάζει κι άλλο γκολ.
1: Έλα, επιτέλους. Λοιπόν,
0: με την περιοχή ο Καλαμαριάς, να φύγει μπάλα. Πέντρα, παράλληλη, αριστερά. Μην πει τώρα γκολ. Να φύγει μπάλα, έφυγε μπάλα.
1: Λοιπόν, 87ο λεπτό είμαστε. 1-1. Με πολύ ωραίο γκολ του...
0: Φωνάζει ο κόσμος να είναι δύο ομάδα.
1: Εντάξει, έχουμε ακόμα 10 λεπτά. Βάζω εγώ παραπάνω, δεν πειράζει. Αν μπορέσουμε να το γυρίσουμε, θα είναι αυτή τη στιγμή ό,τι καλύτερο. Το λέγαμε ότι τουλάχιστον να πάρουμε την ισοπαλία. Αλλά τώρα, ξέρεις, πώς λέει, τρώγοντας θα ανοίγει η όρεξη.
0: Ανοίγει η όρεξη.
1: Ναι.
0: Και δεν βλέπω και εκείνη τον κύριο Στάτση. Δεν έχει κανέναν τυπωμένο για το θέμα του.
1: Ναι.
0: Δεν έχει άκουσα και άλλους δύο παίκτες.
1: Νομίζω έχει κάνει όλες τις αλλαγές του ο κύριος Στάτσης.
0: Α, έχει κάνει όλες τις αλλαγές του. Ναι. Τώρα ένα φάουλ μετά το κέντρο.
1: Εντάξει, εγώ ένα γκολ στο 93-94 θέλω τώρα.
0: Ας μπήκε στο 100, πω εγώ.
1: Γιάννη.
0: Α, έχει και άλλα αλλαγή νομίζω. Έχει. Βλέπω το 77. Δύο αλλαγές, 77 okay, και 48. Άμα δεν κάνω λάθος 48. 46-48 είναι. Το 77 είναι σίγουρα.
1: Ωραία.
0: Δεν βλέπω να είναι αμυντική όμως, δεν βλέπω ποιος. Πολύ. Κάτσε, κάνει πάσα του Παναγιωτούδη στην περιοχή, κάνει λάθος ο Παναγιωτούδης. Τεντράρι, Αναστησόπουλος, offside. Το χάσε, αλλά είναι offside. Τώρα θα γίνουν οι αλλαγές στο Απόλλωνα Καλαμαριάς.
1: Λοιπόν, 88 λεπτό της αναμέτρησης. Τουλάχιστον έστω στην τελευταία φάση να κάνουμε κάτι, να πάρουμε αυτό το τρίποντο το οποίο θα μας αλλάξει όλη την ψυχολογία αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, η Ζάκη το συσοφάρισε. 1-1.
0: Θα πούμε λίγο τις αλλαγές. Το 67 βγαίνει.
1: Ναι.
0: Βγαίνει 46.
1: 67.
0: Είναι Αθανασίου νομίζω αυτό που βγαίνει. Δεν ήταν λάθος. Παίρνει 46 και το 77 είναι έτοιμο να μπει και βγαίνει το 21.
1: Ωραία.
0: Και εμείς βλέπω άλλη μια αλλαγή σε 20 τώρα. Κύριε Θαμανατήδης. Θα σου πω τώρα
1: μόνος που
0: ποιος είναι. Να ναι.
1: Α, θα μπει κάποιος επιθετικός.
0: Ναι, δεν πρόλαβα να δω ποιος είναι, θα σας πω τώρα μόλις ότι είμαστε, γιατί θυμάζεστε.
1: Πιθανότητα ο Λόλης μπορεί να
0: είναι. Εκεί ο Λεάο, ο Ζάρις, παίρνει ο Αντελέγε.
1: Έπιασε, το έπιασε ο Αντελέγε.
0: Ο Αντελέγε, ναι, ήταν κακός, δεν έφτασε αυτό το μπαλό.
1: Ωραία.
0: Είναι επικίνδυνη τώρα και την άμυνα, γιατί έχουν ανοιχτεί πολύ. Ο Σίλβα μπαίνει, θα πω.
1: Α.
0: Μάλλον θα πάει, ήταν ο Σίλβα μπροστά. Δούμε.
1: Λοιπόν, ο Σίλβα, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Ο Σίλβα, λοιπόν, θα μπει. Να δούμε ποιος θα βγει τώρα, έτσι.
0: Ναι. Αλλά αυτό πρέπει να προσέχουμε και στην άμυνα, γιατί είμαστε ανοιχτοί και το αφήνουν επίθεση.
1: Κάποιον, γρήγορη, κάποιον μπορεί να βγάλει κάποιον που έχει κουραστεί, ο Καμίλ.
0: Αυτό. Αυτό που λες έξω στην περιοχή. Ασουτάρι. Ασουτάρι, πολύ καλό. Μπεκρούι μου ο Κυρίτσης. Πιέζουν ψηλά. Διώχνουν οι αμυντικοί. Έγινε λάθος εκεί. Ωραία. Τι έχει η ομάδα.
1: Ωραία, για να δούμε λοιπόν τώρα. Αγωνία στα ύψη.
0: Λάθος έντρα, πιάνε και ρίξει την μπάλα. Καλύτερη, κάνει καλύτερη.
1: Λοιπόν, 20 λεπτό. Η αλλαγή δεν έχει γίνει ακόμη.
0: Όχι, όχι, δεν έχει γίνει μπάλα έξω για να γίνει αλλαγή.
1: Να δούμε ποιος θα... Ο Καρέμι θα βγει, ο Μπέρνι...
0: Θέλω και εγώ γιατί δεν ξέρω πώς θα το κάνει το κίνο τώρα. Θα τον βάλει για τις έντερες, θα τον βάλει στην άμυνα.
1: Ναι. Ο Σίλβα είναι για σέντερες προφανώς, τώρα να δούμε γιατί για μια...
0: Στο 68 βγαίνει ο Παναγιωτούδη. Όμως δεν κάνω λάθος και μπαίνει ο Σίλβα.
1: Ωραία. Λοιπόν,
0: Σίλβα... Και 3 λεπτά καθυστερήσεις μόνο και φωνάζουν εδώ.
1: Έλα τώρα, 3 λεπτά καθυστερήσεις μόνο. Αν είναι δυνατόν.
0: Έχει τρελαθεί ο κόσμος, δεν φωνάζει.
1: Έλα τώρα, εντάξει. Ωραίος ο Μπαϊραχτάρης. Ωραίος ο Μπαϊραχτάρης, δεν να πούμε τώρα. Εντάξει.
0: Πολύ λίγα λεπτά.
1: Ναι, φυσικά.
0: Δεν την περιοχή. Πέναλτι. Δεν το δίνει, δεν το δίνει για έτσι το πέναλτι. Καθαρό πέναλτι.
1: Όχι.
0: Πολύ καθαρό πέναλτι.
1: Όχι. Όχι. Όχι.
0: Έχει γίνει έξαρτημα να φύγει, όλοι παίξουν, όλοι πάνε στην μέσα.
1: Ντροπή.
0: Ήταν με την περιοχή, πήγε ένα στάριο παίκτης μας και τον κόψανε και έχει γίνει χαμός τώρα εδώ. Καθαρό πέναλτι.
1: Ποιος ήταν για να ο παίκτης, τον είδαμε.
0: Σίλβα ήταν.
1: Ο Σίλβα, έτσι.
0: Ναι, ναι. Πήγε ένα πλασάρι, ένα πλασάρι, του κάνουν πέναλτι. Έχει γίνει χαμός εδώ, φωνάζουν όλοι το παδί.
1: Άμε, αυτά είναι.
0: Νομίζω έδωσε την κόκκινη στον κύριο Μανατίδη, τον βοηθό της. Τον βοηθό του κύριου Μανατίδη, τον διώχνει το κήπεδο. Με φαγητικό τη λογικά.
1: Λοιπόν, βρα... αν είναι δυνατόν, αν είναι δυνατόν.
0: Δηλαδή αυτό το πέναλτι νομίζω ναι. Και ο πρόεδρος του Πόλου καλά μάγες θα το έδινε.
1: Μάλιστα. Και ο ίδιος θα το έδινε, ο Γιάννης του Τάτσης.
0: Ναι, δηλαδή ήταν πάρα πολύ, φαινόταν πάρα πολύ.
1: Αν είναι δυνατόν, δηλαδή. Εντάξει. Ο κύριος Μπαϊραχτάρης μας έσφαξε.
0: Δεν είναι μόνο αυτό, είναι και ότι ο Λέντμαν ήταν μπροστά στη φάση ναι. Και δεν έδωσε τίποτα.
1: Δεν έδωσε τίποτα, έτσι.
0: Ήταν πολύ καθαρή φάση. Δηλαδή είμαι ακριβώς δίπλα στον επόπτη εγώ.
1: Ναι, ναι, κατάλαβα. Κρίμα,
0: δεν
1: γιατί.
0: Δεν είναι δυνατό μα τώρα, φωνάζει και από τον Καλαμαριά, δεν ξέρω για λόγο. Τώρα, κόρνερ νομίζω από τον Καλαμαριά, κόρνερ από τον Καλαμαριά.
1: Θέλει προσοχή τώρα.
0: Θέλει πολύ προσοχή τώρα. Ακόμα φωνάζει για το πέναλτι.
1: Να μην δώσει αυτό το πέναλτι. Και εντωμεταξύ δεν έχει σφυρίξει, δεν έχει δώσει δύο άλλες περιπτώσεις. Άλλη μία. Έτσι, ένα χέρι το. Σα είπε τον Αναστασόπουλο στο 13ο λεπτό ο συγκεκριμένος διαιτητής.
0: Επιθετικό φάουλ έδωσε τώρα. Τελείωσε η φάση.
1: Μάλιστα.
0: Φωνάζουν ακόμα και το πέναλτι οι διαιτητές όλοι, οι παδί.
1: Μάλιστα.
0: Και το live μανιδικά.
1: Και μου στέλνουν ότι ήταν πέναλτάρα αυτό.
0: Ήταν πάρα πολύ, δηλαδή δεν γίνεται να το δώσει αυτό το πέναλτι.
1: Εντάξει.
0: Και να μην θέλει να το δώσει.
1: Εντάξει. Έτσι κι αλλιώς σε ουδέτερη έδρα παίζουμε. Ναι. Είναι το ίδιο. Εντάξει. Ας τα ακούει αυτά η δημοτική αρχή του νησιού. Αυτά που συμβαίνουν. Έτσι. Έτσι χάνουμε τους βαθμούς αυτή τη στιγμή. Και χάνεται πολύτιμο έδαφος.
0: Μα τι γίνει ρομπέο, συνέχεια φάουλ και από τις δύο ομάδες. Φάουλ τώρα από Λοχαμία στο κέντρο. Ένα λεπτό θέλει ακόμα από
1: ναι,
0: τι ακούω.
1: Ένα λεπτό θέλει ακόμα. Αυτό βλέπω και εγώ από, τα... από το ρολόι εδώ πέρα. Ένα λεπτό. Μια φάση είναι έτσι. Για να δούμε όμως.
0: Μια φάση τώρα έχει πρώτα καλά μια στην μπάλα στο κέντρο. Θα κάνει σέντρα.
1: Μια φάση, για...
0: κέντρο,
1: μια φάση για μας όμως Γιάννη. Δώσε μια φάση.
0: Ναι. Τώρα είναι από όλο καλαμαριά σέντρα. Διώχνουμε. Αστακός. Πάει την μπάλα. Αντεπίδεση.
1: Πάμε.
0: Πολύ καλή παλιά για τον Κυπτομήτρο, για τον Κρυμπαράκο, συγγνώμη, για τον Κρυμπαράκο. Φάουλ είναι, δεν το δίνει διαιτής, αφήνει το πλεονέκτημα. Χέρι δεν δίνει. Το έδωσε, έδωσε. Έδωσε φάουλ.
1: Έδωσε φάουλ.
0: Χέρι. Αλλά πολύ καθυστερημένα.
1: Ναι, λοιπόν. Εντάξει. Είναι, είναι φάουλ τώρα έξω από την περιοχή.
0: Έξω από την περιοχή, προς το πλάγιο, ναι.
1: Τώρα είναι ευκαιρία να, να εκθέσω, να...
0: Κοντά στο πάγκο μας είναι.
1: Αυτό, μάλιστα.
0: Φωνάζουν μια παλή, πάμε ένα γκολ. Έχουν ανέβει όλοι μέσα. Κανείς δεν έχει
1: ένα γκολ. Γιάννη, δώσε ένα γκολ. Δώσε ένα γκολ, αδερφέ.
0: Μια καλή σέντρα.
1: Δώσε ένα γκολ.
0: Κάτσε το θέλει.
1: Δώσε ένα γκολ, σε παρακαλώ. Σιωπή.
0: Τώρα, κάτσε. Σέντρα. διώχνει μια αμυντική.
1: Έλα, έλα.
0: Τι κάνει και επιθετικό φάουλ και το λύγει του οπίου. Έλεις, 1-1.
1: Λοιπόν, τέλος του αγώνα.
0: Οι παίκτες όλοι πάνε στο διαιτή αυτή τη στιγμή.
1: Ναι. Πάνε στο διαιτή να διαμαρτυρηθούν.
0: Οι παίκτες κάτω από την κούραση.
1: Ναι, ναι. Εντάξει, πάνε να διαμαρτυρηθούν γιατί τώρα εδώ καθαρή περίπτωση. Από ό,τι μου λένε εδώ πέρα και κάποιοι που είναι στο γήπεδο. Ναι, κάποιοι που είναι στο γήπεδο μου λένε εδώ πέρα είναι αλλίωση. Αυτό είναι ντροπή που συμβαίνει, έτσι.
0: Ήταν πολύ φανερό πέρα, δεν ήταν να πούμε ότι ήταν 50-50, ήταν πολύ καθαρό.
1: Ναι.
0: Όλος ο πάγος τώρα έχει πάει πάνω στο γήπεδο.
1: Ναι, τώρα δεν έχει γίνει, δεν μπορεί να γίνει κάτι, δεν αλλάξει τώρα κάτι. Τώρα. Κάτι το μόνο που μπορεί να αλλάξει είναι να κοκκινιστούμε, να μας δώσει και κόκκινες κάρτες. Έτσι, αυτή είναι η πραγματικότητα. Τι να πούμε τώρα.
0: Κρίμα πολύ.
1: Κρίμα για την προσπάθεια των παιδιών στο τέλος, δηλαδή με το γκολ.
0: Δηλαδή έχουμε και ατυχία, είναι και αυτό.
1: Και τα δοκάρια και τα πέναλτι τα οποία δεν δίνονται. Ατυχία. Και έτσι αυτή η ατυχία και όλα αυτά, γιατί δεν είναι μόνο ατυχία, το ότι ο διαιτητής, ο κ. Μπαρεχτάρης, αν ήταν ασυζάκητο σήμερα, έτσι, πιστεύω ότι αυτό το πέναλτι θα το έδινε.
0: Θα το έδινε, ναι. Τώρα φεύγει με αστυνομία ο διαιτητής.
1: Ναι, εντάξει. Μάλιστα. Λοιπόν, σε γενικές γραμμές, αξίζαμε κάτι παραπάνω, πιστεύεις?
0: Αξίζαμε. Αξίζαμε.
1: Βάσει των ευκαιριών
0: και του δεκαπεντάλεπτο.
1: Δηλαδή των αφισβητούμενων φάσεων του δοκαριού απέναντι σε έναν Απόλλων Καλαμαριάς, ο οποίος ουσιαστικά από ό,τι βλέπω εδώ πέρα έκανε τη φάση του γκολ και έκανε και μία κεφαλιά που είχε ο Ίτσικας, νομίζω, στο τέλος του παιχνιδιού.
0: Δεν έχει κάνει κάτι άλλο, όχι.
1: Ναι. Στο 83 δεν έχει γίνει κάτι άλλο.
0: Όχι.
1: Σε σχέση με τη Ζάκυνθο, η οποία Ζάκυνθος είχε τις ευκαιρίες της, είχε το δοκάρι, είχε το πέναλτι το οποίο δόθηκε στο 13ο λεπτό και τη μεγάλη φάση στο τέλος του πέναλτι που δεν δόθηκε σε ανατροπή του Σίλβα.
0: Ναι.
1: Οπότε λοιπόν πάλι πικραμένοι φεύγουμε από το γήπεδο.
0: Άσχετα
1: με τον βαθμό που πήραμε, δεν είναι ο βαθμός, θα μπορούσαμε να πάρουμε το τρίποντο, αλλά είπαμε, οι διαιτησίες πλέον όσο θα παίζουμε εκτός έδρας τα εντός έδρας παιχνίδια, έτσι θα μας αντιμετωπίζουν, σαν μια ομάδα η οποία δεν έχει κόσμο και δεν αντιδράει και κανένας. Δεν μιλάει κανένας, τώρα ποιος θα μιλήσει? Αν μιλήσουν θα κοκκινιστούν ο πάγκος μας και οι παίχτες. Εδώ στο γήπεδο όμως ο διαιτητής δεν θα μπορούσε να βγάλει κόκκινο, ας πούμε, σε χίλιους οπαδούς της Ζακύνθου εκείνη τη στιγμή.
0: Όχι.
1: Αυτό είναι το θέμα.
0: Απογοητευμένοι είναι οι παίχτες μας.
1: Ναι. Δεν είναι απογοητευμένοι.
0: Ναι.
1: Πώς να μην είναι. Τέλος πάντων. Λοιπόν, εντάξει παλικάρι. Γιάννη.
0: Να μιλήσουμε και αύριο.
1: Ναι, αγόρι μου. Θα τα πούμε αύριο με ησυχία. Θα ήθελα πραγματικά να σε ευχαριστήσω από καρδιάς που μας βοήθησες. Έτσι να κάνουμε ό,τι είναι καλύτερο. Μας έδωσες ένα γκολ, έτσι, αλλά δεν ευθύνεσαι εσύ για την ισοπαλία, ευθύνεται ο διαιτητής.
0: Ναι.
1: Έτσι δεν είναι?
0: Έτσι.
1: Λοιπόν, να είσαι καλά. Ευχαριστώ πολύ.
0: Ευχαριστώ όλους.
1: Να είσαι καλά, Γιάννη, να είσαι καλά. Λοιπόν, ακούστε τον Γιάννη τον Λιβέρη. Η Ζάκηθος θα μπορούσε να πάρει τη νίκη, αλλά ο κύριος Μπαϊραχτάρης είχε διαφορετική άποψη. Και πώς να μην έχει διαφορετική άποψη όταν ο κύριος Μπαϊραχτάρης παίζει δίπλα στο σπίτι του και δεν παίζει στη Ζάκυνθο. Αυτά είναι που λέγαμε τόσο καιρό. Αυτά είναι που φοβόμασταν. Και αυτά βλέπουμε να δημιουργούνται. Άλλο ένα παιχνίδι μακριά από την έδρα μας. Δύο παιχνίδια έχουμε παίξει εντός αλλά εκτός και έχουμε πάρει μόνο έναν βαθμό.

0: Λοιπόν, πάμε στον έτερο Καπαδόκη, στο φίλο μας τον Διονύση, τον Μπάστα. Διονύση μου.
1: Έλα, Δημήτρη μου, ο ορισμός της κλοπής ήταν αυτό που έγινε.
0: Ορισμός της κλοπής, έτσι.
1: Ναι. Δηλαδή, εκεί πέρα που δεν δημιουργούσαμε παιχνίδι, που πολλά μπορεί να κρίνει για μας, κάποια στιγμή το φέραμε στα ίσια του παιχνίδι, αλλά ήταν ορισμός της κλοπής, δηλαδή όχι Mars Penalty. Ναι. Όχι προκλητική συμπεριφορά του διαιτητή, όχι κάρτες σε άσχετες φάσεις, όχι τον Μπαστακό να τον έχει βγάλει έξω για χτύπημα στο κεφάλι, να του λέει ο Μπαστακός δεν θέλω να βγω να τον βγάζει, αλλά μετά παίχτη της Καλαμαριάς που χτύπησε στο κεφάλι ούτε επασχολήθηκε να του πει να βγει έξω. Εντάξει, όταν ένα παιχνίδι το έχεις πάει στο 1-1 και μπορείς να το πάρεις και δεν σε αφήνει να το πάρεις, ό,τι λάθη και να έχεις κάνει εσύ, όσο και αν εσύ σε κάποια σημεία να μην έπαιξες μπάλα, σου πήραν το παιχνίδι μέσα από τα χέρια. Εμένα με ξέρεις, εγώ εδώ με το παιδί ήμουν, βγήκε ακόμα και εγώ εκτός αυτού. Δηλαδή, εντάξει, αυτός είναι ο ορισμός του κορακιού. Αλλά έχεις δίκιο ότι πρέπει για άλλη μια φορά να ευχαριστήσουμε αυτούς που μας έχουν στείλει να παίζουμε έξω από το σπίτι μας. Γιατί αυτοί από την Κυλλήνη δεν θα περνάγανε από την Κυλλήνη και πέρα.
0: Ναι, αυτό λέμε. Αυτό είναι απλά το ζητούμενο. Απλά είναι τα πράγματα. Έτσι. Ο ορισμός της κλοπής δεν θα γινόταν σήμερα στο δημοτικό στάδιο όμως.
1: Ακριβώς, γιατί αυτός ο Μπαϊραχτάρης ούτε για σουβλάκι στον Μπαϊραχτάρη δεν θα παίρνει την πήγαινε στην Κυλλήνη. Αλλά τώρα είναι άνετος,
0: άνετος
1: και το παίζει και καπόσος κιόλας. Πουλάει και τσαπουκά στους παίχτες.
0: Ναι. Γιατί παίζεται. Γιατί πουλάει και τσαπουκά, γιατί έπαιζε στην έδρα του. Στην έδρα του έπαιζε. Στην έδρα του.
1: Ναι.
0: Σε γενικές γραμμές όμως φεύγουμε πικραμένοι. Διότι με μία και μοναδική φάση ο Απόλλων Καλαμαριάς μας πήρε το βαθμό. Έτσι.
1: Εντάξει, έκανε κάποιες φάσεις ο Απόλλων Καλαμαριάς. Υπήρχαν στιγμές που δεν πατάγαμε καλά στο γήπεδο. Αλλά όταν παρόλα αυτά καταφέρνεις και το κάνεις 1-1 και έχεις αξιώσεις να το πάρεις στο παιχνίδι και δεν σε αφήνουν. Εντάξει. Αντί τώρα να είσαι στους 4 βαθμούς, τρέχα τώρα από τους 2. Απλά πράγματα.
0: Λοιπόν, θα τα πούμε αύριο με ησυχία.
1: Θα τα πούμε αύριο, ναι, γιατί έχω και τη φωνή μου, έχει αρχίσει και στον Άρη.
0: Το καταλαβαίνω, μιλάμε, το καταλαβαίνω. Έλα φιλιά. Γεια χαρά.
1: Για χαρά.
0: Λοιπόν, ο ορισμός της κλοπής, παιδιά. Ορισμός της κλοπής από τον κύριο Μπαϊραχτάρη. Ωραίος, έτσι.

Ο κύριος Μπαϊραχτάρης, ο κύριος Διαμαντής από την Ήπειρο, ο κύριος Μπαϊραχτάρης από την Αθήνα, ο κύριος Διαμαντής από την Ήπειρο, ο κύριος Ευαγγελό από την Ήπειρο. Τι να πει κανείς.

Λοιπόν, είναι αρκετοί φίλοι που παίρνουν τηλέφωνο εδώ πέρα, οι οποίοι καταλαβαίνετε τι γίνεται, ταχώνουν στη Δημοτική Αρχή, γιατί τώρα φαίνεται το πρόβλημα. Ενώ εμείς το λέγαμε από την αρχή, τα προβλήματα τώρα φαίνονται. Ο φίλος προηγουμένος που πήρε, που έκλαιγε, ο φίλος προηγούμενος πήρε, δεν ήθελε να βγει στον αέρα και έκλαιγε και μου είπε να πω κάτι στον αέρα. Δεν θα το πω για τη Δημοτική Αρχή, αλλά μου είπε ντροπή. Μου είπε μόνο τη λέξη ντροπή, δεν θα πω τα άλλα που μου είπε. Ένας φίλος της ομάδας, ο οποίος έκλαιγε με λυγμούς. Γιατί μου είπε, αυτά ο κύριος Μπαϊραχτάρης θα τα έκανε στο Δημοτικό Στάδιο Ζακυνθίων Ολυμπιονικών σήμερα. Είπαμε ότι κάποιοι τώρα το μεσημέρι, το απόγευμα, θα κοιμούνται ήσυχοι, παιδιά. Θα κοιμούνται ήσυχοι. Αυτή είναι η αλήθεια.

0: Θα παίρναγε από τη Ζάκυνθο. Δεν θα παίρναγε από τη Ζάκυνθο ο κύριος διαιτητής, ο συγκεκριμένος. Δημήτρη.
1: Δεν θα παίρναγε με τίποτα.
0: Έλα, για πες Δημήτρη μου, ήσουν στο γήπεδο, τι είδες.
1: Στεναχωριέ μετά και κλαίω.
0: Ναι.
1: Τέτοιο πέναλτι ποτέ δεν
0: θα
1: είναι. Ήρθε βαλτός από Θεσσαλονίκη. Είναι η σπήρα του ΠΑΟΚ. Η σπήρα, σπήρα. Εγκληματική οργάνωση είναι. Αυτοί που διοικούν το ποδόσφαιρο.
0: Δημήτρη, θα γινόταν όμως εδώ αυτά, στο δημοτικό
1: ποτέ,
0: στάδιο.
1: Ποτέ.
0: Έτσι,
1: ποτέ.
0: Η ομάδα, τι άλλο να κάνει. Δηλαδή και κάποιοι κοιμούνται ήσυχοι σήμερα το μεσημέρι τους, σαν να μην τρέχει και τίποτα. Λέμε εμείς τώρα, έτσι.
1: Μιλάμε
0: και εμείς εδώ κλαίμε και στενοχωριόμαστε.
1: Εγκληματική οργάνωση, ακούς. Ήρθε αβαλτός όποιος είναι από ποδόσφαιρο, από την αρχή, πως μπήκε μέσα. Ήρθε στημένος από Θεσσαλονίκη, το λέω εγώ. Από του ΠΑΟΚ.
0: Εντάξει τώρα, ας την κουβέντα τώρα, μην λέμε κουβέντες βαριές.
1: Επειδή τα ξέρω εγώ και ξέρω, άσε με τώρα.
0: Αλλά τώρα είμαστε στενοχωρημένοι. Προηγούμενος βγήκε ένας φίλος εδώ και με πήρε τηλέφωνο, ο οποίος έκλαιγε με λυγμούς. Και μου λέει πού να πάω να ζήσω πλέον, τι να περιμένω από μια δημοτική αρχή η οποία μας έχει υποσχεθεί.
1: Τέτοιο πέναλτι σου λέω δεν έχει γίνει ποτέ ξανά που δεν άφησε κανένα γήπεδο.
0: Μάλιστα.
1: Για να μην το δώσει.
0: Μάλιστα. Έλα, γουρμ, έλα, φιλιά. Γεια χαρά.

0: Αυτά είναι τα αποτελέσματα όλων αυτών των ενεργειών που έχουν στείλει την ομάδα μας στην εξορία. Και δικαίως η Ζακυνθινή σήμερα και οι φίλοι της ομάδας κλαίνε. Και κλαίνε γιατί? Γιατί ήταν ο ορισμός της κλοπής στην Καλή Θεά. Αυτός ο ορισμός της κλοπής όμως δεν θα γινόταν στο δημοτικό στάδιο. Πάμε γιατί έχουμε γραμμή. Έλα Σάκη μου.
1: Η ομάδα μας σήμερα σφαγιάστηκε.
0: Εσφαγιάστηκε.
1: Διότι κάποιοι πιστεύουν ότι μπορούν να μας εκβιάσουν.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, να ξέρετε ότι η Ζάκη δεν εκβιάζεται.
0: Δεν εκβιάζεται.
1: Όχι. Η Ζάκη και θα σωθεί.
0: Ναι.
1: Και θα κάνει και τη δουλειά της. Και ο νόητο.
0: Άρα λοιπόν εσύ το πας και...
1: Το μήνυμα
0: ναι.
1: αυτό
0: ναι, ναι, ναι.
1: έχει αποδέκτες και εκτός.
0: Και εντός.
1: Και εντός Ζάκης.
0: Ναι, ότι η ομάδα δεν εκβιάζεται.
1: Εκτός και τους φίλους που είναι εντός.
0: Ναι, προφανώς όμως το μήνυμα το έστειλαν αυτοί.
1: Δεν πειράζει και εμείς θα στείλουμε τώρα το δικό μας. Ναι. Η Ζάκηδος δεν εκβιάζεται.
0: Ναι.
1: Το ξαναλέω.
0: Γιατί αυτό που είδες εσύ εκεί, τι ήταν σήμερα.
1: Αυτό που είδα εγώ θα το δείτε σε βίντεο.
0: Ναι.
1: Πώς είχαμε πάρει άδεια αυτή τη φορά. Και έχουμε καταγράψει το παιχνίδι.
0: Μάλιστα. Άρα λοιπόν έχουμε εικόνα.
1: Πρόκειται για δύο πεντακάθαρες φάσεις πέναλτι,
0: ναι.
1: οι οποίες γίνονται μπροστά στα μάτια του διαιτητή. Πέρα από το υπόλοιπο παιχνίδι, από ναι. τη συμπεριφορά του και τα σφυρίγματα του, έκανε τρεις φορές 1,5 λεπτό παιχνίδι του Ζακίνθου εκτός αγώνα, χωρίς να το ζητήσει ο παίχτης, χωρίς να μπει γιατρός και χωρίς να ζητήσει ο παίχτης να βγει.
0: Για τον Παστακό μιλάμε τώρα.
1: Ναι, και ναι. τον Παστακό και άλλη μια φορά και τον Τζίτσκα.
0: Ναι, τον Τζίτσκα, ναι.
1: ναι. Ενώ οι υποδοσφαιριστές λέγανε δεν θέλω να βγω. Είμαι μια χαρά. Σε ανάλογες περιπτώσεις τραυματισμών της αντίπαλης ομάδας, δεν τους έβγαλε έξω.
0: Μάλιστα. Όμως το μήνυμα εστάλει, έτσι, από ό,τι αντιλαμβάνομαι.
1: Δεν πειράζει, και εμείς έχουμε μήνυματα. Μην ανησυχείτε, κύριε Πέτα.
0: Γιατί το μήνυμα εστάλει. Εν πάση περιπτώσει, όμως...
1: Εντάξει, το μήνυμα ότι θα στελότανε το ξέραμε. Το διαφημίζουμε κάποιοι στη Ζάκη εδώ και μία εβδομάδα, 10 μέρες. Ότι η ομάδα θα έχει πρόβλημα με τη διαιτησία. Το διαφημίζουμε κάποιοι.
0: Ναι, το έχουμε ακούσει και εμείς αυτό.
1: Μπράβο, το διαφημίζουν κάποιοι. Εντάξει, θα δούμε τι θα έχει πρόβλημα. Στο τέλος.
0: Μάλιστα, κατάλαβα.
1: Αυτά.
0: Λοιπόν, εντάξει, θα τα
1: πούμε. Καλό μεσημέρι.
0: Καλό απόγευμα. Λοιπόν, ο Γιώργος Κορονιός. Το πήγε ένα βήμα παραπέρα όμως. Ότι η σφαγιαστική διαιτησία του συγκεκριμένου διαιτητή ήταν ένα μήνυμα. Και εννοώ νοήτο. Που έχει να κάνει και με άλλα πράγματα εντός και εκτός. Και όπως είπε προηγουμένως ο Διονύσης Κορονιός, είχαν ακουστεί διάφορα για εχθρικές διαιτησίες και τέτοια πράγματα, αλλά είπε ότι η Ζάκηθος, όπως και να γίνει, θα μείνει στην κατηγορία. Δηλαδή απίστευτα πράγματα, έτσι. Σφαγιαστική διαιτησία από τον κύριο Μπαϊραχτάρη.

Λοιπόν, είναι και φίλοι οι οποίοι δεν θέλουν να βγουν στον αέρα. Οκ. Okay. Το σέβομαι. Το σέβομαι. Ένας φίλος ήταν προηγουμένως ο φίλος μας, ο Τάσος, ο οποίος δεν είναι ποδοσφαιρόφιλος, αλλά ακούει αυτά που γίνονται και λέει κάποια στιγμή ότι Κινγκ έκλεισαν το λιμάνι και τα τριγόνια. Να πάμε κι εμείς λοιπόν να υποδεχτούμε τους παίχτες μας απόψε, να τους χειροκροτήσουμε και να καταλάβουν ότι οι παίχτες και η διοίκηση δεν είναι μόνοι τους. Έχουν κόσμο από πίσω. Καλώς ο Μπαϊραχτάρης.

Καλώς, παιδιά, πώς τον είδατε? Η σφαγή, ο σφαγέας. 2 πέναλτι δεν έδωσε στην ομάδα μας. Και άντε να πούμε ότι αρχικά το πέναλτι εκείνο στο χέρι που έκανε το σούτο ο Αναστασόπουλος ήταν κάπως. Στο 90 ένα βρε αθιόφοβε Μπαϊραχτάρι. Τι έκανες, δε, τι έκανες.

Εντάξει, πολλά μηνύματα, έτσι, αρκετός κόσμος θέλει να μεταφέρω μηνύματα, αλλά δεν θέλει ο ίδιος να βγει. Αλλά καταλαβαίνετε πως ζούμε πλέον αυτή την κατάσταση για δύο πράγματα. Δύο πράγματα συμβαίνουν αυτή τη στιγμή. Δύο πράγματα σοβαρά συμβαίνουν. Το πρώτο είναι ότι έστειλε ένα μήνυμα από κάπου. Και το άλλο είναι ότι το μήνυμα αυτό ήταν, θα έλεγα, εκοφαντικό, δυνατό. Και δεν ήταν τυχαίο το μήνυμα.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Πάμε όμως στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, όπου έχουμε ένα τηλέφωνο από έναν φίλο, ο οποίος είναι φίλαθλος της Καλλιθέας, παράγοντας της Καλλιθέας για πάρα πολλά χρόνια. Τι κάνετε, μ' ακούτε? Ναι, παρακαλώ.
1: Πέστε μου.
0: Ναι, μ' ακούτε?
1: Ακούω.
0: Μια χαρά. Λοιπόν, χαίρομαι που σας ακούω. Πώς λέγεστε?
1: Εγώ λέγομαι Γιάννης Κότσος, είμαι από τους πιο παλιούς στην Καλλιθέα. Με έχουν βραβεύσει και από τη Λίγκα και από την Καλλιθέα. Έχω διατελέσει πολλά χρόνια και παράγοντα της Καλλιθέας.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά έτυχε να είμαι και φιλοζακηθινός, γιατί είχα και το Μαρινάκι εδώ πέρα.
0: Αυτό τον εξαιρετικό ποδοσφαιριστή τον είχατε εκεί.
1: Ναι. Αλλά έκανα και εγώ, όλα μου τα χρόνια έκανα εκεί διακοπές στο Αργάσι και είχα και... Ο δάσκαλος του μου ήταν από το χωριό Φιολίτη.
0: Από το Φιολίτη, μάλιστα.
1: Από το Φιολίτη. Ναι. Εγώ δεν. Δηλαδή, σήμερα ειδικά ήρθα, παρότι έχω κινητικά προβλήματα, για να δω. Σας υποστηρίζω δηλαδή νοερά. Είμαι πολύ Καλλιθέα.
0: Μπράβο σας, ευχαριστούμε
1: τα
0: πολύ.
1: Μας έχουν βραβεύσει κατ' επανάληψη. Είμαι 80 χρονών, αλλά δεν πάβει να είμαι, ας πούμε, στα γήπεδα το πρωί εκ των
0: πραγμάτων. Σωστά. Τι είδατε?
1: Εμένα μ' άρεσε η δάκτυλος και μιλάμε ότι σήμερα, να μην πω για το πρώτο πέναλτι, το δεύτερο έβγαζε μάτια. Μιλάμε ότι ήταν κατάφορη η αδικία.
0: Κατάφορη η αδικία.
1: Αλλά και χωρίς τον πέναλτι έπρεπε να κερδίσει η ομάδα. Ήταν δηλαδή, μιλάμε τώρα για με μια ευκαιρία, οι άλλοι κάνανε τον γκολ.
0: Κάνανε τον γκολ και όπως καταλαβαίνετε πλέον, αν παίζαμε στη Ζάκυνθο όμως στην έδρα μας.
1: Ναι, αλλά έμαθα ότι. Μα το ήξερα εγώ ότι. Κοιτάξτε, αυτό το θέμα του γηπέδου το έχουμε αντιμετωπίσει και εμείς. Εγώ τώρα πριν 2 χρόνια βγήκα αλφαθμική, παίξαμε στον Παναθηναϊκό.
0: Ναι.
1: Η Δημαρχία δεν. Και πέσαμε από τη Διευθυνσία για ένα βαθμό.
0: Για ένα βαθμό.
1: Και τώρα τιμωρήσανε τον Πανσεραϊκό.
0: Ακριβώς. Ναι.
1: Λοιπόν,
0: για τα μεταξύλες παιχνίδια, τα γνωρίζουμε.
1: Αλλά δεν είχαμε και το γήπεδο κι εμείς. Και τώρα που γυρίσαμε εδώ πέρα, γιατί σας λέω ότι. Από τώρα σας το λέω, δεν είμαι ότι είμαι φανατικός. Έχουμε πολύ καλή ομάδα, η Καλλιθέα πάλι είναι αλφαθλητή.
0: Ναι.
1: Και πάλι κοιτάμε για το γήπεδο να ξεκινήσουμε τώρα και πάλι η Δημαρχία είναι αρνητική.
0: Έχετε και ένα δικό μας παιδί εκεί στην Καλλιθέα, να το ξέρετε, έτσι.
1: Τώρα, Τσιριγότη.
0: Το Τσιριγότη, βεβαίως.
1: Εγώ είμαι σαν ποδήρα καθημερινά και στους προπονείς. Είναι από τα καλύτερα παιδιά και είναι... Ήταν να τον πάρει ο Πανιόνιος, αλλά τον κλέψαμε.
0: Τελευταία στιγμή τον κλέψατε από τον Πανιόνιο.
1: Έρχονται Πανιόνιτες εδώ και του λένε, με συγχωρείς, του λέει, θα τους αυτόσετε, ξέρεις, καταλαβαίνεις.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν έχει ομάδα ο Πανιόνιος.
0: Ναι. Λοιπόν, θα σας ευχαριστήσω. Να ξέρετε πάντως ότι στην Καλλιθέα, έτσι, κατοικούν πάρα πολλοί Ζακυνθινοί.
1: Το ξέρω. Ναι. Εγώ σας λέω, έχω ο δάσκαλος του μου, ήταν σαν το Φιολίτη. Και ερχόμουν, έκανα και διακοπές χρόνια, έμενα στο Αργάσι.
0: Ωραία. Να είστε πάντα καλά, ευχαριστώ πολύ.
1: Καλά, χάρηκα. Εσείς
0: και εγώ,
1: χάρηκα. Να τα ξαναπούμε.
0: Να είστε πάντα καλά, να σας έχει ο Θεός πάντα καλά.
1: Να είστε καλά, κύριε.
0: Εσείς. Λοιπόν, πέναλτι. Έλα όμως. Ο κύριος Μπαραχτάρης όμως, γιατί να το δώσει το πέναλτι? Λοιπόν, έλεγα προηγουμένως το εξής. Δύο είναι τα θέματα. Το πρώτο βασικά πάνω απ' όλα η έδρα μας, δεν έχουμε έδρα. Δεν ξέρω αν η Δημοτική Αρχή τώρα με αυτό το αποτέλεσμα και με αυτά τα έσκη που έκανε ο διαιτητής μπορεί να πει ότι μήπως κάναμε και εμείς ένα λάθος, μήπως έπρεπε να τρέξουμε περισσότερο τις διαδικασίες.

αυτά είναι ένας συνδυασμός πραγμάτων που οδηγούν, που έχουν οδηγήσει την ομάδα σε αυτήν εδώ την κατάσταση. Δεν ήμουν στο γήπεδο, αλλά καταλαβαίνετε ότι όλος ο κόσμος που ήταν στο γήπεδο αυτή τη στιγμή είναι θυμωμένος από όλα αυτά που έχουν συμβεί. Περισσότερο διοικούντες, γιατί οι διοικούντες γνωρίζουν και περισσότερα πράγματα τα οποία είναι στο background. Το θέμα είναι ότι πήραμε ένα βαθμό, θα μπορούσαμε να πάρουμε το τρίποντο. Ακούσατε προηγουμένως τον φίλο της Καλλιθέας να λέει ότι είναι ορισμός του πέναλτι, κυρία μου. Ορισμός του πέναλτι. Ανταυτού, τι ζούμε? Ζούμε στο σκότος, ζούμε στο σκοτάδι. Παρόλο που η ομάδα μας προσπαθούν τα παιδιά να ανταπεξέλθουν σε αυτές τις δυσκολίες μέσα σε ένα λεωφορείο συνεχόμενα, να παίξουν ποδόσφαιρο, η τύχη, τα δοκάρια, οι διαιτησίες, η απαξίωση μιας δημοτικής αρχής.

0: Λοιπόν, πάμε, έχουμε τον Διονύση πάλι. Έλα, Σαγγέ.
1: Λοιπόν, για να μην ξεχαστούμε.
0: Η φωνή σου πώς είναι, εντάξει?
1: Όχι, αλλά δεν πειράζει. Αύριο θα είναι καλύτερα. Λοιπόν, για να μην ξεχαστούμε, έχεις δύο πέναλτι που δεν σου έδωσαν. Στο πρώτο, μ' ακούς έτσι?
0: Ναι, βεβαίως.
1: Λοιπόν, δύο πέναλτι που δεν σου έδωσαν. Στο πρώτο λεπτό έδωσε με το ζόρι ένα λεπτό καθυστερήσεις, ενώ ήταν πολύ παραπάνω. Στο δεύτερο, δεν ξέρω αν έδωσε τρία λεπτά καθυστερήσεις ή και λιγότερο. Έχει δώσει κάρτα στον Πασακό, ενώ έχει γίνει φάση που πρέπει να δώσει κάρτα σε παίκτη του Απόλλωνα για φάουλ. Δεν ασχολείται με αυτό και πάει και δίνει κάρτα στον Πασακό για κάτι. Για κάποια διαμαρτυρία, για κάτι που του είπε, για 1002.
0: Ναι.
1: Έχει αφήσει τον Πασακό τρία λεπτά έξω για φάση που χτύπησε ο Πασακός στο κεφάλι και ενώ ο Πασακός του έλεγε δεν θέλω, είμαι εντάξει, τον έβγαλε με το έτσι θέλω. Ναι. Αντίστοιχα σε φάση με τον Απόλλωνα Καλαμαριάς, σε παίκτη του Απόλλωνα Καλαμαριάς, ούτε προσχολήθηκε να τον βγάλει έξω και να μείνει ο Απόλλωνας με 10 παίκτες.
0: Με 10 παίκτες, ναι.
1: Λοιπόν, και αυτά είναι που θυμάμαι έτσι πρόχειρα. Θα υπάρχουν σίγουρα και άλλες φάσεις.
0: Τα πρόχειρα θυμάσαι.
1: Ναι, και γενικά τα στραγαλάκια, ό,τι μικρό σφυριγματάκια ήταν, τα δίνε, δηλαδή ήταν μετρημένες στα δάχτυλα του ενός χεριού οι φορές που ήταν κάτι ξεκάθαρα ορθό στα σφρίγματά του.
0: Γι' αυτό τα λέμε, Διονύση μου, όλα αυτά.
1: Γιατί και γι' αυτό τα αναφέρω τώρα που τα
0: και
1: θυμάμαι.
0: Και καλά κάνεις και τα αναφέρεις. Και καλά, γιατί τέτοιοι τύποι θα ξανάρθουν πάλι. Θα ξανάρθουν πάλι όσο θα συνεχίσουμε να παίζουμε τα εντός έδρας παιχνίδια εκτός. Έτσι. Και θα περνάνε και θα λένε τι ωραία περάσαμε το απόγευμα.
1: Ο ορισμός της κλοπής έχει δύο συνενόχους. Ο ναι. Ένας λέγεται δήμαρχος και ο άλλος διαιτητής.
0: Μάλιστα, μάλιστα.
1: Έτσι, εγώ έτσι το γράφω τον τίτλο.
0: Μάλιστα. Λοιπόν,
1: αυτά, Δημήτρη μου, ήθελα να ξαναπαρέμβω μόνο και μόνο για να κάνω ένα κεφαλαίωση.
0: Καλά έκανες, αγόρι μου.
1: Μιλάμε.
0: Θα τα πούμε, για χαρά. Για χαρά.

1-1. Με δύο πέναλτι το οποίο δεν μας έδωσε. Ένα δοκάρι ευκαιρίας. Ένας διατητής προκλητικότατος. Ριζάκεθος είπαμε. Η ομάδα αυτή τη στιγμή πληρώνει κατά τη δική μου ταπεινή άποψη. Εγώ δεν θέλω να τον πλατιάσω. Από το εξής. Πληρώνει την ολιγορία, παύλα, απαξία της Δημοτικής Αρχής απέναντι στον Ιστορικό Σύλλογο από τον Μάιο και μετά.

και αυτό που πληρώνει τώρα η ομάδα, αυτό που πληρώνει τώρα είναι ότι δεν υπάρχουν, δεν έχουμε διοίκηση στην ΕΠΣΑ Κήθου, και όσο δεν γίνονται εκλογές, όσο δεν γίνονται εκλογές, αυτό θα πληρώνουμε. Εντάξει, μην θέλετε να το αναλύσουμε τώρα. Μην θέλετε να το αναλύσουμε. Εγώ θα πάω τους από το εξής. Να σκάσω είμαι. Πραγματικά, να σκάσω είμαι αυτή τη στιγμή. Είναι σαν να το έβλεπα το παιχνίδι. Βγήκε κι άλλος φίλος ο οποίος έκλαιγε προηγουμένως και δεν ήθελε να βγει στον αέρα. Και μου είπε: ντρέπομαι, Δημήτρη, ντρέπομαι για αυτά που έχουν συμβεί εις βάρος του συλλόγου μας.

Τέλος πάντων. Άσε, δεν θέλω να πω περισσότερα αυτή τη στιγμή και, γιατί εντάξει, είμαστε και έχουμε και μια πίεση τώρα στο 20%, πίεση γενικά με όλα αυτά, και θα πω και καμία κουβέντα βαριά. Αύριο, παιδιά, 4 και 26 ώρα, να κλείσουμε την σημερινή εκπομπή. Να σας ευχαριστήσω όλους εσάς που μείνατε ως αυτήν την ώρα, και ιδιαίτερα τους φίλους εδώ μέσα από τους 91,8, όλο τον κόσμο εδώ από το νησί της Ζακύνθου, όλους τους φίλους μέσω του διαδικτύου. Να είστε καλά, ρε παιδιά. Ευχαριστώ. Μάγκο, Παραλία, Σιλεβία, Τάκης Γλαβάς, Βασίλης Χριστοδουλόπουλος, στην Αγία Κατερίνη στο Καλαμάκι με τα τζάμια, Πιτσαρία Ντελάρτε, Στάδης Μπάστας, Πούνος του Κόουτς, Οδρούς και Ίνξης Δραγώνας, Καφέ Κάπου, Μουτσά Μαρτίνα Κουέξη και Σταντουρέικα, Αλέκος Καλογέρης, Άλεξ Φρούτ, στην Κάμαρα, Άγγελος Ζάρκες στον Πλάνο, Μπαρμπέρικο, Δημήτρης Καλογερίας, Άγγελος Ζάρκες 117, Κάτω Λαμπίκος, Στάθης Καραμαλίκης, Πλυντήριο Αυτοκινήτων, Βαλερόζο, Γιώργος Μουζάκης, Αλεξάνδρου 83, Πρακτορείο Εθνικών Μεταφορών Λομποτέση, Αδρέας Παπαδρέου, Διανομή Τροφίμων και Πορευμάτων και Αναστάσιος, στα Καμπασέικα, Ακαδημία Αψάκη του 1961, Οικολογική Γεωργική Βαρτζέλης Παναγιώτης Ιωπόνος μας στο Σαρακινάδο, Γκίζμο στο Αναγκηρικό, Web εφαρμογές σε ψηφιακές διαφημίσεις, Διανομή Πετρελαιοθέρμανσης Παναγιώτης Κοτσόνης Μπολέτσος στο Αργάσι, Πολυκατάστημα Καπαρέλη στα Ντουρέικα, Στρωματοποιία Ζακύθου στο Κάτω Γερακαρί, Παναγιώτης Τράνης, Εμπορική και Εγκλαβάς Δημήσιος Πάκελος Μάριος στην Αγριλιά, Ζάχαροπλαστείο Βερίκιος όπου στην Δικητηρίου, Βένους, Επίσης Βάρτσο Τσιλιβή, Καλίνικο, Παραγωγή Κρασιού στο Καλυπάδο, Σάκης Βούλσος, Κρυοπολείο Πύλικα, Κάλβου 73, Φύσιος Αντενίκος Κουρούμαλος και Ταβέρνα Διαχρονικός ως Κουλικάδο, Κώστας Πλέσης. Λοιπόν, εμείς αύριο την ίδια πάντα ώρα, παιδιά, εδώ στις επάλξεις, να μιλήσουμε για όλα αυτά που μας απασχολούν και θα είναι πάρα πολλά. Ας μην χάσουμε την ελπίδα μας. Ας μείνουμε όρθιοι ψυχολογικά, σωματικά, και να αγωνιστούμε, θα έλεγα, και όχι μόνο μέσω του πληκτρολογίου. Φτάνει το πληκτρολόγιο. Λοιπόν, αύριο την ίδια πάντα ώρα. Γεια χαρά.

0: μας. 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 4:30.
2: Η οικολογική γεωργική Βάρτζελης Παναγιώτης είναι δίπλα σας από το 2001 με σεβασμό στον αγρότη, το κτηνοτρόφο και το μελισσοκόμο. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας, προσφέρει όλα όσα χρειάζεστε για να αναπτύξετε τις καλλιέργειές σας και να φροντίσετε τα ζώα σας. Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε βιολογικά φυτοπροστατευτικά, λιπάσματα, πιστοποιημένα φυτοφάρμακα, ζωοτροφές, σπόρους, φυτά, εργαλεία και μελισσοκομικά είδη. Με υπεύθυνη υποστήριξη για υπαίθριες και θερμοκηπιακές καλλιέργειες και πάντα με προσιτές τιμές. Από τον πρώτο σπόρο μέχρι το τελευταίο εργαλείο, η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας. Οικολογική γεωργική Βάρτζελης Παναγιώτης. Στην Αγία Ελένη, Σαρακινάδο. Τηλέφωνο 26 95 0 24 231.
3: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας, ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής, μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
4: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Βιτία μεταφοράς λιμάτων, Σιδηροκαστρίτης Αλέξανδρος. Διαθέτουμε ιδιόκτητα βιτία μεταφοράς λιμάτων με ασφάλεια 24 ώρες το 24ωρο. Τα τελευταία τεχνολογίας καινοτόμα βιτία μας, χαμηλών εκπομπών μεθανίου και φόρτωσης χωρίς κινητήρα, είναι κατάλληλα για ιδιαίτερες περιπτώσεις απόλυτης ησυχίας. Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη 10 χρόνια τώρα και ανταποδίδουμε μεγαλώνοντας τη χωρητικότητα των βιτίων μας, κρατώντας τις ίδιες χαμηλές τιμές. Σήμα μας, το πράσινο ελεφαντάκι. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στα τηλέφωνα 697-324515 και 26950-55137.
1: Ερμής 91,8 στα FM.
2: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
3: Η ώρα είναι 5.

0: 100,3.
1: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι η ειδήσεις του Sky, στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού από την Ερυθρέα λόγω σύγκρουσης δύο φορτηγών νωρίτερα στο ύψος της Λυκόβρησης. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα επίσης στην κάθοδο από Μεταμόρφωση ως Κόκκινο Μήλο και στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι προς λεωφόρο Αθηνών. Δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων καταγράφεται στην είσοδο της Αθηνών Κορίνθου στο ύψος του Ασπροπύργου στις καθόδους Βασιλέως Κωνσταντίνου και Αρδιτού, στη Φιλελλήνων, στη Σταδίου και στη Βασιλής Αμαλίας, καθώς και στην άνοδο της Κηφισίας από Χαλάνδρη προς Μαρούση. Σχεδόν 15 εκατομμύρια ευρώ φέρεται να έχουν αποκρύψει εκατοντάδες υπόχρεοι υπόθεν έσχες στο διάστημα 2021-2025, όπως προκύπτει έπειτα από έλεγχο της αρχής για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Οι ανακριβείς δηλώσεις ανέρχονται σε 1,5 εκατομμύριο. Έχουν σχηματιστεί ξεχωριστές δικογραφίες που θα διαβιβαστούν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας. Για έναν πολύ δύσκολο χειμώνα όσον αφορά τις τιμές της ενέργειας έκανε λόγο η εκπρόσωπος της Κομισιόν για θέματα ενέργειας. Παράλληλα χαιρέτησε την απόφαση της ομάδας G7 για την απελευθέρωση στρατηγικών αποθεμάτων πετρελαίου, εκτιμώντας ότι θα έχει θετικό αντίκτυπο στην αγορά και στις τιμές. Χρειαζόμαστε μια αλληλογισμένη ευρωπαϊκή ευελιξία στο να μπορούν τα κράτη να στηρίξουν νοικοκυριά και επιχειρήσεις, αξιοποιώντας τον πρόσθετο δημοσιονομικό χώρο, δήλωσε ο Πρωθυπουργός κατά τη συνάντησή του με τον Λιθουανό Πρόεδρο. Παράλληλα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης προανήγγειλε παρεμβάσεις για τους αλλοιείς που διαμαρτύρονται για το ενεργειακό κόστος. Ανάπτυξη στο 2,3% έναντι 1,2% στην Ευρωζώνη, υποχώρηση της ανεργίας στο 7,9% στο χαμηλότερο επίπεδο μετά το 2008 και αύξηση των επενδύσεων κατά 7,9% προβλέπει το προσχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού για το 2027 που κατατέθηκε σήμερα στη Βουλή. Σε έναν κόσμο που γίνεται πιο απρόβλεπτος, η Ελλάδα γίνεται πιο ισχυρή, ανέφερε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης, τονίζοντας ότι στόχος είναι η πρόοδος της οικονομίας να γίνεται πρόοδος για κάθε οικογένεια. Μήνυμα προς την Τουρκία ότι η συμμετοχή τρίτων χωρών σε προγράμματα που στηρίζονται από ευρωπαϊκούς πόρους δεν μπορεί να είναι δίχως όρους, έστειλε ο Πρωθυπουργός μετά τη συνάντησή του στο Μέγαρο Μαξίμου με τον πρόεδρο της Λιθουανίας. Για να ενταχθεί επομένως κάποιος στο πρόγραμμα SAFE ή σε αντίστοιχες ευρωπαϊκές ασφάλειες, πρέπει πρώτα να σέβεται τα συμφέροντα ασφαλείας των κρατών μελών χωρίς αστερίσκους, τόνισε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός. Στην Αθήνα θα βρεθεί αύριο και μεθαύριο ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στο πλαίσιο του 6ου γύρου του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-ΗΠΑ. Τον Υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ θα υποδεχθεί την Τετάρτη στο Υπουργείο Εξωτερικών ο Γιώργος Γεραπετρίτης. Ο Μάρκο Ρούμπιο αναμένεται να συναντηθεί σύμφωνα με πληροφορίες και με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Σε εξέλιξη είναι η καταγραφή ζημιών στις πληγήσεις περιοχές της Κρήτης. Στο νησί βρίσκεται κυβερνητικό κλιμάκιο για αυτοψία μετά το σφοδρό κύμα κακοκαιρίας. Εξετάζονται άμεσα μέτρα στήριξης και αποκατάστασης των ζημιών. Η Ελλάδα είναι πάντα συνεπή στο αίτημά της και στη σταθερή της θέση σε ό,τι αφορά στην επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα. Δεν αναγνωρίζει νομή, κυριότητα και κατοχή στο Βρετανικό Μουσείο, δήλωσε στον Sky η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη. Στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ εντάσσεται ο ανεξάρτητος βουλευτής Ευάγγελος Αποστολάκης. Κακουργηματική δίωξη ασκήθηκε σε 18χρονο. Κατηγορείται ότι ξυλοκόπησε τη σύντροφό του και αποπειράθηκε να πνίξει τον σκύλο τους μέσα στο διαμέρισμα που διαμένουν στη Θεσσαλονίκη. Ο 18χρονος διώκεται για ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη, απειλή και βασανισμό ζώου συντροφιάς κατά εξακολούθηση. Παραπέμφθηκε να απολογηθεί στον ανακριτή. Προφυλακιστέως κρίθηκε μετά την απολογία του ο 35χρονος που δάγκωσε και έκοψε το αυτί της οδηγού ταξί στη Νέα Ιωνία τα ξημερώματα της Κυριακής. Σύμφωνα με πληροφορίες, διατάχθηκε ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη στον δράστη. Στη Γαλλία, 15χρονος μαθητής που συμμετείχε στις διαδηλώσεις διαμαρτυρίας για τα ερυπωμένα και υποστελεχωμένα σχολεία της Γαλλίας έχασε σήμερα το πρωί το χέρι του στην πόλη Λανς. Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, ο μαθητής πήρε στα χέρια του μια χειροβομβίδα κρότου λάμψης της αστυνομίας. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
2: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Duro Stick έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
0: Στην Αττική αύριο Τρίτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βορειοανατολική 3 με 5 και στα ανατολικά πρόσκαιρα μέχρι 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 26 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια και η θερμοκρασία επίσης έως 26 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Τρίτη αίθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 25 με 27 βαθμούς. Τετάρτη, λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά μέχρι 5 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος την Πέμπτη, λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας με τοπικές βροχές από το βράδυ στα βόρειο-δυτικά και την Παρασκευή. Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα δυτικά βόρειο-δυτικά. Η άνεμη νότη 3 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Παρασκευή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
2: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
3: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, DuroPaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
2: Και για μέσα στο σπίτι?
3: DuroStick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by DuroStick. DuroStick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν Τάκης Γιαννούτσος και Θοδωρής Βαμβακάρης.

0: Ηλιόλουστο Radio Gaga και καλή εβδομάδα και καλησπέρα από Θοδωρή Μακάρη, Τάκη Γιαννούτσο. Αδιόρθωτη λοιπόν εδώ στον Sky 100,3 κάθε Δευτέρα με Παρασκευή από τις 5 μέχρι τις 6 το απόγευμα.
1: Αυτό το βγάλαν πριν την Lady Gaga, φαντάζομαι το τραγούδι.
0: Αυτό είναι πριν την Lady Gaga. Νομίζω πριν γεννηθεί η Lady Gaga.
1: Πολύ πριν.
0: Πρέπει να είναι και πριν γεννηθεί η Lady Gaga ή κάπου εκεί τέλος πάντων. Ναι.
1: Λοιπόν, εδώ είμαστε, είναι 10 λεπτά μετά τις 5 εδώ στο Sky 100,3. Τάκης Γιάννης Θοδωρής Βακάρης. Ακούγαμε για την επίσκεψη Ρούμπιο. Θα έρθει αύριο το βράδυ, θα είναι και την Τετάρτη. Οπότε Τετάρτη θα έχουμε και ρυθμίσεις κυκλοφοριακές εκεί που πηγαίνει το πρόγραμμά του. Εγώ το συμπαθώ πολύ το Ρούμπιο επειδή το πιστεύει στους εξωγήινους.
0: Α, ωραία.
1: Ναι, ναι. Ήταν και σε επιτροπές. Αλήθεια. Ναι. Τον έχουμε δει σε ντοκιμοντέρ που μιλάει για τους εξωγήινους. Πιστεύει. Δεν το λέει έτσι. Δεν το πει έτσι.
0: Σε δικά μας κανάλια τύπου Χαρδαβέλας και τέτοια δεν είχαμε.
1: Όχι.
0: Δεν είχαμε ακόμα.
1: Πιο κομμενικά κανάλια.
0: Από ομάδα τι είναι, ξέρουμε.
1: Στην Αμερική.
0: Ναι, την αποστηρίζει.
1: Σε ποιο αγώνα.
0: Ποδόσφαιρο, α πούμε, ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο παρακολουθεί.
1: Δεν ξέρω. Μπάσκετ δεν ξέρω τι είναι. Θα φαντάζομαι να ρωτηθεί εδώ.
0: Ναι, ναι.
1: Υπάρχει μια πυρκαγιά σύνταση και έκταση στον Αυλώνα Μεσσηνίας. Επιχειρούν 3 εναέρια. Έχουν κινητοποιηθεί 42 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων. Είναι ένα ελικόπτερο και 2 αεροσκάφη. Είναι στην Αυλώνα Μεσσηνίας. Γύρω στις 4 έγινε αυτή. Έχουμε το νεότερο. Οπότε δεν απειλεί κατοικημένη περιοχή. Αυτό είναι το θετικό. Οπότε θα σας ενημερώσουμε αν υπάρξει κάτι.
0: Ναι, θα έχουμε το νου μας. Μακάρι να πάνε όλα καλά. Και σε αυτή την πυρκαγιά που παρότι έχει φύγει το καλοκαίρι, βλέπουμε ότι ακόμα κρατάνε. Είναι που έχει αεράκια παντού. Έχει πολύ αεράκι. Οπότε δυστυχώς για τις φωτιές αυτό είναι. Λοιπόν, είναι λοιπόν 11 σχεδόν 12 λεπτά μετά τις 5. Και από μια στατιστικά που έγινε από την αρχή προστασίας προσωπικών δεδομένων, στατιστική έρευνα, στοιχεία εν περιπτώσει, έδειξε ότι τα συγκεντρωστικά στοιχεία του πρώτου εκταμήνου του 2026 σε σύγκριση με το αντίστοιχο οκτάμηνο του 2025 προκύπτει ότι η αρχή προστασίας δεδομένων έχει δεχτεί 2.611 καταγγελίες, ενώ πέρσι το ίδιο διάστημα ήταν 1.227, δηλαδή έχουμε μια αύξηση του 113%, δηλαδή μιλάμε για καταγγελίες πολλές. Οι καταγγελίες αυτές, όπως λέει η αρχή προστασίας δεδομένων, καθυστερούν πρώτον γιατί είναι πάρα πολλές και πρέπει μία-μία να βγάλουν άκρη, να δουν τι ζητάει και να αποδοθεί η δικαιοσύνη. Το δεύτερο είναι το δυσκολότερο όμως θέμα της ιστορίας.
1: Δηλαδή, είναι 2.000 είναι πολλές καταγγελίες.
0: Είναι σε σχέση με πέρσι 113%, κατάλαβες.
1: Ναι.
0: Πέρσι ήταν 1.200, φέτος είναι 2.600.
1: Σου κάνω εντύπωση. Εντάξει, δεν είναι 18.000, είναι 2.600.
0: Όχι,
1: ξέρω εγώ.
0: Κοίτα, άμα είναι, όπως λέγαμε, στο άλλο 5-6 άτομα προσωπικό και πρέπει να του δούμε.
1: Καλά, εντάξει.
0: Καταλαβαίνω. Ναι. Το θέμα λοιπόν είναι άλλο. Άκου να δεις τώρα, Θοδωρή, τι έχει γίνει. Έχει πέσει ο κόσμος με τα μούτρα στο AI. Και λέει, για να κάνω μια ωραία καταγγελία, να τον εντυπωσιάσω τον αρχό προσωπικών δεδομένων, τον άνθρωπο που θα το δει, πρέπει να την κάνω εγώ ωραία. Περιστατωμένη, με επιχειρήματα, με νομικά στοιχεία, τι πιστεύω εγώ, τι πρέπει να γίνει κτλ. Και καταλήγει λοιπόν μια καταγγελία να είναι 200 σελίδες. Με αποτέλεσμα οι άνθρωποι εκεί να μην μπορούν και να μην προλαβαίνουν να τις διαβάσουν. Και λένε, σας παρακαλούμε πολύ, να κάνετε τις καταγγελίες όσο πιο απλά γίνεται. Θα το καταλάβουμε εμείς. Αν χρειαστούμε μια επεξήγηση, θα έρθουμε σε επικοινωνία μαζί σας. Δεν χρειάζεται να παίρνετε όλα αυτά τα εργαλεία, τα AI της τεχνητής νοημοσύνης, γιατί δυσχεραίνει και την αξιολόγηση και την λειτουργία τη δική μας. Και αργούμε πάρα πολύ να βγάλουμε συμπέρασμα για το τι θέλετε και να καταλάβουμε και πώς μπορεί να λυθεί το πρόβλημά σας.
1: Είναι πολύ περίεργο όλο αυτό το πράγμα και παράδοξο αυτό που συμβαίνει. Γιατί η αλήθεια είναι ότι τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης μπορεί να οργανώνουν με πάρα πολύ ωραίο τρόπο ένα κείμενο, αλλά μπορούν να έχουν ανύπαρκτα νομικά επιχειρήματα, να έχουν ανακριβείς πληροφορίες και αυτές τις λεγόμενες παρεστήσεις της AI, με αποτέλεσμα δηλαδή να φτιάχνεις μια καταγγελία μέσω AI και να λέει άλλα πράγματα από αυτά που θέλεις να πεις. Πρέπει κάποια στιγμή να μάθουμε να σταματήσουμε το AI. Όχι από το να γράφει ασύστολα πράγματα, να έχουμε ένα τυπικό έλεγχο. Το βλέπω και εγώ δηλαδή από συγγενή μου, ο οποίος μου λέει, έκανα μια καταγγελία, μου λέει για πολεοδομικό κτλ. Του λέω πώς. Μου λέει με τη νοημοσύνη. Με τη νοημοσύνη. Δεν είχε το AI. Με τη νοημοσύνη.
0: Αυτό είναι πιο ωραίο.
1: Οπότε ήταν ένα παράδειγμα. Ας πούμε, η νοημοσύνη τα κάνει. Δεν τα κάνει ακριβώς όλα.
0: Ναι, βέβαια. Ναι.
1: Δεν σημαίνει όμως αυτό ότι δεν πρέπει αυτές οι καταγγελίες που έχουν σχέση με δεδομένα προσωπικά προσωπικού χαρακτήρα. Είναι συγκεκριμένο το αντικείμενο της αρχής που εξετάζει τα συγκεκριμένα αιτήματα, αλλά πολλές φορές η τεχνητή νοημοσύνη τα γράφει λάθος.
0: Ναι, ναι, ναι. Λένε οι άνθρωποι που εξετάζουν τις περιπτώσεις, ας πούμε, λένε ότι βρίσκουν μέσα, εκτός από φουσκωμένα επιχειρήματα και του κόσμου της δικαιολογίας, βρίσκουν μέσα και νομικές λύσεις. Δηλαδή, εδώ θα πρέπει.
2: Κάθε αγώνας έχει τη δική του ιστορία. Κάθε γκολ τον δικό του πρωταγωνιστή. Κάθε μεγάλη αθλητική είδηση έχει τη δική της φωνή. El Clásico με τον Δημήτρη Πέτα. Καθημερινά στον Ερμή 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Η καρδιά του ζακυνθινού αθλητισμού χτυπά εδώ.
3: Ερμής 91,8 στα FM.

0: 100,3 είμαστε, 17 λεπτά μετά τις 5. Είμαστε εδώ, Τάκης Γιάννης και ο Θοδωρής Μαμβακάρης, οι αδιόρθωτοι. Παίζει πάρα πολύ στα social media και σε ειδήσεις ένα θέμα με έναν λαϊκό τραγουδιστή, ο οποίος στο κέντρο του πήγε και με την παρέα του ένας νεοναζί που μόλις βγήκε από τη φυλακή. Δεν θέλω να πω ονόματα, δεν θέλω να κάνω διαφημίσεις, και του ευχήθηκε πολλά πράγματα ο τραγουδιστής. Η αλήθεια είναι ότι, επειδή υπάρχουν πάρα πολλά σχόλια για το συγκεκριμένο θέμα, ότι αυτό που λέμε το αυγό του φιδιού εποάζεται μερικές φορές αθόρυβα, και αυτό συμβαίνει κάτω από τα φώτα μιας πίστας, σε χειροκροτήματα, χαμόγελα, δημόσιες αγκαλιές, και εκεί είναι ο μεγαλύτερος κίνδυνος. Όχι σε εκείνους που δηλώνουν ανοιχτά τι πιστεύουν, αλλά στη στιγμή μια κοινωνία αρχίζει να ξεχνά τι ακριβώς εκπροσώπησαν. Εκείνο το μεγάλο ζήτημα. Και η δημοκρατία, ένα από τα προβλήματα της δημοκρατίας, είναι η εξοικείωση. Γιατί μετατρέπεται μια καταδίκη σε μια παλιά ιστορία, μετατρέπεται ο νεοναζισμός σε μια άποψη που μπορεί να χωρέσει ανάμεσα σε λουλούδια και χειροκροτήματα. Και αυτό που πρέπει να ξέρουμε, και το έχουμε ζήσει και στο παρελθόν, είναι ότι το αυγό του φιδιού εκολάπτεται όταν η μνήμη υποχωρεί μπροστά στο θέαμα. Αυτό συνέβη εκείνο το βράδυ, και όταν, και το χειρότερο, σταματάμε να ενοχλούμαστε. Γιατί τότε δεν χρειάζεται κάποιος να ξαναγράψει την ιστορία, απλά την έχουμε ξεχάσει. Αυτό ήταν το, νομίζω, κατά την προσωπική μου άποψη, το νόημα των όσων συνέβησαν εκείνο το βράδυ. Πριν δύο μέρες, δεν ήταν αυτό?
1: Ναι, ναι. Ότι ο τραγουδιστής το είχε ξεχάσει, ας πούμε.
0: Το λέω γενικά. Ο τραγουδιστής με τον συγκεκριμένο το έκανε, ήταν δύο πρόσωπα. Οι υπόλοιποι που το βλέπουν αυτό είμαστε όλοι εμείς. Και εμείς το κριτικάρουμε. Δεν κριτικάρουμε ούτε τον τραγουδιστή. Όχι, δεν κριτικάρουμε τον τραγουδιστή. Είναι το νόημα πίσω από όλο αυτό το πράγμα. Και το πώς, ας πούμε, ξέρεις, ένα τέτοιο πράγμα, ας πούμε, μπορεί κάτω από τα χειροκροτήματα, τα λουλούδια κτλ. Να ξεχαστούν πράγματα τα οποία έχουν συμβεί.
1: Νομίζω ότι δύσκολο θα ξεχαστεί αυτό. Και από τους μεν και από τους δε. Δηλαδή και από τους φίλους του.
0: Δεν είναι
1: το συγκεκριμένο που αποφυλακίστηκε. Και από τους φίλους του. Και από τους εχθρούς του. Αυτό το πρόσωπο δεν νομίζω να πέρασε απαρατήρητο από την πολιτική. Και από τη στιγμή τη πολιτική κατάσταση και κοινωνική κατάσταση τη χώρα, αλλά και από όλο το
0: βάσει στα σχόλια από κάτω. Απλώς μια μικρή παρατήρηση και μια μικρή παρένθεση στα όσα λέμε. Επειδή μιλάμε για τα σχόλια και μιλάμε και για τα social, και τα social έχουν αυτή τη στιγμή, είναι στο επίκεντρο της πολιτικής. Διάβασα ένα κομμάτι που έγραψαν στην Καθημερινή ο Σταύρος Παπαντονίου, η Δώρα Αντωνίου και ο Αντώνης Ατζολέτος, με τίτλο «Η πολιτική αρχηγή στο κυνήγι των likes». Και εκεί βλέπουμε ότι πλέον η προεκλογική μάχη δεν δίνεται στις πλατείες, αλλά στην οθόνη των 6 ιντσών του κινητού μας, και εκεί ο πολιτικός έχει μόλις μερικά δευτερόλεπτα να κερδίσει την προσοχή μας μέχρι

0: Μπράβο. Είναι πάλι. Ναι. Γιατί όταν κάνεις μια νέα τάση, ναι, όταν χρησιμοποιείς μια νέα τάση, και ειδικά που είναι στους νέους, υποτίθεται πως πας για να πιάσεις τους νέους. Νομίζω ότι δεν τους πιάνει τους νέους με αυτά. Κοιτάξτε, δεν πιάνει.
1: Δημογραφικά στο συγκεκριμένο δεν γνωρίζω να σου πω. Αλλά το βλέπεις στατιστικά με τους υπόλοιπους, δηλαδή σε σχέση με τους συγκεκριμένους ακολούθους. Στον Ανδρουλάκη, για παράδειγμα, ένα βίντεο που έκανε για το στεγαστικό με μια νέα γυναίκα από τη Θεσσαλονίκη, πήγε πάρα πολύ καλά και είχε μεγάλη απήχηση, και με ένα νεαρό στη Ρόδο που έμοιαζε με το Χάλαντ, που είχαν ένα σχόλιο. Βέβαια έχει λιγότερους followers ο Ανδρουλάκης στο Instagram, 77.000 στο Facebook. Ο Τσίπρας όμως πάει καλά στα social media. Έχει 600.000 στο X, 510.000 στο Facebook, 125.000 στο Instagram. 510.000 για πολιτικό πρόσωπο στο Facebook δεν είναι μικρό νούμερο. Και όταν έκανε μια χιουμοριστική αφιέρωση στον Άδωνη Γεωργιάδη, έφτασε 16.500 likes. Για να κάνουμε μια σύγκριση, είπαμε ότι αυτό η χιουμοριστική ανάρτηση για τον Γεωργιάδη, 16.500 likes. Όταν έβγαλε την ιδρυτική διακήρυξη της Ελλάς, 17.500. Δηλαδή βλέπεις πόσο κοντά είναι ένα που είναι ιδρυτική διακήρυξη του κόμματός του και το άλλο που είναι μια πλάκα που έγινε με τον Άδωνη. Ναι. Αυτό το λέω για να δούμε ο κόσμος τι θέλει, γιατί ναι, ουσιαστικά ο κόσμος καθορίζει όλο αυτό το πράγμα.
0: Κοίταξε να δεις όμως, εμένα κατά τη γνώμη μου, αυτό το τα social media και το οτιδήποτε καινούργιο, αυτή τη φορά η πλατφόρμα είναι το TikTok, ας πούμε, δεν μπορεί να αντικαταστήσει την πλατεία. Την πλατεία που μιλάει ο πολιτικός. Γιατί στην πλατεία θα σηκωθείς από το σπίτι σου να πας εκεί. Ενώ ένα like, παραδείγματος χάρη, αν δούμε την περίπτωση που έλεγες προηγουμένως με τον τραγουδιστή και αυτόν που αποφυλακίστηκε. Αν δούμε πόσα like ή πόσα views έχει αυτό. Μπορεί να έχει εκατομμύρια views. Δεν σημαίνει ότι αυτή είναι από τη μία πλευρά ή από την άλλη. Το είδανε
1: εκατομμύρια
0: άνθρωποι.
1: Η δική μου προσωπική άποψη είναι ότι οι πλατείες έχουν τελειώσει πλέον στην πολιτική.
0: Ναι, αλλά η διαφορά δεν σημαίνει
1: ότι. Επικοινωνία.
0: Δεν βγαίνει συνήθως το TikTok, δεν θα σου βγει στην κάλπη. Δεν θα σου βγει στην κάλπη μπροστά.
1: Αυτό,
0: το βλέπεις, σκρολάρεις.
1: Αυτό
0: και
1: ισχύει.
0: Γελάς.
1: Ο follower δεν είναι ψηφοφόρος. Το like δεν είναι ψήφος. Ούτε
0: αυτό.
1: Το viral είναι εκλογική νίκη. Όμως δεν μπορούμε να αμφισβητήσουμε ότι πλέον η πολιτική διεξάγεται με διαφορετικούς όρους από ό,τι μέχρι σήμερα. Και φαίνεται, δηλαδή, το ερώτημα είναι: το TikTok είναι η νέα πλατεία συντάγματος, ναι ή όχι? Η πλατεία συντάγματος πόσους? Δηλαδή, βλέπεις πλέον ότι παλιά ήταν οι συγκεντρώσεις των δύο πολιτικών αρχηγών, του Πρωθυπουργού και του Αρχηγού της Αντιπολίτευσης, που ήταν Παρασκευή και Πέμπτη, και οι εφημερίδες κάνανε συγκρίσεις που ήταν γεμάτο, που ήταν λιγότερο κτλ.
0: Ελικόπτερα από πάνω, τραβούσαν.
1: Πλέον αυτά δεν υπάρχουν. Και αυτά σκηνοθετημένα ήταν. Ωραία.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Η μία ήταν σκηνοθετημένα από τον Πυρσίμ. Τα άλλα ήταν, ας πούμε, από τα social media. Τι διαφορά έχει,
0: αν
1: το πάρεις?
0: Όχι, δηλαδή, δεν έχει.
1: Και επίσης.
0: Απλά εγώ το λέω, ρε παιδί μου, για να μην παρασύρεται, όχι ο πολιτικός, ο καθένας που έχει, ας πούμε, 350.000 views, να μην παρασύρεται ότι είναι δημοφιλής. Δεν είσαι δημοφιλής. Σε έφερε μπροστά.
1: Αυτό που κάνουν είναι για να διαδώσουν το μήνυμά τους. Γιατί μπορεί να κερδίσει, ας πούμε, κάποιος στο TikTok και να χάσει την κάλπη. Και το θέμα είναι να καταφέρει να πείσει τον κόσμο για αυτό που προτείνει. Τα social media είναι αναμφίβολα ένας τρόπος επικοινωνίας με τον πολίτη άμεσος. Δηλαδή, τον βλέπει στο σπίτι του. Δεν χρειάζεται να πάει σε μια συγκέντρωση. Δεν χρειάζεται να πάει παντού. Δηλαδή, έχει την άμεση επαφή. Από εκεί πέρα, κρίνει ο αναγνώστης.
0: Ναι.
1: Κρίνει ο follower, κρίνει ο άνθρωπος ο οποίος παίρνει το μήνυμα.
0: Σωστά.
1: Αλλά όπως και σε όλο τον κόσμο, στην Αμερική ειδικά, που πλέον είναι η πατρίδα της πολιτικής επικοινωνίας στα social media, βλέπουμε ότι σιγά σιγά αρχίζει και στην Ελλάδα να αναπτύσσεται αυτό.
0: Ναι.
1: Βλέπεις πόσοι έχουν TikTok.
0: Το θέμα είναι να στοχεύουν όμως, πώς το λένε, να πηγαίνουν πολύ συγκεκριμένοι. Η στόχευση να είναι πολύ συγκεκριμένη, να μην βαφκαλίζονται πάλι από τους ίδιους και τους ίδιους. Δηλαδή, όταν θέλεις την νεολαία, η νεολαία εξακολουθεί να γελάει με αυτά τα TikTok και να είναι σαν το θείο που πάει να κάτσει με την νεολαία. Τελείωσε. Είναι άγουρα ακόμα, δηλαδή είναι άκομψα ακόμα, δεν είναι ωραία τα TikTok. Αυτά που αν θες να πιάσεις, η νεολαία έχει απαξιώσει την πολιτική.
1: Έχει πετυχημένα. Το πρόβλημα είναι ότι ο αλγόριθμος δεν ενδιαφέρεται για την ποιότητα της πολιτικής. Ενδιαφέρεται για την προσοχή. Αυτό είναι το ζήτημα στα social media. Ένα αστείο, ένα τάβλι, ένας καφές, μια προσωπική στιγμή ταξιδεύουν πολύ πιο γρήγορα από το να πει κάποιος την πολιτική του στα social media.
0: Δηλαδή, ναι, αλλά ο νέος ψηφίζουμε... δεν είναι αλγόριθμος. Ο νέος δεν είναι αλγόριθμος του
1: app. Γιατί και νέοι ψηφίζουν. Ξέρεις πόσοι νέοι ακολουθούν πολιτικούς στα social media.
0: Ναι, αλλά ξέρεις και πόσοι δεν τους ακολουθούν.
1: Καλά, εντάξει, παντού συμβαίνει αυτό. Εντάξει, δεν είναι. Πολλοί δεν πάνε να ψηφίσουν.
0: Αυτό είναι τέτοιο. Πολλοί δεν πάνε να ψηφίσουν, σωστά. Και πολλοί δεν πάνε να ψηφίσουν.
1: Προφανώς όμως έχουν απήχηση. Και είναι ένας εύκολος τρόπος να έχουν απήχηση σε νεανικά κοινά.
0: Το σίδερο είναι ότι είναι ευκολότερα, ναι.
1: Βέβαια είναι ευκολότερο.
0: Το σίδερο είναι ότι είναι ευκολότερο, δεν χρειάζεται να σηκώσει κόσμο.
1: Είναι αποδοτικό ή δεν είναι?

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 5:30.
2: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
3: Η ποιότητα σου δίνει την απόλυτη απόλαυση. Κεφαλινός Coffee Station. Σε συνεργασία με την Hand Pickers, την ποιοτικότερη εταιρεία Speciality Coffee στην Ελλάδα, σας προσφέρουμε φρέσκους, εκλεκτούς καφέδες με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, χωρίς πρόσθετα και αρώματα. Κεφαλινός Coffee Station. Φρεσκοψημένες φωλιάτες, σάντουιτς και μπαγκέτες με συνδυασμό υλικών. Κεφαλινός Coffee Station στο Καλαμάκι. Στο χέρι με takeaway ή στο 26950-22888 και WhatsApp 6984-190-500. Σύντομα και online παραγγελία. Κεφαλινός Coffee Station. Απόλαυση όλη μέρα.
4: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Ερμής 91,8 στα FM.
1: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
2: Σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telekom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Η Φόνησα. Το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Από 1η Οκτωβρίου στο νέο θέατρο έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στον πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της, οκταμελής θίασος και ζωντανή μουσική. Θεατρική διασκευή σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα. Στο νέο θέατρο έργων. Ζωοδόχου Πηγής 3. Τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο Ταμείο του Θεάτρου. Παραγωγή Έργων Productions. Γιώργος Βάλαρης.
2: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
3: Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού από την Ερυθρέα προς τη Νέα Φιλαδέλφεια, στην Παραλιακή, από τον Νεοφάληρο προς το λιμάνι του Πειραιά, στους βασικούς οδικούς άξονες του κέντρου της Αθήνας και στην Αττική Οδό προς Αεροδρόμιο, από Νέο Ηράκλειο προς Πεντέλης. Νέα μέθοδο ξεπλήματος μαύρου χρήματος σκέπασε η αρμόδια ανεξάρτητη αρχή. Επιτίδη κατέθεταν μεγάλα χρηματικά ποσά για να εξοφλήσουν λογαριασμούς σε εταιρείες κοινής ωφέλειας. Στη συνέχεια ζητούσαν να τους επιστραφεί η διαφορά. Έτσι επιστρεφόταν το ποσό με νόμιμο τρόπο και ξέπλυναν το μαύρο χρήμα. Σχεδόν 15 εκατομμύρια ευρώ φέρεται να έχουν αποκρύψει εκατοντάδες υπόχρεοι υπόθεν έσχες στο διάστημα 2021-2025, όπως προκύπτει έπειτα από έλεγχο της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Οι ανακριβείς δηλώσεις ανέρχονται σε 1,5 εκατομμύριο. Για έναν πολύ δύσκολο χειμώνα όσον αφορά τις τιμές της ενέργειας, προειδοποίησε εκπρόσωπος της Κομισιόν. Χρειαζόμαστε μια αλληλογισμένη ευρωπαϊκή ευελιξία στο να μπορούν τα κράτη να στηρίζουν νοικοκυριά και επιχειρήσεις αξιοποιώντας τον πρόσθετο δημοσιονομικό χώρο, δήλωσε σήμερα ο Πρωθυπουργός. Προανήγγειλε και παρεμβάσεις για τους αλλοιείς που διαμαρτύρονται για το ενεργειακό κόστος. Στην Αθήνα θα βρίσκεται αύριο και μεθαύριο ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Αναμένεται να συναντηθεί και με τον Πρωθυπουργό. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική. Μέχρι 26 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: Γιώργος Βραχνός, μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου, Σοφία Καλαβρού και Μελίνα Σαμαραδέλη στη δημοσιογραφική επιμέλεια, Κωνσταντίνα Βαρσάμι στο La La La La Love Me Do και σε όλα τα άλλα, τα μουσικά, Ρούλα Βρετάκου στο τηλεφωνικό κέντρο και 210-4800-170-174. Ιντερνετικά μπορούμε να τα λέμε skyradio.gr στο πλαίσιο που λέει πέστε την άποψή σου ή Viber 698-123-1003. Και είναι η αδιόρθωτη ο Θοδωρής Μαμακάρης, ο Τάκης Γιαννούτσος και είναι οι Beatles το 1962 με αυτό το τραγούδι που άλλαξαν ουσιαστικά το μουσικό τοπίο του κόσμου. Γιατί τέσσερα παιδιά, λίγο αλυτάκια στην αρχή με κουστούμάκια, μετά γιατί είπαν να σου λουποθούν να βγουν διαφορετικά, δηλαδή όχι ότι να σου λουποθούν εσωτερικά, βγήκανε με τις κιθάρες τους, με το πάθος τους, με την τρέλα τους για τη μουσική, με το κουρεματάκι τους αυτό, σε μια Αγγλία που διψούσε για αυτή τη μουσική. Και όπως φάνηκε, δεν ήταν η Αγγλία που διψούσε από τη μουσική αυτή, διψούσε και η Ευρώπη, διψούσε και όλος ο κόσμος. Και με αυτό το κομμάτι, το πρώτο τους, έμειναν 26 εβδομάδες στο Pop Charts. Μετά το έβαλαν ένα χρόνο μετά σχεδόν στον πρώτο τους άλμπουμ το 1963, στο Please Please Me, και όλα τα άλλα είναι ιστορία με τους Beatles.
1: Υπάρχουν τρεις διαφορετικές ηχογραφήσεις του Love Me Do με τρεις διαφορετικούς drummer, τον Pete Best, τον Ringo Starr και τον Andy White, και μάλιστα στο αρχικό βρετανικό single παίζει ο Ringo, και αυτό συνέβη γιατί ο George Martin, ο παραγωγός, δεν είχε πιστεί αρχικά για το Ringo, γι' αυτό έφερε τον Andy White σε μεταγενέστερη ηχογράφηση, και ο Ringo τότε είχε περιοριστεί στον Deffy, κάτι που όπως είχε παραδεχτεί αργότερα τον είχε ενοχλήσει ιδιαίτερα. Το πιο ωραίο στοιχείο στο συγκεκριμένο single είναι ότι είναι πάρα πολύ απλό, ούτε μια περίπλοκη παραγωγή, ούτε έτσι μια σύνθεση που να την πει κανείς μεγαλεπίβολη. Τρεις λέξεις, μια φυσαρμόνικα και μια μελωδία. Αυτό. Και αυτό βέβαια στην Αγγλία πήγε στο νούμερο 17 όταν βγήκε, ενώ στην Αμερική πήγε νούμερο 1. Δηλαδή καρφώθηκε στο νούμερο 1 στην Αμερική, ενώ στην Αγγλία εκείνη το ήταν μεγάλη.
0: Ναι. Δύσκολα
1: μεγάλη έκπληξη.
0: Να δεχτεί η Αμερική ευρωπαϊκή μουσική.
1: Και ξέρεις πού να φανταστείς ότι εκεί όταν κυκλοφόρησε 5 Οκτωβρίου του 1962, ότι θα ήταν μια από τις μεγαλύτερες συνθέσεις στην ιστορία της σύγχρονης μουσικής.
0: Ένα
1: τραγουδάκι πάρα πολύ απλό.
0: Και η ηχογράφηση που είπες, η πρώτη με τον Best drummer πριν τον αντικαταστήσει ο Ringo Starr, υπάρχει αν θέλετε να την ακούσετε. Είναι όταν έβγαλαν μετά από χρόνια το 1995 που βγάλαν τα δύο Anthology οι Beatles, η εταιρεία τους δηλαδή. Στο νούμερο 1 Anthology, εκεί στο Love Me Do, είναι η ηχογράφηση με τον Best, που είναι η πρώτη φορά που γράφτηκε αυτό το τραγούδι ουσιαστικά.
1: Ένα τραγούδι το οποίο το είχαν αρχίσει να το γράφουν ο McCartney και ο Lennon αρκετά χρόνια νωρίτερα, όταν ήταν ακόμα έφηβοι, με το McCartney να θεωρείται ο βασικός δημιουργός, και μετά το τελείωσαν, ας πούμε, το 62.
0: Ολοκληρώθηκε.
1: Δεν του είχαν πάρει και τα χρόνια το 62.
0: Όχι.
1: Εντάξει. Στα 20 του ήταν.
0: Στα 20 εκεί.
1: Δεν ήταν μεγάλα παιδιά.

0: Και επειδή μας έπιασε αυτό το νοσταλγικό έτσι κλίμα, να σας πούμε ότι 7 χρόνια αργότερα, 5 Οκτωβρίου του 1969, το BBC μετέδωσε το πρώτο επεισόδιο μιας εκπομπής που έμοιαζε σαν να έχει προσγειωθεί κατά λάθος στη βρετανική τηλεόραση. Το Monty Python's Flying Circus δεν ήταν μια απλώς κωμική σειρά, ήταν μια αναρχία μέσα σε ένα πάρα πολύ συντηρητικό κανάλι με την τηλεοπτική της μορφή.
1: Σε μια συντηρητική χώρα, έτσι.
0: Ναι.
1: Συντηρητικό κανάλι σε συντηρητική χώρα.
0: Σατήριζαν όλα τα πάντα οι Monty Python, στη μοναρχία, την γραφειοκρατία, το στρατό, την εκκλησία, την ταξική κοινωνία, ακόμα και το ίδιο το BBC. Και μάλιστα αυτό που ήταν χαρακτηριστικό αυτής της ομάδας της φοβερής και τρομερής είναι ότι τα σκέτς δεν τα γράφανε, άνθρωποι που είχαν τελειώσει την Οξφόρδη, που είχαν τελειώσει το Κέμπριτζ και μπορούσαν να περάσουν μέσα σε πάρα πολύ λίγα λεπτά, στα σκετσάκια δηλαδή, και τη φιλοσοφία και την λογοτεχνία σε σκετσάκια που έβλεπες εγώ ένα πελάτη που μάταια προσπαθούσε να εξηγήσει ότι ο παπαγάλος που του πούλησαν ήταν νεκρός. Ιστορικό σκετ των Monty Python. Ιστορικό.
1: Δεν νομίζω να υπάρχει σκέτ των Monty Python που να μείνει κάθε φορά που το βλέπεις να μην πεθαίνεις από τα γέλια, ας πούμε, από την πρωτοτυπία του.
0: Ήταν 45 επεισόδια, δεν ήταν πάρα πολλά, από το 69 στο 74, που διέλυσαν όλους τους κανόνες της τηλεοπτικής κωμωδίας. Δεν είχαν αρχή, δεν είχαν μέση, δεν είχαν τέλος. Περνούσαν από το ένα θέμα στο άλλο. Είχαν τα κινούμενα σχέδια του Terry Gilliam, άλλος σπουδαίο μέλος της ομάδας και σπουδαίος σκηνοθέτης βέβαια. Και ύστερα βέβαια ήρθαν οι ταινίες, το Monty Python The Holy Grail, που ήταν ο υποτισμός στην Αγγλία και τα λοιπά και το είχε κάνει, το θυμάστε όλοι φαντάζομαι, το έχετε δει με το υποτεσνή, η υποτεσνή, και βέβαια το τρομερό Life of Brian, το οποίο όποτε το βλέπεις γελάς.
1: Ναι,
0: δηλαδή
1: ναι.
0: Εδώ το είχαμε μεταφράσει ένας προφήτης μα τι προφήτης,
1: ναι,
0: έτσι,
1: ναι.
0: Το είχαμε μεταφράσει στην Ελλάδα, σατήριζε το θρησκευτικό φανατισμό. Η τελευταία εμφάνιση του Monty Python ως ομάδα ήταν 20 Ιουλίου του 2014 στην Νότο του Αρίνα. Είχαν κάνει 10 sold out παραστάσεις, είχαν μία μόνο παράσταση, αλλά φαντάσου, τα εισιτήρια εξαντλήθηκαν σε 43 δευτερόλεπτα.
1: Ναι,
0: με το
1: ναι.
0: που λένε ξεκινάμε, ούτε σε ένα λεπτό.
1: Ναι, ήθελα, ναι, ναι,
0: οπότε
1: ναι.
0: Κάνανε άλλες 9. Και φυσικά το τραγούδι με το οποίο τελείωσαν στο τέλος ήταν το Always Look on the Bright Side of Love,
1: ναι,
0: of the Life.
1: Ήταν, ναι.
0: Από το Life of Brian. Την τελευταία σκηνή που είναι στο σταυρό και τραγουδάει ο Μπράιον στο σταυρό πάνω.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Το
1: φοβερό με τους Monty Python είναι ότι έχουν περάσει με κάποιο μαγικό τρόπο από γενιά σε γενιά σε γενιά σε γενιά σε γενιά. Δηλαδή, πάντοτε η τέχνη, ρε παιδί μου, κάποιος αφορά εκείνης της εποχής, άντε και τους επόμενους και τους επόμενους, ειδικά όταν έχει να κάνει με χιούμορ, όταν έχει να κάνει με ειρωνία, όταν έχει να κάνει με πολιτική και κοινωνική κατάσταση. Γιατί οι νεότεροι 10, 20, 30, 40 χρόνια μετά δεν μπορούν να καταλάβουν τι γινόταν τότε. Με τους Monty Python είναι μια μαγική συνταγή που πιάνει τους πάντες. Γι' αυτό και το 14 που είπες, εξαντλήθηκαν στα 43 δευτερόλεπτα τα εισιτήρια. Όλοι θέλουν να δουν Monty Python.
0: Καταφέρνανε να σατιρίσουν την επικαιρότητα με πράγματα τα οποία έκαναν στις ταινίες τους. Για παράδειγμα, στην ταινία αυτή, το Holy Grail, όπου είναι ο Ριχάρδος. Που δεν έχει άλογο ο Ριχάρδος, έχει ένα υποκόμο ο οποίος κάνει με δύο τέτοια, χτυπάει σαν άλογο.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, και συναντάει κάτι εργάτες στη γη και του λένε όλα τα αιτήματα που είχε ο αγροτικός κόσμος της Αγγλίας εκείνη την εποχή.
1: Ναι.
0: Και τα λένε στο Ριχάρδο.
1: Ναι.
0: Και δεν τα καταλάβαινε ο Ριχάρδος. Δηλαδή, σου λέω τέτοια
1: ναι,
0: πράγματα.
1: Είναι σουρεάλ,
0: πολύ τα έχουμε δει.
1: Είναι αυτό που είναι σουρεάλ. Ο τρόπος με τον οποίο λέει, έγραφαν ιστορικά, μα διάβασα, αλλά πολλά tips μπορούμε να μάθουμε. Ξεκίναγε, λέει, το γράψιμο κάθε μέρα στις 9 το πρωί, τελειώνει στις 5. Στην αρχή μιας εβδομάδας εργάζονταν στα ζευγάρια, μετά γράφαν όλοι και λέει ότι μετά μαζεύονταν το απόγευμα, μετά από μερικές μέρες, αντέλεσαν απόψεις, λέγανε ο ένας το άλλο, και όταν κάποιο αστείο, κάποιος διάλογος, γελάγαν όλοι, τότε παίρναγε κατευθείαν. Δηλαδή σου λέει, είναι, ξέρεις, καθολικό αυτό, πέρασε χωρίς ψηφοφορία, χωρίς τίποτα.
0: Και αυτό που κατάφεραν να κάνουν είναι ότι με τον τελευταίο τους αυτό, το τελευταίο αντίο, ότι οι ίδιοι καθόρισαν, ας πούμε, το αντίο τους, δεν ήταν reunion αυτό που κάνανε, το κάνανε μαζί όλοι. Αυτό υπάρχει, μπορείτε να το βρείτε, να το δείτε, το τελευταίο. Αυτό αντίο των Monty Python.
1: Αυτή το 14.
0: Το 14, ναι.
1: Το 14.
0: Πρόσφατα έβλεπα μια σειρά αγγλική, το Small Prophets, που είναι πάρα πολύ ωραία. Και έπαιζε μέσα ο Michael Palin, πίσω στο 83 του Michael Palin, και ήταν ο καθοριστικός παράγοντας της σειράς. Στα 83 του, πραγματικά δηλαδή, σε τρομερή φόρμα ο Μάικλ Πάλιν. Κάποια στιγμή οδηγάει και μια μοτοσυκλέτα. Εντάξει. Είναι... και όσοι ζουν, συνεχίζουν κάποιοι να παίζουν.
1: Ναι, ναι, ήταν πραγματικά. Είναι ιστορία αυτή.
0: Και έχει επηρεάσει.
1: Αυτή η ομάδα πραγματικά είναι ιστορία.
0: Έχει φαίνει το λεγόμενο βρετανικό χιούμορ που έχει επηρεάσει πάρα πολύ κόσμο και σύγχρονους κωμικούς βέβαια.
1: Ναι, ναι,
0: και Βρετανούς.
2: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
3: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. Ερμής 91,8 στα FM.
4: Καλά, εσύ σκοτώθηκες νωρίς. Το συνταρακτικό αφήγημα του Χρόνη Μίσιου επιστρέφει για πέμπτη χρονιά. Η παράσταση που βραβεύτηκε και αγαπήθηκε από κοινό και κριτικούς κάθε Σάββατο στο Σύγχρονο Θέατρο. Παίζουν Ιωσήφ Ιωσήφιδης, Κωνσταντίνος Πασάς, Δημήτρης Μαμιός, Γιάννης Μάνθος. Σκηνοθεσία Σοφία Καραγιάννη. Καλά, εσύ σκοτώθηκες νωρίς. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
5: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση. Τα τραπέζια στο χωριό μου, με όλη την οικογένεια. Εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο, και σαρμάδες, και μπουγιουρντί, και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει «Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ! Φέρε τη φέτα βαλμά στο τραπέζι!» Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν βαλμά.

0: Κορσέρ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν η Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
1: Beauty Festival 10 με 12 Οκτωβρίου, εκθεσιακό Περιστερίου. Κομμωτική, αισθητική, μακιγιάζ, περιποίηση άκρων. Beauty Festival μόνο για επαγγελματίες.
2: Στην Όλιμπετ, το φυσικό του περιβάλλον ο παίχτης κινείται αθόρυβα. Σαν κυνηγός, κατασκοπεύει το θύραμά του. Μπροστά του, μία γέλια από 700 live τραπέζια και Έλληνες dealers. Το ένστικτο του ξυπνά. Τα μάτια του σαρώνουν κάθε τραπέζι. Θα κατακτήσει το παιχνίδι. Θα γυρίσει τον δωρεάν δώρο τροχό με τα μεγάλα δώρα. Το τόλμησε. Τα δώρα είναι δικά του.
3: Στην Όλιμπετ, όλα είναι δυνατά με 700 παιχνίδια live καζίνο και καθημερινό δώρο τροχό για μεγάλα δώρα και έπαθλα. Όλιμπετ, όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.

0: Καλησπέρα και πάλι εδώ, Sky 100,3. Ο Θόδωρος Μαμακάρης, ο Τάκης Γιαννούτσος. 11 λεπτά πριν από τις 6 στον Sky 100,3. Μαζί 5 με 6 κάθε απόγευμα. Και είμαστε τώρα αρχές Οκτώβρη, εδώ και ένα μήνα περίπου. Είναι η εποχή όπου τα παιδιά τα 18, 17 και κάτι, αυτοί που τελείωσαν το λύκειο δηλαδή και πέρασαν σε κάποια σχολή εκτός της πόλης τους, ανοίγουν την πόρτα του σπιτιού και φεύγουν και μένει πίσω ένα σπίτι, στην καλύτερη περίπτωση με δύο μαγκούφιδες γονείς και κάνουν άλλο αδερφάκι αν υπάρχει. Αν δεν υπάρχει αδερφάκι, δύο μαγκούφιδες γονείς, αν είναι και χωρισμένοι δε, ένας μαγκούφης από τη μια και ένας μαγκούφης από την άλλη. Είναι λοιπόν αυτό το σύνδρομο της φωλιάς, όπως το λένε. Το έχουν αναλύσει πολλοί οι επιστήμονες. Είναι το σύνδρομο της άδειας φωλιάς. Ναι, μεν δύσκολο για ένα παιδί να προγραμματίσει τη νέα του ζωή και να προσαρμοστεί σε μια άλλη πόλη, οποιαδήποτε πόλη, είτε μεγαλύτερη είτε μικρότερη, είτε εσωτερικού είτε εξωτερικού της χώρας του.
1: Μπορεί να είναι και η πόλη που μένει.
0: Μπορεί να είναι και η πόλη που μένει.
1: Βέβαια, καλά, δεν είναι απαραίτητο να φύγει.
0: Ναι, αλλά είναι πολύ. Με δεν φύγει από το σπίτι, δεν έχουμε άδεια φωλιά, είναι εκεί.
1: Εντάξει, μπορεί να πάει να μείνει μόνο στο σπίτι. Ξέρω, μόνη της.
0: Τι να σου πω.
1: Εντάξει, δεν ξέρει τώρα. Ναι. Μπορεί η οικογένεια να έχει ένα άλλο σπίτι, ρε παιδί μου, και να πάει να μείνει, αυτό λέω.
0: Λέμε τώρα το σύνηθε πιο. Άμα φύγει λοιπόν από την πόλη, έχει πάει και σε άλλο σπίτι και το σπίτι μένουν λοιπόν πίσω. Γονείς. Αυτό το πράγμα υπάρχουν δύο περιπτώσεις γονέων πίσω. Η μεν, το έχω δει, αυτό συμβαίνει στην Αγγλία. Με το που φεύγει το παιδί λένε yes, επιτέλους παίρνει ο άντρας τη γυναίκα και λέει ξεκινάμε. Εκεί δεν έχει ούτε γιαγιά να κρατήσουμε τα εγγόνια και τέτοια. Κρατήστε τα, μεγαλώστε τα και κάνουν ζωάρα. Και υπάρχουν και άλλοι που πέφτουν σε κατάθλιψη, νύχτα μέρα μπαμπάς με μαύρε που πήγε το παιδί μας, βρε που πήγε το παιδί μας, βρε τι να κάνει το παιδί μας κτλ. Και τα δύο μια ισορροπία. Νομίζω το πρώτο είναι πιο υγιές. Το πρώτο κομμάτι, μεγάλωσε στο παιδί, σπουδάζει, ανοίγει τα φτερά του, μακάρι να πάνε όλα καλά και όλα θα πάνε καλύτερα.
1: Εντάξει, σε όλα προσαρμόζεται ο άνθρωπος. Δηλαδή,
0: ναι, βέβαια. Ναι.
1: Μπορεί ας πούμε, να κρατήσει κάποιο καιρό, μπορεί να κρατήσει και λιγότερο. Αυτό που δεν υπάρχει είναι ότι είναι το επιπλέον πιάτο στο τραπέζι, είναι το πού είσαι, πού είσαι, τι κάνεις. Μια μικρή διαφωνία για ένα σήμαντο πράγμα το οποίο δεν υπάρχει. Αλλά το βασικό είναι ότι μετά από 20 χρόνια με ένα παιδί, ας πούμε, δύο άνθρωποι μένουν ξανά μόνοι και ανακαλύπτουν, ας πούμε, ότι ίσως έχουν πολλά να πούν που δεν τα λέγανε όταν ήταν μπροστά το παιδί τους. Είναι, θα το έλεγα μία.
0: Είχαν προτεραιότητα.
1: Εγώ θα το έλεγα.
0: Ναι,
1: θα το έλεγα μία ενηλικίωση αυτή τη φορά των γονέων, γιατί είναι ευκαιρία να ξαναβρουν φίλους, ενδιαφέροντα, ταξίδια, σχέσεις, κομμάτια του εαυτού τους που έχουν παραμερίσει. Είναι μεγάλο ζήτημα της γονεϊκότητας να μεγαλώσει ένα παιδί τόσο καλό ώστε κάποτε να μην σε χρειάζεται. Αυτό είναι δηλαδή το επίτευγμα γονεϊκότητας. Ναι. Αλλά το θέμα. Με κανονικές συνθήκες πάντα
0: καλά, μιλάμε για τις κανονικές συνθήκες.
1: Αλλά σε πολλές υπάρχουν περιπτώσεις όπου όταν τα παιδιά φύγουν από το σπίτι, το ζευγάρι ανακαλύπτει ότι δεν μπορεί να ζήσει μαζί.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και γεια σας.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Είναι,
0: ναι,
1: το έχουμε δει πολλές φορές. Υπάρχει τάση.
0: Σε όλα αυτά έχει λειτουργήσει αυτό, ενηλικίωση που το είπες εσύ. Εγώ το λέω να κάνουν ένα restart. Restart προσωπικό και restart τις σχέσεις. Μπορεί όντως να ανακαλύψουν ότι τόσο καιρό καθόμαστε επειδή το είχαμε συνηθίσει. Ήταν ρουτίνα. Ας κρατήσουμε τη ζωή μας.
1: Ας κάνουμε αυτό που χρειάζεται.
0: Ας κάνουμε αυτό που χρειάζεται, ναι, σωστά.

0: Φυσικά 100,3 είμαστε 6 λεπτά πριν από τις 6. Είναι ο Τάκης Γιάννης και ο Θοδωρής Βαμβακάρης, η Αδιόρθωτη, σε μια μέρα που έχει αρκετή κίνηση στους δρόμους και στον Κηφισό και στην Αττική Οδό. Η Αττική Οδός από το πρωί είχε πάρα πολύ κίνηση. Υπάρχουν πολλά λεπτά καθυστερήσεων στην Αττική Οδό αλλά και σε Μεσογείον, Βασιλή Σοφία, Βασιλή Κωνσταντίνου, Καλλιρόη, Συγκρού, Αρδιτού, Αλεξάνδρα, Σταδίου, Κατεχάκη και Ποσειδώνο και βέβαια στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Το καλό είναι ότι θα έχουμε ωραίο καιρό εδώ στην Αθήνα τουλάχιστον αυτές τις υπόλοιπες μέρες. Αυτό είναι το καλό, αν το πεις έτσι.
1: Το λιμάνι του Πειραιά νομίζω έχει και θέμα με τους αλίγες που έχουν κατέβει, που κάνουν απεργία. Έχουν κλείσει, δεν ξέρω ποια μέρη του λιμανιού του Πειραιά, αλλά έχουν εμποδίσει και αυτή την, γιατί έχουν κατέβει σε απεργία και λένε ότι αν συνεχιστεί αυτό που έχετε δει με τους αγρότες θα είναι πτέσμα μπροστά σε αυτό που θα κάνουμε εμείς.
0: Μάλιστα.
1: Ευχόμαστε να μην συνεχιστεί.
0: Λοιπόν, ευχόμαστε να βρουν οι άνθρωποι το δίκαιο τους και να ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους. Λοιπόν, συνήθως του ήχου ήταν ο Γιώργος Βραχνός, στη μουσικογραφική επιμέλεια Σοφία Καλαβρού και Μελίνα Σαμαραδέλη, μουσική επιμέλεια Κωνσταντίνα Βαρσάμι και στο τηλεφωνικό κέντρο ήταν η Ρούλα Βρετάκου. Για τη μία ώρα που πέρασε στο μικρόφωνο του 100,3 ήταν ο Τάκης Γιαννούτσος και ο Θοδωρής Βαμβακάρης. Θα είμαστε μαζί και πάλι αύριο το αύριο το απόγευμα είναι, στις 5 η ώρα. Ελπίζω να περάσετε καλά απόψε.
1: Ναι, να περάσετε καλά. Ναι. Είναι μια εβδομαδούλα με πολύ όμορφο καιρό. Λοιπόν,
0: τουλάχιστον.
1: Καλό σας απόγευμα, πολλά φιλιά στα παιδιά.
0: Να είστε καλά και να προσέχετε. Γεια σας.

0: διεθνής έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
1: Γιατί με την πίπου νιώθω μέσα στο παιχνίδι.
2: Δεν μπορώ να το εξηγήσω.
1: Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.

0: Καταλάβατε. BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
2: Θέλεις ένα κεραμιδο κανελοκοραλοκόκκινο χαλί? Μοιραράκι. Θέλεις ένα μοντέρνο διζαϊνάτο χαλί? Μοιραράκι. Ό,τι χαλί κι αν επιθυμείς, στη Μοιραράκι θα το βρεις. Σας περιμένω στα καταστήματά μας Γλυφάδα και Νέα Ερυθρέα. Κυριακές ανοιχτά.
3: Γιαγιά μου, τι έχεις?
4: Δεν είναι κάτι, μην ανησυχείς.
3: Γιαγιά, γιατί τρέχει η μύτη σου?
4: Γιατί κάτι με τριγυρίζει.
3: Γιατί βήχεις τόσο πολύ?
4: Γιατί μάλλον κάπου θα κρύωσα.
3: Βρε γιαγιά, και γιατί δεν έκανες τεστ? Εσύ ειδικά που ανήκεις σε ευπαθή ομάδα θα έπρεπε να το κάνεις αμέσως. Αμέσως.
5: Η COVID-19 είναι ακόμη εδώ. Μπορεί να μοιάζει με μια απλή ίωση, αλλά στα άτομα με παράγοντες κινδύνου μπορεί να προκαλέσει σοβαρές επιπλοκές και να επιδεινώσει τα ήδη υπάρχοντα νοσήματα. Γι' αυτό, αν εμφανίσουμε συμπτώματα, κάνουμε αμέσως τεστ. Αν είναι θετικό, επικοινωνούμε άμεσα με τον γιατρό μας για να ενημερωθούμε για τις διαθέσιμες επιλογές θεραπείας. Μια πρωτοβουλία της Pfizer Ελλάς.
6: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
7: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Μίτινγκ. Λογαριασμοί. Συνεργείο. Υγεία. Υγεία.
8: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα.
9: Η ώρα στον Ερμή είναι 6.
10: Πω, ωραία γυναίκα, ε. Δε σώμα, δε μαλλί, δε μπόι. Ο τύπος μου. Πρέπει να της πω κάτι να την εντυπωσιάσω. Συγγνώμη, eyesight είναι το γυαλί. Την τζάκισα. Eyesight οπτικά, Αλεξάνδρου Ρώμα 27.
11: Βιτία μεταφοράς λιμάτων, Σιδηροκαστρίτης Αλέξανδρος. Διαθέτουμε ιδιόκτητα βιτία μεταφοράς λιμάτων με ασφάλεια 24 ώρες το 24ωρο. Τα τελευταία τεχνολογίας καινοτόμα βιτία μας, χαμηλών εκπομπών μεθανίου και φόρτωσης χωρίς κινητήρα, είναι κατάλληλα για ιδιαίτερες περιπτώσεις απόλυτης ησυχίας. Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη 10 χρόνια τώρα και ανταποδίδουμε μεγαλώνοντας τη χωρητικότητα των βιτίων μας, κρατώντας τις ίδιες χαμηλές τιμές. Σήμα μας, το πράσινο ελεφαντάκι. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στα τηλέφωνα 697-3245-15 και 2695-055-137.
12: Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια, είναι δικαίωμα. Στην ECOMAT γνωρίζουμε τη σημασία του τέλειου ύπνου.
13: Ανακαλύψτε τα βραβευμένα στρώματα της ECOMAT που εξασφαλίζουν την τέλεια ανατομική στήριξη ώστε να ξυπνάτε πραγματικά ανανεωμένοι.
12: Με την ECOMAT δεν αλλάζει στρώμα, αλλάζει ζωή.
13: Βρες τα όλα στο ecomat.gr ή στα καταστήματά μας. Για τη Ζάκυνθο στο Γαϊτάνι. ECOMAT. Το καλύτερο μέρος του κόσμου για ύπνο.
14: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Ο κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους.
1: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
0: Κάθε αγώνας έχει τη δική του ιστορία. Κάθε γκολ τον δικό του πρωταγωνιστή. Κάθε μεγάλη αθλητική είδηση έχει τη δική της φωνή. El Clásico με τον Δημήτρη Πέτα. Καθημερινά στον Ερμή 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Η καρδιά του ζακυνθινού αθλητισμού χτυπά εδώ.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

έχει ξεφοριάσει σαν μελάνι στο βρεγμένο μου χαρτί. Για κάποιο λόγο πιο πολύ βαραίνουν όσα μας πονάνε. Ποιον αγάπησες από όσους αγαπάνε. Στα βαθιά σου πες μου έχεις κοιταχτεί.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 6:30.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
2: Levante, για Ζάκυνθο και Βαλονιά.
3: Η οικολογική γεωργική Βάρτζελης Παναγιώτης είναι δίπλα σας από το 2001 με σεβασμό στον αγρότη, το κτηνοτρόφο και το μελισσοκόμο. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας, προσφέρει όλα όσα χρειάζεστε για να αναπτύξετε τις καλλιέργειές σας και να φροντίσετε τα ζώα σας. Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε βιολογικά φυτοπροστατευτικά, λιπάσματα, πιστοποιημένα φυτοφάρμακα, ζωοτροφές, σπόρους, φυτά, εργαλεία και μελισσοκομικά είδη. Με υπεύθυνη υποστήριξη για υπαίθριες και θερμοκηπιακές καλλιέργειες και πάντα με προσιτές τιμές. Από τον πρώτο σπόρο μέχρι το τελευταίο εργαλείο, η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας. Οικολογική γεωργική Βάρτζελης Παναγιώτης. Στην Αγία Ελένη, Σαρακινάδο. Τηλέφωνο 26 95 0 24 231.
4: Η ποιότητα σου δίνει την απόλυτη απόλαυση. Κεφαλινός Coffee Station. Σε συνεργασία με την Hand Pickers, την ποιοτικότερη εταιρεία speciality coffee στην Ελλάδα, σας προσφέρουμε φρέσκους, εκλεκτούς καφέδες με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, χωρίς πρόσθετα και αρώματα. Κεφαλινός Coffee Station. Φρεσκοψημένες φολιάτες, σάντουιτς και μπαγκέτες με συνδυασμό υλικών. Κεφαλινός Coffee Station στο Καλαμάκι. Στο χέρι με takeaway ή στο 26 950 22 888 και WhatsApp 69 84 190 500. Σύντομα και online παραγγελία. Κεφαλινός Coffee Station. Απόλαυση όλη μέρα.
5: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
6: Ερμής 91,8 στα FM.

0: και μπαίνω eyesight. Ξέρετε, Αλεξάνδρου Ρώμα 27. Τι θα φορευτεί το καλοκαίρι, ρωτάω. Ποιο καλοκαίρι, μου λένε. Αυτό ή το επόμενο. Σιγά μην έχετε και για το μεθεπόμενο. Με κοίταξαν στα μάτια. Να δεις που έχουν και για το μεθεπόμενο. Eyesight οπτικά. Αλεξάνδρου Ρόμπα 27. Μπροστά, πολύ μπροστά.
1: Τα μάτια λένε είναι ο καθρέφτης της ψυχής. Στα μάτια φαίνεται η χαρά μας, στα μάτια ο θυμός, ο πόνος, στα μάτια το μίσος, στα μάτια η αγάπη, στα μάτια η κακία, η καλοσύνη, στα μάτια ο έρωτας, στα μάτια ακόμη και η υγεία. Eyesight οπτικά. Σας προσέχουμε σαν τα μάτια μας. Αλεξάνδρου Ρώμα 27.
2: Βιτία μεταφοράς λιμάτων, Σιδηροκαστρίτης Αλέξανδρος. Διαθέτουμε ιδιόκτητα βιτία μεταφοράς λιμάτων με ασφάλεια 24 ώρες το 24ωρο. Τα τελευταία τεχνολογίας καινοτόμα βιτία μας, χαμηλών εκπομπών μεθανίου και φόρτωσης χωρίς κινητήρα είναι κατάλληλα για ιδιαίτερες περιπτώσεις απόλυτης ησυχίας. Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη 10 χρόνια τώρα και ανταποδίδουμε μεγαλώνοντας τη χωρητικότητα των βιτίων μας, κρατώντας τις ίδιες χαμηλές τιμές. Σήμα μας, το πράσινο ελεφαντάκι. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στα τηλέφωνα 697-3245-15 και 2695-055-137.
3: Ερμής 91,8 στα FM.

0: κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους.
1: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
0: Κάθε αγώνας έχει τη δική του ιστορία. Κάθε γκολ τον δικό του πρωταγωνιστή. Κάθε μεγάλη αθλητική είδηση έχει τη δική της φωνή. El Clásico με τον Δημήτρη Πέτα. Καθημερινά στον Ερμή 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Η καρδιά του ζακυνθινού αθλητισμού χτυπά εδώ.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Εμείς 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 7:30.
2: Η οικολογική γεωργική Βάρτζελης Παναγιώτης είναι δίπλα σας από το 2001 με σεβασμό στον αγρότη, το κτηνοτρόφο και το μελισσοκόμο. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας, προσφέρει όλα όσα χρειάζεστε για να αναπτύξετε τις καλλιέργειές σας και να φροντίσετε τα ζώα σας. Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε βιολογικά φυτοπροστατευτικά, λιπάσματα, πιστοποιημένα φυτοφάρμακα, ζωοτροφές, σπόρους, φυτά, εργαλεία και μελισσοκομικά είδη. Με υπεύθυνη υποστήριξη για υπαίθριες και θερμοκηπιακές καλλιέργειες και πάντα με προσιτές τιμές. Από τον πρώτο σπόρο μέχρι το τελευταίο εργαλείο, η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας. Οικολογική γεωργική Βάρτζελης Παναγιώτης. Στην Αγία Ελένη, Σαρακινάδο. Τηλέφωνο 26 95 0 24 231.
3: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
4: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Ελπίζω.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Ερμής 91,8 στα FM.
1: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
2: Το ολοκένουργιο πρόγραμμα προνομίων του Κοτσόβολου και γίνε τώρα μέλος. Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Η ώρα είναι 8.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είμαι ο Νίκος Ανδρίτσος και ακούτε το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3. Στη ρύθμιση του ήχου είναι η Δήμητρα Σταματίου, στην παραγωγή ο Θανάσης Καραγιάννης και στο τηλεφωνικό κέντρο σας απαντάει η Ρούλα Βρετάκου. Είναι 8 και 1 πρώτο λεπτό και αυτές είναι οι σημαντικότερες εξελίξεις της ημέρας έως αυτήν την ώρα.

0: Η Νέα Δημοκρατία είναι η μόνη πολιτική δύναμη που εγγυάται και τη σταθερότητα και την αλλαγή, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στην εκδήλωση για τη συμπλήρωση 52 ετών από την ίδρυση του κόμματος. Σήμερα η Ελλάδα είναι παράδειγμα προς μίμηση, είπε ακόμη ο Πρωθυπουργός, σημειώνοντας πως είναι μια χώρα της οποίας η οικονομία αναπτύσσεται γρήγορα και μπορεί να στηρίξει τους πολίτες από το πλεόνασμα της ανάπτυξης. Αυτή την πορεία δεν πρέπει να θέσουμε σε κίνδυνο για κανέναν, συμπλήρωσε ο κύριος Μητσοτάκης. Νωρίτερα, κατά τη συνάντησή του στο Μέγαρο Μαξίμου με τον πρόεδρο της Λιθουανίας, Γκιτάνας Ναουσέντα, ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε την ανάγκη λελογισμένης ευρωπαϊκής ευελιξίας στο να μπορούν τα κράτη να στηρίξουν νοικοκυριά και επιχειρήσεις αξιοποιώντας τον πρόσθετο δημοσιονομικό χώρο. Ο κ. Μητσοτάκης υπενθύμησε ότι έχει ήδη αποστείλει σχετική επιστολή προς την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ζητώντας μια άμεση και τολμηρή ευρωπαϊκή απάντηση. Για έναν πολύ δύσκολο χειμώνα όσον αφορά τις τιμές της ενέργειας έκανε λόγο η εκπρόσωπος της Κομισιόν για θέματα ενέργειας Άννα Κάισε Ίτκονεν. Χαιρέτησε την απόφαση της ομάδας G7 για την απελευθέρωση στρατηγικών αποθεμάτων αργού πετρελαίου και ντίζελ, εκτιμώντας ότι θα έχει θετικό αντίκτυπο στην αγορά και στις τιμές του πετρελαίου για τα κράτη-μέλη, τις επιχειρήσεις και τους καταναλωτές. Η Ευρωπαία αξιωματούχος είπε ότι η προστασία των οικοκυριών και των επιχειρήσεων από απότομες αυξήσεις των τιμών παραμένει προτεραιότητα. Ανάπτυξη στο 2,3% έναντι 1,2% κατά μέσο όρο στην Ευρωζώνη, υποχώρηση της ανεργίας στο 7,9% στο χαμηλότερο επίπεδο μετά το 2008 και αύξηση των επενδύσεων κατά 7,9% προβλέπει το προσχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού για το 2027 που κατατέθηκε σήμερα στη Βουλή. Παράλληλα, προβλέπεται πρωτογενές πλεόνασμα 3,3% και συνολικό πλεόνασμα 0,3%, ενώ το δημόσιο χρέος υποχωρεί στο 128,8% του ΑΕΠ. Επίσης, ο πληθωρισμός αναμένεται να αποκλιμακωθεί από 3,8% φέτος σε 2,6% το 2027. Σε έναν κόσμο που γίνεται πιο απρόβλεπτος, η Ελλάδα γίνεται πιο ισχυρή, δήλωσε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης, τονίζοντας ότι στόχος είναι η πρόοδος της οικονομίας να γίνεται πρόοδος για κάθε οικογένεια. Σε ανακοίνωση του, το ΠΑΣΟΚ αναφέρει το προσχέδιο του προϋπολογισμού επιβεβαιώνει αυτό που βιώνουν καθημερινά τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις, ότι πίσω από την πανηγυρική εικόνα των κυβερνητικών επιτυχιών βρίσκεται μια άδικη οικονομική πολιτική που στηρίζεται σε υψηλή φορολογική επιβάρυνση της κατανάλωσης και του εισοδήματος από εργασία. Να βρει τον τρόπο η κυβέρνηση τώρα και όχι τον Απρίλιο ως προεκλογικό αντίδωρο να στηρίξει νοικοκυριά και ευάλωτες επαγγελματικές ομάδες, σχολιάζει από την πλευρά της η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Νέα μέθοδο ξεπλήματος μαύρου χρήματος αποκάλυψε η ανεξάρτητη αρχή καταπολέμησης μαύρου χρήματος. Επιτίδιοι κατέθεταν μεγάλα χρηματικά ποσά για να εξοφλήσουν λογαριασμούς σε εταιρείες κοινής ωφέλειας και στη συνέχεια ζητούσαν να τους επιστραφεί η διαφορά. Με αυτόν τον τρόπο επιστρεφόταν το ποσό με νόμιμο τρόπο και έτσι ξέπλαιναν το μαύρο χρήμα. Επιπλέον, διαπιστώθηκε ότι σε ορισμένες περιπτώσεις τα κεφάλαια προέρχονταν από απάτες που τελέστηκαν κυρίως μέσω του τραπεζικού συστήματος. Σχεδόν 15 εκατομμύρια ευρώ φέρεται να έχουν αποκρύψει εκατοντάδες υπόχρεοι πόθεν έσχες στο διάστημα 2021-2025, όπως προκύπτει μετά από έλεγχο της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι ανακριβείς δηλώσεις ανέρχονται σε 1,5 εκατομμύριο και έχουν σχηματιστεί ξεχωριστές δικογραφίες που θα διαβιβαστούν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας. Ευρεία σύσκεψη για την αποτίμηση των συνεπειών της πρόσφατης κακοκαιρίας πραγματοποιήθηκε σήμερα στην περιφέρεια Κρήτης με τη συμμετοχή των συναρμόδιων φορέων, παρουσία του διευρυμένου κυβερνητικού κλιμακίου που βρίσκεται στο νησί. Ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς, τόνισε ότι προτεραιότητα αποτελεί η πλήρης και ταχεία καταγραφή των ζημιών σε κατοικίες και επιχειρήσεις σε συνεργασία με τις τοπικές αρχές, ώστε να προχωρήσουν το συνταμότερο δυνατό οι διαδικασίες κρατικής αρρωγής και αποζημίωσης των πληγέντων. Ζήτησε επίσης να δοθεί άμεση προτεραιότητα στην αποκατάσταση της πρόσβασης προς τις κτηνοτροφικές μονάδες, ώστε οι κτηνοτρόφοι να μπορέσουν να μεταφέρουν ζωοτροφές και νερό και να αποφευχθούν περαιτέρω απώλειες στο ζωικό κεφάλαιο. Το κυβερνητικό κλιμάκιο μετέβει στις πληγήσεις περιοχές του Μυλοποτάμου, της Ιεράπετρας και του Οροπεδίου Λασιθίου. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν από αύριο το απόγευμα ως τις πρωινές ώρες της Πέμπτης στο κέντρο της Αθήνας, στο πλαίσιο της επίσκεψης του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Θα επηρεαστούν βασικοί οδικοί άξονες γύρω από την πλατεία Συντάγματος, αλλά και κεντρικές λεωφόροι. Η αστυνομία καλεί τους οδηγούς να αποφύγουν πλήρως τη μετακίνησή τους με οχήματα στο κέντρο της Αθήνας, ιδιαίτερα καθ' όλη τη διάρκεια της Τετάρτης και να αξιοποιήσουν τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Πρόορες εκλογές στην Ισπανία στις 29 Νοεμβρίου προκήρυξε σήμερα με διάγγελμά του ο Πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ. Η απόφαση ελήφθη μετά την απόρριψη από το Κοινοβούλιο των μέτρων που πρότεινε για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης. Ο Σάντσεθ παραδέχτηκε ότι η κυβέρνησή του έκανε λάθη και δεν κατάφερε να υλοποιήσει στόχους που είχε θέσει, ενώ κλήθηκε να αντιμετωπίσει πρωτοφανής κρίσης. Τόνισε πάντως, θέτοντας και το δίλημα της κάλπης, ότι οι Ισπανοί θα πρέπει να αποφασίσουν αν θέλουν η χώρα να προσδεθεί στο ακροδεξιό κύμα που φέρνει οπισθοδρόμηση ή αν θέλουν να συνεχίσει να αποτελεί προπύργιο κοινωνικής δικαιοσύνης. Έκριθμη παραμένει η κατάσταση στη Γαλλία, καθώς οι μαθητικές κινητοποιήσεις που έχουν λάβει βίαιο χαρακτήρα συνεχίζονται για δεύτερη εβδομάδα. Ένας 15χρονος μαθητής που συμμετείχε στις διαμαρτυρίες για τα ερυπωμένα και υποστελεχωμένα σχολεία έχασε σήμερα το πρωί το χέρι του στην πόλη Λόνς. Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, ο 15χρονος πήρε στα χέρια του μια χειροβομβίδα κρότου λάμψης της αστυνομίας. Από την περασμένη Δευτέρα, περίπου 5.000 άνθρωποι, κυρίως έφηβοι, συνελήφθησαν σε όλη τη χώρα, δεκάδες τραυματίστηκαν, ενώ μεγάλες ζημιές έχουν προκληθεί σε σχολεία. Στην αθλητική σας ενημέρωση, ο Τζέβιερ Φράνσις αναδείχθηκε ο πολυτιμότερος παίκτης της πρώτης αγωνιστικής της Τίχημαν GBL. Ο Αμερικανός σέντερ της Καρδίτσας στην αναμέτρηση με τον Άρη σημείωσε 19 πόντους, πήρε 9 rebound και πραγματοποίησε 4 κοψίματα. Για την τέταρτη αγωνιστική της φάσης των ομίλων του Nations League ξεχωρίζουν οι αναμετρήσεις Γαλλία-Βέλγιο, Ιταλία-Τουρκία και Ουκρανία-Ουγγαρία. Κοινή ώρα έναρξης στις 10 παρατέταρτο. Ο Βισέντε Νταμπόρδα επέστρεψε στις προπονήσεις του Παναθηναϊκού και τέθηκε στη διάθεση του Τζέικουμπ Νίστρουπ εν ώψη του μεγάλου ντέρμπι της Σούπερ Λίγκα με τον Ολυμπιακό στο Φάληρο. Και πολύ σύντομα ο καιρός, γενικά αίθριος, προβλέπεται αύριο Τρίτη εδώ στην Αττική. Η μέγιστη θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη θα φτάσει τους 26 βαθμούς Κελσίου. Είναι 8 και 11 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον Sky για την αναλυτική βραδινή σας ενημέρωση. Και στο πρώτο μας θέμα απόψε, στο παλιό αμαξοστάσιο της ΟΣΥ, η Νέα Δημοκρατία γιορτάζει τα 52 χρόνια από την ίδρυσή της. Τα γενέθλια συμπίπτουν με την αρχή μιας σκληρής προεκλογικής περίοδου και γίνονται με τρεις ηχηρές απουσίες των δύο πρώην πρωθυπουργών και του πρώην προέδρου Βαγγέλη Μεϊμαράκη. Πάμε να ακούσουμε αναλυτικό ρεπορτάζ. Ο Γιάννης Καντέλης πριν από λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky, στη Λένα Φλιτζάνη.
1: Με το πρώτο στοίχημα της ανταπόκρισης δεδομένα να είναι επιτυχημένο, διότι κατάφεραν εδώ στα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας να είναι περισσότεροι από 3.000 άτομα, όπως εκτιμούν οι διοργανωτές και τα κομματικά στελέχη, με όλα τα κορυφαία στελέχη του κόμματος να βρίσκονται εδώ, να δίνουν το παρόν, να γράφουν στον τοίχο που είχε στηθεί για το τι σημαίνει για τον καθέναν Νέα Δημοκρατία, με μια σειρά αποδρόμενα στα οποία συμμετείχε ο κόσμος που βρέθηκε εδώ για να ακούσει στην ουσία την ομιλία του Πρωθυπουργού και να περάσει ένα μήνυμα συσπήρωσης. Ένα μήνυμα συσπήρωσης το οποίο το έχει προφανώς ανάγκη η Νέα Δημοκρατία στην έναρξη μιας μακράς προεκλογικής περίοδου, αλλά και με τα όσα συμβαίνουν στο ευρύτερο πολιτικό σκηνικό. Με τους δύο πρώην προέδρους, όπως σωστά είπες, Λένα, να απουσιάζουν, η Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη έχει μάθει να ζει τα τελευταία τρία χρόνια χωρίς την παρουσία του κυρίου Σαμαρά, ο οποίος έχει διαγραφεί και τραβάει και τη δική του πορεία. Με όλους να πιστεύουν πως σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα θα ανακοινώσει το δικό του κόμμα, αλλά και με την απομάκρυνση από τα κομματικά δρόμενα του κυρίου Κώστα Καραμαλή. Απουσίαζε και ο κύριος Βαγγέλης Μεϊμαράκης. Εδώ υπήρχε μια αιτιολογία και αυτό ήταν η συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο. Πάντως, αυτό δεν εμπόδισε τον κύριο Μητσοτάκη να στείλει ένα μήνυμα αισιοδοξίας προς όλα τα στελέχη του κόμματος, στα οποία είπε πως είναι και η ψυχή της παράταξης, κάνοντας λόγο για τις ρίζες που έχει η Νέα Δημοκρατία στην κοινωνία.
2: Και άρα μάλιστα ο ίδιος να δηλώνει και αισιόδοξος. Δεν είχε καρφιά για τους απόντες.
1: Δεν είχε καρφιά για τους απόντες, προτίμησε να μιλήσει για τους παρόντες και για το μέλλον, θα μπορούσα να σου πω, Λένα, και με τον ίδιο να εμφανίζεται αισιόδοξος και για το αποτέλεσμα των εκλογών. Τόσο στην ομιλία του, όσο και σε έναν σύντομο διάλογο που είχαμε όταν αποχωρούσε ο κύριος Μητσοτάκης, όταν τον ρωτήσαμε αν έπαιξε μπάσκετ, διότι μέσα είχαν στηθεί κάποια στεφάνια μπάσκετ, και είπε και έπαιξα και είχα 4-4, εννοώντας ότι ευστόχησε και στις 4 προσπάθειες που έκανε. Αυτό θα κάνουμε και στις εκλογές, όπως είπε, γιατί έχουμε ήδη 3 νίκες το 2019, η διπλή εκλογική αναμέτρηση του 2023. Πάμε ναι. Και για την 4η νίκη στις εκλογές της Άνοιξης. Χωρίς βέβαια να λείπουν τα καρφιά για την αντιπολίτευση, χωρίς να κατανομάζει κάποιον από τους αντιπάλους του, αλλά να λέει ότι δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν λαϊκιστή να μας γυρίσει πίσω.
0: Με συμβολισμούς, απουσίες αναμενόμενες και μη και τον Πυρσό που επιστρέφει, η Νέα Δημοκρατία γιορτάζει μισό αιώνα και το κάνει σε ένα περιβάλλον πολιτικής όξυνσης με στόχο τη συσπήρωση για τη δύσκολη μάχη των εκλογών. Άλλωστε, εκτός από την κοινοβουλευτική ομάδα είναι και οι επαναπατρισμοί ψηφοφόρων, αλλά και το κόμμα Σάμαρα εν όψη. Πάμε να ακούσουμε ρεπορτάζ που ετοίμασε η Πινελόπη Γκάλιου.
3: Ο ιστορικός Πυρσός επέστρεψε για τα καλά στο προσκήνιο, με τον ύμνο της Νέας Δημοκρατίας να ακούγεται δυνατά και τις γαλάζιες σημαίες να γεμίζουν το αμαξοστάσιο. Τα γενέθλια του κόμματος είχαν από την πρώτη στιγμή έντονο άρωμα παράταξης και σαφή αναφορά στις ρίζες της. Η γιορτή όμως δεν έμεινε στην νοσταλγία, μπάσκετ,
4: 300... Ερμής, 91,8 στα FM.
3: Να γράφουν τι σημαίνει για τους ίδιους η Νέα Δημοκρατία, έφεραν πιο σύγχρονες εικόνες μέσα στο αμαξοστάσιο.
5: Όσο περισσότερο παραμένουμε στην εξουσία, τόσο πιο πολύ πρέπει να αγωνιζόμαστε για να κερδίζουμε την εμπιστοσύνη των πολιτών. Τόσο πιο σεμνοί και ταπεινοί πρέπει να είμαστε. Πάρτε δυνάμεις λοιπόν για τον αγώνα που έρχεται. Θα διαψεύσουμε και πάλι τις προσδοκίες αυτών που πιστεύουν ότι δεν μπορούμε να θέσουμε να πετύχουμε το στόχο που θέσαμε.
3: Από την εκδήλωση απουσίαζε όχι μόνο ο Αντώνης Σαμαράς, που επιτέθηκε εκ νέου στην κυβέρνηση με βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά και ο Κώστας Καραμαλής, ο οποίος απουσιάζει στην Ξάνθη.
6: Για τον κύριο Καραμαλή δεν μπορώ να απαντήσω, δεν έχω κάποια ενημέρωση. Ο ίδιος επιλέγει, πολλά δε μάλλον ένας πρώην πρωθυπουργός, που θα παρευρεθεί. Ούτως ή άλλως, κάθε μέλος και κάθε πρόεδρος του κόμματος είναι ένα ξεχωριστό κομμάτι της ιστορίας του, όπως αποτυπώθηκε και από τη χθεσινή ανάρτηση που έκανε η Νέα Δημοκρατία.
3: Οι απουσίες των πρώην προέδρων της Νέας Δημοκρατίας προκαλούν προβληματισμό και μεταξύ των βουλευτών της παράταξης.
7: Σε μια οποιαδήποτε άλλη περίπτωση θα σας έλεγα ότι ήταν δικαίωμά τους. Εγώ τώρα σήμερα θα τους ήθελα εκεί. Ξέρετε γιατί θα τους ήθελα εκεί? Γιατί είμαστε σε μια προεκλογική χρονιά με ένα πολύ ισχυρό διακύβευμα σε μια παγκόσμια αναταραχή. Θα τους ήθελα και τους δύο εκεί. Δεν υπάρχει περιθώριο για διάσπαση.
8: Και το Σαμαρά, και εμείς... παρότι λέει όλο
7: αυτό. Όλους θα τους ήθελα. Όλους θα τους ήθελα. Και αντί να βλέπω αυτά τα βιντεάκια που καθόλου σεβαστός πρόεδρος έβγαλε χθες και τη δήλωση που έκανε προχθές, θα τους ήθελα όλους μαζί.
9: Προτιμότερο θα ήταν, όχι μόνο τη σημερινή μέρα, αλλά και όλο το προηγούμενο διάστημα και στην πορεία προς εκλογές, οι δυνάμεις της παράταξης, όχι μόνο του κόμματος, αλλά της παράταξης, να ήμασταν όλοι στην πρώτη γραμμή για τη διεκδίκηση μιας νέας εκλογικής νίκης.
3: Άλλα στελέχη επιδιώκουν να υποβαθμίσουν την εσωκομματική εικόνα σε σχέση με την επέτειο.
10: Είναι μια γιορτή για όλα τα μέλη της παράταξης, για αυτούς που έχουν προσφέρει ανιδιοτελώς όλα αυτά τα χρόνια. Δεν είναι για τον βουλευτή, δεν είναι για τα πρόσωπα που έχουν αξιώματα, είναι περισσότερο για το απλό στέλεχος.
3: Σε κάθε περίπτωση, στη Νέα Δημοκρατία είναι σε εγρήγορση για την ίδρυση του κόμματος Σαμαρά, το οποίο βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο διεργασιών.
11: Η εικόνα που έχω εγώ είναι ότι θα γίνει αυτό το κόμμα. Δεν θα ενισχύεται, πιστεύω εγώ, η Νέα Δημοκρατία, αν συνέχεια σχολιάζουμε θα γίνει αυτό το κόμμα, δεν θα γίνει το αυτό το κόμμα και πάμε τη συζήτηση εκεί.
3: Απόνα από τη σημερινή εκδήλωση θα είναι και ο έτερος πρώην πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Βαγγέλης Μεϊμαράκης, ο οποίος επικαλείται συγκεκριμένες υποχρεώσεις στην Ευρωβουλή.
0: Πάμε να ακούσουμε και ένα απόσπασμα, κυρίες και κύριοι, από όσα είπε νωρίτερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην ομιλία του για τα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας.
5: Και αυτή την πορεία δεν θα τη θέσουμε σε κίνδυνο για κανέναν, διότι αγωνιστήκαμε πολύ σκληρά για να αφήσουμε πίσω μας τις σκοτεινές μέρες. Δεν θα γυρίσει η χώρα πίσω, υποκύπτοντας στην πλάνη κάποιων λαϊκιστών, οι οποίοι μπορεί απλά να φόρεσαν καινούρια ρούχα.
0: Όλοι επιδιώκουν την αυτοδυναμία και την πρώτη θέση, ωστόσο τα μαθηματικά δεν βγαίνουν, οπότε εκεί έρχεται πιο κοντά το σενάριο των εκλογικών συνεργασιών. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα. Αντώνης Ατζολέτος, πριν λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Sky.
12: 9 κόμματα στη Βουλή, λένε, με βάση αυτή την υπόθεση εργασίας που θα κάνουμε. Και μπορούμε να δούμε ξεκάθαρα ότι αυτό που προκύπτει είναι ότι για αυτοδυναμία δεν γίνεται καμία συζήτηση. Τα νούμερα αυτά, το μόνο που μπορούν να δώσουν είναι συνεργασίες. Αλλά εδώ υπάρχουν πολιτικά κόκκινες γραμμές, οι οποίες είναι πολύ δύσκολο να ξεπεραστούν. Τι εννοούμε? Πασό και Νέα Δημοκρατία, βλέπουμε από τις έδρες, μπορούν να φτάσουν τις 155. Υπάρχει όμως μια συνεδριακή απόφαση από τη Χαριλάου Τρικούπη, που λέει δεν συνεργαζόμαστε με την Γαλάζια Παράταξη.
2: Τα φόπλακα εκεί.
12: Τα φόπλακα. Το επαναλαμβάνουν συνεχώς όλα τα στελέχη. Από εκεί και πέρα, πηγαίνοντας στη δεξιά πολυκατοικία, επίσης βλέπουμε ότι η Νέα Δημοκρατία μαζί με Ελληνική Λύση και Φωνή Λογικής φτάνουν επίσης στις 155 έδρες. Καμία συζήτηση εδώ. Το έχουν αποκλείσει κατηγορηματικά και οι δύο πλευρές. Από εκεί και πέρα, όσον αφορά την κεντροαριστερή παράταξη, είναι ξεκάθαρο πως για να υπάρχει εκεί συζήτηση πρέπει ή ΠΑΣΟΚ ή ΕΛΑΣ να βρεθούν στην πρώτη θέση. Αλλιώς δεν γίνεται τίποτα.
2: Δύσκολο σενάριο αυτό. Μιλάμε για εννιακομματική βουλή. Δεν είναι ο Σαμαράς μέσα σε αυτή.
12: Δεν είναι και δεν θα αλλάξει πολύ το τοπίο. Σαφώς θα έχει σημασία να τον δούμε, αλλά σε κάθε περίπτωση ο κατακαιρματισμός θα είναι μεγαλύτερος. Και από τη Νέα Δημοκρατία που ενδεχομένως να πέσει λίγο, αλλά και από τη διείσδυση που θα έχει σε Ελληνική Λύση και Φωνή Λογικής. Σε κάθε περίπτωση, Λένα, οι εκλογές απέχουν 6 με 7 μήνες, το τοπίο είναι δυναμικό. Άρα λοιπόν, μην εκπλαγούμε αν δούμε να έρχονται τα πάνω κάτω πραγματικά.
0: Πάμε να ακούσουμε τώρα και το πολιτικό σχόλιο Παναγιώτης Λάμψιας πριν από λίγο στη Λένα Φλιτζάνη.
13: Κοίταξε, οι απουσίες είναι περίπου αναμενόμενες. Ο κύριος Σαμαράς έχει δείξει το δρόμο του, ο κύριος Καραμαλής κρατάει αποστάσεις, αλλά με διαφορετικό τρόπο. Κοίταξε, οφείλουμε να πούμε κάτι για τα 52 χρόνια της Νέας Δημοκρατίας. Η χώρα σε αυτά τα 52 χρόνια ζει τη μεγαλύτερη περίοδο ομαλότητας και πολιτικής, ας το πούμε έτσι, ηρεμίας. Μπορεί να έχουν μεσολαβήσει πολλά γεγονότα, να έχουν γίνει πολλά πράγματα και μια χρεοκοπία, αλλά είναι τα 52 χρόνια ομαλού πολιτικού βίου που ζει η χώρα τα τελευταία 150-200 χρόνια. Άρα το σημειώνουμε. Δεν είναι μόνο έργο της Νέας Δημοκρατίας, προφανώς, αλλά είναι μια πραγματικότητα στην οποία συνέβαλε ο ιδρυτής της, πρώτα με την απελευθέρωση όλων των δυνάμεων να συμμετέχουν κανονικά στις εκλογές το 1974, με την ένταξη της χώρας το 1981 στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα και όσα ακολούθησαν.
2: Στο είναι, τώρα.
12: Είναι, αυτό δεν είναι λίγο, είναι τεράστιο επίτευγμα, πρέπει να το θυμόμαστε. Όπως είναι και μεγάλο επίτευγμα η ένταξη χώρα στην ΟΝΕ που ήταν έργο του Κώστα Σιμίτη. Λοιπόν, άρα λοιπόν αυτά τα χρόνια έχουν τη σημασία της. Το από εδώ και πέρα είναι μια άλλη συζήτηση, μένει να το δούμε. Πρέπει να πούμε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης προσπαθεί να επιτύχει κάτι που δεν έχει πετύχει κανένας άλλος αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας, κανένας άλλος αρχηγός άλλου κόμματος στην Ελλάδα.
2: Το οποίο
12: προσπαθεί
2: είναι?
12: Το ρεκόρ. Τρίτη συνεχόμενη θητεία. Δεν έχει συμβεί σε κανέναν. Ο Ανδρέας Πανδρέου κέρδισε τρίτη θητεία, αλλά πότε? Μεσολάβησε μία ήττα. Κέρδισε τις εκλογές μετά από μία ήττα και την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Θέλω να πω ότι αυτό το στοίχημα μένει να το δούμε αν θα το κερδίσει. Το σίγουρο είναι ότι η σημερινή Νέα Δημοκρατία έχει αλλάξει. Και αυτό είναι μια πραγματικότητα.
2: Έχει τους στρατηγούς της.
12: Κοίταξε, ίσως είναι η περίοδος με τους λιγότερους δελφίνους, θα έλεγα εγώ.

0: προς το κέντρο και αριστερά του. Και έχει φτιάξει ένα κόμμα που αντέχει στον χρόνο, ήδη 8 χρόνια κυβερνάει και με καλές προοπτικές ελπίζει να κερδίσει μια τρίτη θητεία, δεν είναι λίγο επίτευγμα.
1: Αλλά είναι πολύ μακριά από το στόχο της αυτοδυναμίας.
0: Στην παρούσα φάση. Θα το δούμε. Μένει να αποδειχθεί. Δεν ξέρουμε καν τι θα γίνει στις εκλογές. Δεν ξέρουμε ακόμα ποια θα είναι τα κόμματα. Είναι πολλά τα υποψήφια κόμματα.
1: Και τι ζημιά θα κάνουν αυτά που έρχονται.
0: Τι θα κάνει το κάθε κόμμα, πόση ζημιά θα κάνει δεξιά, πόσα θα κάνει δεξιότερα. Έχει μεγάλη σημασία να δούμε το εκλογικό χάρτη την κατάλληλη στιγμή. Και κυρίως έχουμε ένα χειμώνα απρόβλεπτο που μπορεί να φτάσει η χώρα ή η διεθνής κατάσταση στα μη
1: περαιτέρω. Σε όλες τις κατευθύνσεις.
0: Είναι τεράστια απόσταση το 7μηνο που μένει μέχρι τις εκλογές. Μένει να δούμε. Το σίγουρο είναι πάντως, αν κανείς κοιτάξει πίσω τα 52 χρόνια, είναι τεράστια επιτυχία της χώρας που κατάφερε να έχει ένα ομαλό πολιτικό βίο για 52 χρόνια.
2: Σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, θα πάμε σε μία σύντομη διαφημιστική διακοπή και επιστρέφουμε σε 3 λεπτά από τώρα.
3: Μεγάλη προσφορά!
4: Όχι, όχι.
3: Τεράστια προσφορά!
4: Ούτε.
3: Πάμε, το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος, μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα, με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας, παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερή και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
5: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
6: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
7: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
8: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
9: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
10: Ποιος καλέ?
9: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
10: Και σε παίρνει αυτή?
9: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
10: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
11: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
2: Οκτώ και 26 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι, εδώ είμαστε και πάλι, επιστρέψαμε και να περάσουμε στο επόμενο μας θέμα. Η επίσκεψη του επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας εδώ στην Αθήνα έχει διπλή σημασία, καταρχάς ότι γίνεται και γίνεται μόνο στην Αθήνα, χωρίς στάση στη γειτονική Τουρκία. Ο Μάρκο Ρούμπιο έρχεται με γεμάτη ατζέντα και σε ένα συγκεκριμένο timing, λίγο πριν την έναρξη των εργασιών για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ. Τα θέματα άμυνας θα βρεθούν στο επίκεντρο, όπως και το αμυντικό υλικό που μπορεί η Ουάσιγκτον να διαθέσει και που οι ελληνικές ενόπλες δυνάμεις χρειάζονται. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα από τη Μαρία Τσιλινίκου.
12: Σε μια συγκυρία όπου ελληνοτουρκικές σχέσεις κάθε άλλο παρά ανέφελες είναι, η επίσκεψη Ρούμπιο στην Αθήνα αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα. Ο ίδιος πριν την αναχώρησή του αναφέρθηκε στους ισχυρούς δεσμούς που έχουν αναπτύξει οι δύο χώρες.
13: Η Ελλάδα είναι ένας πολύ σημαντικός σύμμαχος των ΗΠΑ.

0: Πολιτειών είναι μέρος στο οποίο δεν έχουμε μόνο ισχυρή παρουσία, αλλά και ισχυρούς οικονομικούς δεσμούς.
1: Ο οποίος κατά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο της Λιθουανίας έστειλε ένα ξεκάθαρο μήνυμα στη γείτονα με φόντο τη συμμετοχή τρίτων χωρών σε ευρωπαϊκά αμυντικά προγράμματα.
2: Για να ενταχθεί επομένως κανείς στο safe ή σε αντίστοιχες πρωτοβουλίες, πρέπει πρώτα και πάνω απ' όλα να σέβεται τα συμφέροντα ασφάλειας των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χωρίς αστερίσκους.
1: Πρόκειται για ένα ταξίδι με συμβολικό χαρακτήρα, το οποίο συμπίπτει με το ενδεχόμενο κατάθεσης του κυοφορούμενου τουρκικού νομοσχεδίου της λεγόμενης Γαλάζιας Πατρίδας, όπως και με τις τουρκικές παραφωνίες, λόγω της επανεκκίνησης των ερευνών για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου.
3: Η στρατηγική σχέση Ελλάδας και ΗΠΑ ενδυναμώνεται συνεχώς. Αυτό αποτελείται από μια σειρά από κινήσεις, όπως οι μεγάλες ενεργειακές συμφωνίες με Αμερικανικούς κολοσσούς.
1: Ο Μάρκο Ρουμπίο θα προσγειωθεί στην Αθήνα το βράδυ της Τρίτης. Την Τετάρτη στις 9 το πρωί θα τον υποδεχθεί στο Υπουργείο Εξωτερικών ο Γιώργος Γεραπετρίτης. Μισή ώρα μετά θα ακολουθήσουν οι δηλώσεις προς τον τύπο, ενώ στις 10 θα κηρύξουν την έναρξη του έκτου γύρου του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-ΗΠΑ, επιβεβαιώνοντας το υψηλότατο επίπεδο των σχέσεων, καθώς και την κοινή βούληση για περαιτέρω εμβάθυνση της διμερούς συνεργασίας.
4: Σε μια περίοδο αυξημένων γεωπολιτικών προκλήσεων, αστάθειας και ανακατατάξεων, αναδεικνύεται ο κομβικός ρόλος της Ελλάδας ως σταθερού και αξιόπιστου στρατηγικού εταίρου των ΗΠΑ, πυλώνα σταθερότητας και παρόχου ασφάλειας στην νοτιοανατολική Ευρώπη, την Ανατολική Μεσόγειο και την ευρύτερη περιοχή.
1: Στο επίκεντρο της ελληνοαμερικανικής ατζέντας θα βρεθεί η Ανατολική Μεσόγειος. Οι θεματικές περιλαμβάνουν περιφερειακά ζητήματα, τους δεσμούς των δύο λαών, την ασφάλεια και την εφαρμογή του νόμου, την ενέργεια, την ναυτιλία, την τεχνολογία, το εμπόριο, τις επενδύσεις και την άμυνα. Στο πλαίσιο του στρατηγικού διαλόγου θα υπογραφούν μεταξύ άλλων επιστολή προθέσεων για εγκαθίδρυση συνεργασίας μεταξύ των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων και της Εθνοφρουράς της Φλόριδας.
5: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
6: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 8:30.
5: Ερμής 91,8 στα FM.
7: Και τώρα, σύνδεση του Ερμή FM 91.8 με τον Sky 100.3.
8: Και αμυντικούς εξοπλισμούς. Πρώτα απ' όλα, αυτό που περιμένουμε να συζητηθεί είναι τα όπλα της πολεμικής αεροπορίας. Συγκεκριμένα, αυτό που θέλουμε να ζητήσουμε να μας αποδεσμεύσουν οι Αμερικανοί είναι η πύραυλη AIM-9X Block 2, η σύγχρονη πύραυλη με υπέρυθρο αισθητήρα για τα F-16 Viper, τα αναβαθμισμένα, αλλά και η πύραυλη μεγάλου βεληνικούς AIM-120 Delta. Πρόκειται για την εξέλιξη των AMRAAM ανάλογων δυνατοτήτων με τους Meteor. Όλοι ξέρουμε τι σημαίνει αυτό βεβαίως για την πολεμική αεροπορία. Πύραυλοι οι οποίοι θέλουμε να εξοπλίσουν τα F-35, αλλά και η σύγχρονη αντιραντάρ πύραυλη AGM-88Y, που σύμφωνα με τους Αμερικανούς είναι το αντίδοτο για τους S-400 και άλλα αντιαεροπορικά συστήματα.
9: Η λίστα είναι μακρά, έχουμε τα αεροσκάφη F-16, τι περιμένουμε από εκεί, Σταύρο?
8: Λοιπόν, θέλουμε να αναβαθμίσουμε άλλα 38 F-16 Block 50 σε Viper, να φτάσουμε τα 120 μαχητικά, για να δημιουργήσουμε έτσι μια πολύ ισχυρή αεροπορική δύναμη, τη ρεχακουκαλιά της πολεμικής αεροπορίας, όπως λέμε. Και βεβαίως τα Striker, τεθωρακισμένα οχήματα τα οποία θέλουμε να μας αποδεσμεύσουν οι Αμερικανοί να τα πάρουμε με πολύ χαμηλό ή και καθόλου κόστος για να ενισχύσουν τα οχήματα αυτά των στρατό ξηράς.
9: Τώρα, η επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο έχει πολλούς συμβολισμούς. Γίνεται όμως σε μια περίοδο που οι γείτονές μας έχουν ξεκινήσει και τις παραβιάσεις. Σταύρο, είχαμε και νέες.
8: Λοιπόν, είχαμε μια μέρα με αρκετά συμβάντα στο Αιγαίο. Σύμφωνα με το ΓΕΘΑ, 9 παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου. Κάποιες από αυτές από δύο οπλισμένα τουρκικά F-16 και μάλιστα σε μια περίπτωση είχαμε και εικονική αερομαχία Λένα. Είχαμε πολλές μέρες να δούμε κάτι αντίστοιχο. Είναι ενδεικτικές οι προθέσεις της Άγκυρας εν όψη, όπως είπες, και της επίσκεψης του Μάρκο Ρούμπιο.
0: Τώρα, σε ένα άλλο θέμα, έχουμε μία πρώτη καταγραφή των κινήσεων του τουρκικού ερευνητικού πλοίου Oruç Reis. Τι καταλαβαίνουμε από την περιοχή όπου κινείται και τι ταχύτητες αναπτύσσει, θα μας πει περισσότερα ο Γιάννης Σουλιώτης.
10: Να πούμε αρχικά ότι το Oruç Reis κινείται στον θαλάσσιο άξονα που συνδέει την τουρκική παραλιακή πόλη Αναμούρ κοντά στην Μερσίνη με τα κατεχόμενα και συγκεκριμένα την περιοχή όπου βρίσκεται ο σταθμός ηλεκτροπαραγωγής Teknergy κοντά στην Κερίνια. Η συγκεκριμένη θαλάσσια περιοχή έχει δεσμευτεί με ναύτεξ από την Τουρκία μέχρι και την 25η Οκτωβρίου. Τώρα, Σύμφωνα με υπηρεσιακές αναφορές που έχουν τεθεί υπόψη μας, το Roots Race συνοδεύεται από 3 ερευνητικά σκάφη υποστήριξης. Τα στοιχεία τους βρίσκονται στη διάθεση του Sky. Η παρουσία των 3 αυτών πλοίων στην ίδια θαλάσσια περιοχή σημαίνει πρακτικά ότι το Roots Race δεν κάνει μια αυτόνομη, μεμονωμένη κίνηση, μια επίδειξη σημαίας, όπως θα μπορούσαμε να πούμε, αλλά προετοιμάζεται ή πραγματοποιεί ήδη έρευνες στην συγκεκριμένη περιοχή. Να πούμε ακόμα ότι στο ίδιο συμπέρασμα οδηγεί, όπως είπες και εσύ, η ταχύτητα του πλοίου.
9: Που δείχνει τι, Γιάννη?
10: Από 2 έως 4 κόμβους. Είναι πολύ χαμηλή η ταχύτητα, η οποία παραπέμπει είτε σε προπαρασκευαστικές ενέργειες για την πραγματοποίηση ερευνών, ή ότι ήδη έχει ξεκινήσει να πραγματοποιεί έρευνες στη συγκεκριμένη θαλάσσια περιοχή. Στο ίδιο συμπέρασμα οδηγεί και ένα ακόμα στοιχείο που προκύπτει από το λεγόμενο σύστημα αυτόματης αναγνώρισης, το γνωστό ΑΕΙΣ. Εκεί το Roots Race είναι καταχωρισμένο ως πλοίο με περιορισμένη δυνατότητα να κάνει αλλαγή πορείας και αλλαγή ταχύτητας.
9: Άρα να βρεθεί σε περιοχή ελληνικού ενδιαφέροντος μπορεί να το δούμε.
10: Πρακτικά αυτό σημαίνει για τους ειδικούς είτε ότι έχει ήδη ποντίσει καλώδια τα οποία σέρνει, είτε ήδη ότι έχει ποντίσει και σέρνει υποθαλάσσιους αισθητήρες, δηλαδή ότι έχει ξεκινήσει τις έρευνές του ήδη στην συγκεκριμένη θαλάσσια περιοχή. Κλείνοντας, το πιο ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι σύμφωνα με τις συγκεκριμένες υπηρεσιακές αναφορές υπάρχουν στοιχεία, ενδείξεις ή αν θέλεις και ανησυχίες ότι στο διάστημα 12 μέχρι και 23 Οκτωβρίου είναι πιθανό να κάνει κάποια μεταβολή στην κίνησή του και να κινηθεί δυτικότερα σε περιοχή δηλαδή ελληνικού ενδιαφέροντος. Να σου πω πάντως ότι μέχρι στιγμής το Roots Race, σύμφωνα με τις υπηρεσιακές αναφορές, δεν συνοδεύεται από μονάδες του τουρκικού πολεμικού ναυτικού.
9: Άλλα είναι σε μια συγκεκριμένη περιοχή, σε μια συγκεκριμένη περίοδο, γιατί έχουμε και το καλό ηλεκτρική διασύνδεση κάπου εδώ στα τέλη του μήνα.
10: Και υπάρχει η έντονη έγνοια, να το πω έτσι, για το διάστημα 12 με 23 Οκτωβρίου, Λένα.
0: Να επιστρέψουμε τώρα στα της επίσκεψης Ρούμπιο εδώ στη χώρα μας, στην Αθήνα. Αύριο έρχεται ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Να ακούσουμε περισσότερα για το πρόγραμμα και την ατζέντα του έκτου γύρου στρατηγικού διαλόγου μεταξύ Ελλάδος και Ηνωμένων Πολιτειών, ο Μιχάλης Ιγνατίου, πριν από λίγο στη Λένα Φλιτζάνη.
11: Ο Μάρκο Ρούμπιο είπε ξανά καλά λόγια για την Ελλάδα, εξηγώντας και τον λόγο για τον οποίο έπρεπε να πραγματοποιηθεί η επίσκεψη του στην Αθήνα. Και βεβαίως δεν είναι μόνο για τον έκτο στρατηγικό διάλογο. Ο Αμερικανός Υπουργός δήλωσε λοιπόν στους δημοσιογράφους που το συνοδεύουν ότι η Ελλάδα αποτελεί ένα πολύ σημαντικό σύμμαχο των ΗΠΑ και τόνισε ότι είναι μια χώρα όπου διατηρούμε όχι μόνο στρατιωτική παρουσία, αλλά και ισχυρούς οικονομικούς δεσμούς. Επομένως, σημείωσε. Αποτελεί μια ευκαιρία αυτό το ταξίδι, δηλαδή να μεταβούμε εκεί και να συναντηθούμε μαζί με τους Έλληνες αξιωματούχους. Ο Μάρκο Ρούμπιο θα ηγηθεί της Αμερικανικής Αντιπροσωπείας στον έκτο στρατηγικό διάλογο, με στόχο, όπως τόνισε το State Department, την ενίσχυση της συνεργασίας και των βασικών προτεραιοτήτων της Αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής. Σήμερα, Λένα, μας τόνισαν τη σημασία της αμυντικής συνεργασίας, της περιφερειακής και της ενεργειακής ασφάλειας. Θα ξεκινήσουν οι συζητήσεις με τα θέματα της ενέργειας. Θα επιβεβαιωθεί ξανά η στήριξη στον κάθετο διάδρομο που θα μεταφέρει αμερικανικό φυσικό αέριο στην καρδιά της Ευρώπης και μετά θα εστιάσουν αποκλειστικά στην άμυνα. Έχει πολύ σημασία αυτό. Αυτό μας είπαν στην ενημέρωση. Ναι. Η αμερικανική πλευρά πιστεύει ότι η Ελλάδα είναι ένας γνήσιος σύμμαχος που βοηθά στην επίλυση των προβλημάτων, δεν τα δημιουργεί δηλαδή, Λένα.
9: Είναι το πρόγραμμα, είναι η ατζέντα, είναι όμως και οι συναντήσεις που θα έχει ο Μάρκο Ρούμπιο και οι επαφές, Μιχάλη, εδώ στη χώρα μας.
11: Πολλά πολλά θα πάει στον στρατηγικό διάλογο, έτσι. Θα δει τον Υπουργό Εξωτερικό, θα δει τον Πρωθυπουργό και από εκεί και πέρα, από τη στιγμή που του είπε την ιδέα της η πρέσβηση Γκυλφόιλ, ο Μάρκο Ρούμπιο συμφώνησε, άρα θα θέλει να πάει να μιλήσει στην ΠΝΙΚΑ. Μου λένε μάλιστα ότι θα είναι μια ιστορική ομιλία, εάν βεβαίως επιτρέψει η ασφάλεια του Υπουργού να γίνει αυτή η εκδήλωση. Με τα σημερινά δεδομένα θα γίνει η ιστορική αυτή ομιλία στην ΠΝΙΚΑ. Επιθυμεί πάρα πολύ να εξηγήσει το σχέδιο του Αμερικανού Προέδρου για την Ευρώπη, το οποίο με ευθύνη του κυρίου Τραμπ όμως έχει όπως λένε παρεξηγηθεί. Θα μιλήσει φυσικά και για την Ελλάδα, σίγουρα για την Ανατολική Μεσόγειο. Πιστεύει ότι η χώρα μας είναι μια όαση σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή και θα στηρίξει ο κύριος Ρούμπιο Λένα όλα τα σχήματα που περιλαμβάνουν την Κύπρο και το Ισραήλ.
9: Με ο μια προσεκτική γλώσσα και διατύπωση, Μιχάλη, δεν περιμένουμε εκπλήξεις σε ό,τι έχει να κάνει με τη ρητορική, αλλά ένα σύνθημα θα το δώσει, φαντάζομαι, ο Μάρκο Ρούμπιο.
11: Θα το δώσει για, για αυτή τη συνεργασία που έχει η Ελλάδα με την Κύπρο και το Ισραήλ. Θα το δώσει οπωσδήποτε, διότι η Αμερική υποστηρίζει, μην το ξεχνάμε αυτό, και την ηλεκτρική διασύνδεση. Έτσι. Επίσης, να σου πω ότι ο κύριος Ρούμπιο θα συναντηθεί και το βράδυ της Τετάρτης με τον Πρωθυπουργό. Δηλαδή, θα έχει τη συνάντηση μαζί του στο Μαξίμου και μετά θα γίνει ένα ιδιωτικό δείπνο σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας, στο οποίο θα παρευρεθούν 30 περίπου αξιωματούχοι και από τις δύο πλευρές. Κλείνοντας, λένε, επανέρχομαι στο θέμα της ενέργειας. Η Αμερικανική πλευρά, εκτός του κάθετου διαδρόμου, μας είπαν ότι μας μίλησαν για τη συνεργασία της Chevron και της ExxonMobil με την Ελλάδα και μου είπαν κάτι σημαντικό. Είναι θέμα εμπιστοσύνης των δύο κολοσσών προς την Ελλάδα. Να το κρατήσουμε αυτό. Και τέλος, τα θέματα της Τουρκίας και ειδικά το Αιγαίο και η Κύπρος θα συζητηθούν στις συναντήσεις του κυρίου Ρούμπιο με τον Πρωθυπουργό και τον κύριο Γεραπετρίτη.
0: Την ίδια ώρα δυσκολεύουν τα πράγματα για την Άγκυρα για την προμήθεια μαχητικών F-35, ενώ εκφράζονται φόβοι για τα αποτελέσματα των αμερικανικών εκλογών. Θα μας πει περισσότερα ο Μανώλης Κωστίδης.
12: Πρώτα απ' όλα να πούμε για την επίσκεψη του Ρούμπιο, την παρακολουθούν πάρα πολύ στενά και μάλιστα εδώ τα σχόλια είναι ότι η Ελλάδα επιχειρεί από τη μία πλευρά να εμποδίσει την παράδοση F-35 στην Τουρκία, έτσι ερμηνεύουν, και από την άλλη πλευρά επιχειρεί με την επίσκεψη Ρούμπιο να επισπεύσει και τα F-35, τα δικά της, αλλά και τα οπλικά συστήματα που τα συνοδεύουν. Και αυτό το θεωρούν ένα ζήτημα που πρέπει να εξεταστεί. Ωστόσο, υπάρχει ένα πολύ σοβαρό ζήτημα. Οι ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ, όπου διαπιστώνουν ότι τα περιθώρια στενεύουν. Μάλιστα, σήμερα στην εφημερίδα Χουριέτ, σε πολύ μεγάλη ανάλυση, έλεγαν ότι επειδή προβλέπουν τη μεγάλη ήττα του Τραμπ στις ΗΠΑ, στην περίπτωση αυτή, αν οι Δημοκρατικοί ελέγχουν το Κογκρέσο, τότε θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να περάσει το ζήτημα των F-35 και το ζήτημα της άσκησης των κυρώσεων Κάσα προς την Τουρκία, αναφέρουν χαρακτηριστικά. Άρα, η ξεκάθαρη στήριξη του Ρούμπιο, των ΗΠΑ, με την επίσκεψη στην Αθήνα, όπου έρχονται και οι εκλογές, και μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει κάτι με τα F-35, και με τον Τραμπ να λέει γενικόλογα για τις σχέσεις του με τον Τούρκο πρόεδρο, αλλά τίποτα για τα F-35, διαπιστώνουν τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα για την Τουρκία στην παρούσα φάση. Από εκεί πέρα, για το καλώδιο και τις υπόλοιπες σχέσεις, θα δούμε κάποια μηνύματα που θα έρθουν μετά τη συνάντηση που θα έχει ο Ρούμπιο στην Αθήνα.
9: Στην Αθήνα θα είναι ο Ρούμπιο, ωστόσο και από την Τουρκία κάνουν κινήσεις στο μουσουλμανικό ΝΑΤΟ. Εκεί θα βρεθούν οι υπουργοί εξωτερικών, Μανώλη.
12: Ακριβώς ξεκίνησαν ήδη οι συναντήσεις του Χακάν Φιντάν, του Υπουργού Εξωτερικών της Τουρκίας, συνοδευόμενος με τον Υπουργό Άμυνας και τον Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου της Τουρκίας, με τους ομολόγους τους της Σαουδικής Αραβίας και του Πακιστάν στη Μέκα. Είναι μια γρήγορη συνάντηση. Ήδη στο Ρόιτερς έγραφαν ότι υπάρχουν συζητήσεις στο Πακιστάν να στείλει στρατεύματα στη Σαουδική Αραβία και τώρα αναρωτιούνται στην Τουρκία, κυρίως η αντιπολίτευση, και αν η Τουρκία θα κάνει κάτι τέτοιο. Μέχρι στιγμής το κείμενο της συμφωνίας που είχαν για τη Μέκα, για τη συμφωνία της Μέκας, δεν έχει έρθει στο κοινοβούλιο προσκύρωση και κανένας δεν ξέρει το περιεχόμενό του. Άρα αναρωτιούνται, θα στείλουμε στρατεύματα, λένε. Αν δεχθεί και άλλη επίθεση στη Σαουδική Αραβία, η Τουρκία θα εμπλακεί στο πόλεμο με τους Χούθη, με κάποιους άλλους. Είναι πολλά τα ερωτήματα. Από εκεί πέρα.
9: Πάντως, αν είχαν σκοπό, Μανώλη, έχουν καθυστερήσει ο λεγοντή, έχουν οι μάχες μένονται στην περιοχή εκεί.
12: Ο Φιντάν έχει πει ότι επειδή είναι νωρίς, δηλαδή τώρα έχει ιδρυθεί αυτή η συμφωνία, ουσιαστικά η σύνοδος, θέλει το χρόνο της, το ΝΑΤΟ καθυστερεί, δεν θα καθυστερήσουμε εμείς. Είναι και μια άποψη και αυτή.
0: Αλλάζουμε εντελώς θέμα τώρα, κυρίες και κύριοι. Από καρδιωτική είναι η εικόνα στην Κρήτη, από όπου πέρασε η κακοκαιρία που άφησε πίσω τις καταστροφές και πολύ πόνο σε όσους είδαν το βιός τους να χάνεται μέσα στη λάσπη. Δρόμοι κόπηκαν στα δύο, η θάλασσα βγήκε στη στεριά και η λάσπη κατάπιε καλλιέργειες, περιουσίες και ζωικό κεφάλαιο. Για την αποτίμηση των ζημιών, σήμερα μετέβη στο νησί κυβερνητικό κλιμάκιο. Η αγωνία κορυφώνεται και για τους 8 εγκλωβισμένους στο φαράγγι της Αμαριάς που δεν κινδυνεύουν αλλά έχουν προμήθειες μέχρι την Τετάρτη. Να ακούσουμε ρεπορτάζ που επιμελήθηκε η Μαρία Δουρουδή.
13: Αυτή είναι η κατάσταση. Έτσι είναι 5 με 6.000 στρέμματα στον κάμπο.
14: Χώρια το έχει πέφτει.
1: Η επόμενη μέρα για τους αγρότες στο αεροπέδιο του Λασιθίου είναι δραματική. Χιλιάδες στρέμματα καλλιεργειών έχουν θαυτεί κάτω από τόνους νερού και λάσπης.
15: Τρίτη μέρα μετά τις βροχές και ολόκληρος ο κάμπος στο αεροπέδιο του Λασιθίου παραμένει καλυμμένος από νερό. Αυτό που ζητούν οι αγρότες είναι αποζημίωση στο 100% της παραγωγής τους.
16: Μεγάλοι καλλιεργητές ειδικά χρωστούν πολλά λεφτά σε γεωπόνους. Χρωστούν σε βενζινάδες, χρωστούν σε νερά, ρεύματα, τα οποία δεν μπορούμε να τα απεξέλθουμε.
1: Μέσα στα πλημμυρισμένα χωράφια του οροπεδίου, εκεί που ακόμα σήμερα οι καλλιέργειες παραμένουν βυθισμένες στο νερό, βρέθηκε κυβερνητικό κλιμάκιο που επισκέφτηκε την περιοχή για να διαπιστώσει από κοντά το μέγεθος της καταστροφής.
17: Οι ζημιές είναι τεράστιες, οφείλουμε να σταθούμε δίπλα, να τους στηρίξουμε.
18: Εμείς αυτό που ζητήσαμε ήταν η άμεση αποζημίωση των παραγωγών, διότι δεν υπάρχει άλλα, δεν έχουμε κανένα περιθώριο στο 100% της πραγματικής παραγωγής.
1: Η αυτοψία στα πλημμυρισμένα χωράφια ακολούθησε τη συνάντηση και την ενημέρωση που πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο με τους εκπροσώπους των παραγωγών να θέτουν ως βασικό αίτημα την άμεση και πλήρη αποζημίωση των ζημιών.
19: Δραματική είναι η κατάσταση. Με φοιτητές, έτσι. Με φοιτητές, με χρέος στους γιοπόνους, με χρέος σε όλα.
1: Οι παραγωγοί περιέγραψαν μια εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση.
20: Εδώ είναι μικρός κλήρος, δεν υπάρχουν εγχειαστήρια για τις καλλιέργειες όλες αυτές. Καλλιεργούμε μεγάλες εκτάσεις, τροφοδοτούμε ολόκληρη την Κρήτη και μεγάλο μέρος της χώρας.
21: Εγώ είμαι ξένος, δουλεύω μεροκάματα, αλλά τώρα πού θα βγει το μεροκάματο.
22: Πάμε από 250 στρέμματα. Πατάτες, ντομάτες, πιπερές. Δεν έχει σωθεί τίποτα. Τίποτα. Όλες στο νερό μέσα.
1: Η επόμενη μέρα της φοδρής κακοκαιρίας βρίσκει την Κρήτη αντιμέτωπη με εκτεταμένες καταστροφές.
23: Πρέπει λοιπόν μέσα από έναν ολοκληρωμένο σχεδιασμό να δούμε την άμεση αποκατάσταση όλων αυτών των έργων που χρειάζονται.
24: Προφανώς η προτεραιότητά μας είναι να δούμε πώς μπορούμε να βοηθήσουμε άμεσα τους παραγωγούς οι οποίοι έχουν καταστραφεί να σταθούν στα πόδια τους.
25: Τώρα θα δούμε κι εμείς η πολιτεία.
5: Ερμής 91,8 στα FM.
25: Σε μια βάση ζωής και θανάτου.
1: Υπολογίζεται ότι 5.000 στρέμματα πατάτες και 3.000 στρέμματα κυπευτικών καταστράφηκαν ολοσχερώς από την πλημμύρα, ενώ τα νερά κάλυψαν πάνω από το μισό του κάμπου.
0: Στο οικονομικό πεδίο τώρα, στη Βουλή κατατέθηκε σήμερα το προσχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού για το 2027 σε ένα περιβάλλον αυξημένης αβεβαιότητας λόγω της ενεργειακής κρίσης και των ισχυρών πληθωριστικών πιέσεων. Παρά τις αναταράξεις, το οικονομικό επιτελείο κρατάει ένα μαξιλάρι 200 εκατομμυρίων ευρώ για επιπλέον επιδοτήσεις, ενώ υπάρχει ο αστερίσκος του πληθωρισμού για το ενδεχόμενο τρίτης αναθεώρησης προς τα πάνω. Πάμε να ακούσουμε με το αναλυτικό ρεπορτάζ του Χρυσόστομου Τσούφη.
26: Παρά το δυσμενές διεθνές περιβάλλον, η ελληνική οικονομία για 7η διαδοχική χρονιά θα αναπτυχθεί πολύ ταχύτερα από την Ευρωζώνη και θα σημειώσει τη μεγαλύτερη μείωση του χρέους στην Ευρώπη. Το πρωτογενές πλεόνασμα θα ξεπεράσει εκ νέου το 3%. Το προσχέδιο του προϋπολογισμού προβλέπει δεύτερη αναθεώρηση προς τα πάνω του πληθωρισμού στο 3,8% για φέτος και επιβράδυνσή του στο 2,6% το 2027 και η κυβέρνηση κρατά εφεδρίες.
27: Ο πληθωρισμός παραμένει μία από τις πιο αστάθμητες μεταβλητές, καθώς επηρεάζεται άμεσα από τις διεθνείς τιμές της ενέργειας. Σε κάθε περίπτωση όμως το 2027 αναμένεται να αποκλιμακωθεί.
28: Έχει προβλεφθεί ποσό ύψους 200 εκατομμυρίων ευρώ επιπλέον προκειμένου να αντιμετωπιστούν ενδεχόμενες ανάγκες για επιδότηση του ενεργειακού κόστους τους πρώτους μήνες του έτους.
26: Ο προϋπολογισμός ενσωματώνει 600 εκατομμύρια ευρώ νέων μέτρων στήριξης για το 2026, με κύριο την αύξηση του επιδόματος συνταξιούχων και τη διεύρυνση των δικαιούχων, την ώρα που από την αρχή του πολέμου στον κόλπο έχουν ήδη διατεθεί 670 εκατομμύρια ευρώ. Επιπλέον 2,27 δισεκατομμύρια είναι τα νέα μέτρα για το 2027, έτσι όπως τα εξήγηλε ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Μεταξύ άλλων, μείωση τεκμηρίων ελευθέρων επαγγελματιών, μείωση φόρων αγροτών και μείωση ασφαλιστικών εισφορών, αυξήσεις σε δημόσιους υπαλλήλους και το επίδομα Χριστουγέννων στο δημόσιο. Επιπλέον 5 δισεκατομμύρια ευρώ μέτρων, όπως η αύξηση των συντάξεων και η επιστροφή ενοικίου, έχουν ήδη ψηφιστεί, ανεβάζοντας τον πύχη των μόνιμων παρεμβάσεων για το 2027 στα 7,28 δισεκατομμύρια ευρώ.
0: Για πέμπτη ημέρα οι μηχανότρατες δεν βγήκαν στα ανοιχτά, με τους ψαράδες να επιμένουν ότι δεν αντέχουν το ακριβό ναυτιλιακό πετρέλαιο και να προειδοποιούν με κλιμάκωση των κινητοποιήσεων. Το κόστος με τα πολεμικά έχει αυξηθεί κατά 900 ευρώ ημερησίως και ζητούν ενίσχυση και αποζημιώσεις. Οι κινητοποιήσεις κλείνουν την ηχθιόσκαλα στο Κερατσίνι και η αγορά μένει χωρίς ψάρια, ενώ αντίστοιχη είναι η εικόνα και στη Θεσσαλονίκη. Ρεπορτάζ της Μέρης Τούμπα.
2: Για πέμπτη μέρα οι μηχανότρατες των ψαράδων δεν βγήκαν στα νυχτά.
3: Όλες οι μηχανότρατες ξεκίνησαν από νωρίς το πρωί από την ηχθιόσκαλα Κερατσινίου με κατεύθυνση το Υπουργείο Ναυτιλίας, όπου εκεί έδεσαν στο λιμάνι διεκδικώντας τα δικαιώματά τους. Όπως αναφέρουν, δεν αντέχουν άλλο ακριβό ναυτιλιακό πετρέλαιο.
2: Μία μηχανότρατα καταναλώνει 1.000 με 1.500 λίτρα καυσίμου την ημέρα. Πριν τον πόλεμο, το κόστος για 1.000 λίτρα ήταν 500 με 600 ευρώ. Πλέον έχει υπερδιπλασιαστεί στα 1.300 με 1.400 ευρώ. Κάτι που μεταφράζεται σε 800 με 900 ευρώ επιπλέον κόστος ανά ημέρα.
4: Ήταν γύρω στα 10 με 12.000 και τώρα ξεπερνάμε τις 20.000 μηνιαίως.
6: Μοιραία πλέον δεν μπορούμε να βγούμε για δουλειά.
2: Σκάφη μέσης αλιείας, μηχανότρατες και γρηγροί προσεγγίζουν την πύλη Ε1 στο λιμάνι του Πειραιά και ζητούν συνάντηση με την ηγεσία του Υπουργείου Ναυτιλίας. Οι επαγγελματίες ζητούν ανάλογη αντιμετώπιση με τους συναδέλφους τους στην υπόλοιπη Ευρώπη.
7: Όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν αποζημιωθεί από το 100% της ανόδου μέχρι και 70%. Η Ελλάδα ακόμα δεν έχει δώσει ούτε ένα σέντς.
2: Σε αναβρασμό και η αλή στην ηχθιόσκαλα της νέας Μηχανιώνας.
8: Κατόπιν συμφωνίες που είχαμε και με τους εμπόρους, οι οποίοι είναι στο πλευρό μας προ τιμή τους, όμως ένα-δυο από αυτούς αθετήσανε το λόγο τους και φέρανε τουρκικά ψάρια, ενώ όλη η αλληλεία είναι σταματημένη στην Ελλάδα.
2: Και αφού τα αλλιευτικά παραμένουν δεμένα, δεν υπάρχουν ψάρια στην αγορά.
9: Η απόφαση των αλλιέων να αποκλείσουν την ηχθιόσκαλα μεταφράζεται άμεσα και στην αγορά. Καθώς όπως μπορείτε να δείτε, οι πάγκοι στην αγορά καπάνη είναι άδεια από ψάρια.
10: Τα λεφτά μας είναι λίγα, τα πορτοφόλια στεγνώσανε.
2: Οι αλλιείς δηλώνουν έτοιμοι να κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους.
0: Την ανάγκη τήρησης της δημοσιονομικής ισορροπίας προτάσει ο Πρωθυπουργός, που δέχεται άγριο pressing για την ακρίβεια στα καύσιμα από την αντιπολίτευση. «Κρατάτε τα πλεονάσματα για να εξαγοράζετε ψήφους», λέει ο Αλέξης Τσίπρας. «Επιστρέφουμε έσοδα που δεν προκύπτουν από φόρους», απαντά το Μαξίμου, και η κόντρα συνεχίζεται. Να ακούσουμε ρεπορτάζ του Γιώργου Παπακοσταντίνου.
11: Με το ενεργειακό κόστος να ανεβάζει και το πολιτικό θερμόμετρο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης στέλνει διπλό μήνυμα λίγες μέρες πριν από τη σύνοδο κορυφής. Στις αγορές δείχνει την κόκκινη γραμμή της κυβέρνησης στη δημοσιονομική πειθαρχία. Και στις Βρυξέλλες την ανάγκη να σπάσει το ταβάνι των δαπανών ώστε να αξιοποιηθούν για μέτρα στήριξης τα πρόσθετα έσοδα από τον ΦΠΑ.
29: Και όπως έχω πει πολλές φορές, σε καμία περίπτωση η χώρα μας δεν θα έθετε σε κίνδυνο την πολύ μεγάλη κατάκτηση της αποκατάστασης της εμπιστοσύνης των αγορών προς την βούληση της κυβέρνησης να μείνει σταθερή στο δρόμο της δημοσιονομικής ισορροπίας. Αυτό είναι μη διαπραγματεύσιμο για τη χώρα μας.
11: Το αίτημα της Αθήνας που ολοκληρώνει και το σχέδιο στήριξης των αλλιέων είναι τα επιπλέον έσοδα που θα προκύψουν αποκλειστικά από την ενεργειακή ακρίβεια να μην εγκλωβίζονται στους ευρωπαϊκούς δημοσιονομικούς περιορισμούς.
29: Ζήτησα να διατυπωθεί μια άμεση και τολμηρή ευρωπαϊκή απάντηση. Πιστεύω ότι αν η πρότασή μου εισακουστεί, θα αντιμετωπίσουμε ένα κοινό πρόβλημα με μια κοινή και έγκαιρη αντίδραση.
11: Το ΠΑΣΟΚ επιμένει ότι δημοσιονομικός χώρος υπάρχει ήδη.
30: Όταν έχω υπερέσοδα τα οποία δεν είναι προβλεπόμενα, ναι, έχω την δυνατότητα.
11: Στο κόκκινο και η μάχη για τα πλεονάσματα στην οποία μπήκε ο Αλέξης Τσίπρας.
31: Είναι μια σκεμμένη κακή εκτέλεση του προϋπολογισμού προκειμένου τον Απρίλιο
12: η κυβέρνηση να μπορεί να δίνει κάποια χρήματα εν είδη φιλοδορήματος.
13: Είναι φιλοδόρημα το να έχει ένας μισθωτός του ιδιωτικού τομέα, ένας δημόσιος υπάλληλος, το μισό φόρο εισοδήματος στην πραγματικότητα.
11: Τα κόμματα διαμαρτύρονται για την οικονομική πολιτική της κυβέρνησης.
26: Κανένα στοχευμένο και προσωρινό μέτρο δεν πρόκειται να αποτελέσει ανάγχωμα απέναντι στην ακρίβεια, όσο παραμένουν άθικτες οι αιτίες που την τροφοδοτούν.
14: Εάν δεν διαγραφούν οι προσαυξήσεις και οι τοκογλυφικοί τόκοι, τότε για ακόμη μια φορά και αυτό το μέτρο που είναι ημίμετρο και ασπιρίνη στη Άγκρανα θα αποτύχει.
15: Εμείς έχουμε πει από την αρχή να μπει πλαφόν σε κάθε στάδιο της εφοδιαστικής αλυσίδας στα καύσιμα.
11: Πίεση πάντως ασκείται και από το εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας, με τον Στέλιο Πέτσα να ζητά πιο γενναία παρέμβαση στους φόρους.
16: Μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, λοιπόν, γενναία, όχι ψηλολόγια. Επιδότηση εκεί που δεν είναι αρκετή η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, όπως το ντίζελ κίνησης.
11: Την ίδια στιγμή στη Βουλή πραγματοποιήθηκε η ορκομοσία της τελευταίας συνόδου πριν από τις εκλογές. Δεν πέρασε απαρατήρητο το γεγονός πως ο βουλευτής Πιερίας της Νέας Δημοκρατίας, Σπύρος Κουλκουδίνας, λίγες ημέρες μετά το αν δεν έχεις 10 ευρώ για βενζίνη πάρε τα μέσα, εξελέγει γραμματέας με 194 ψήφους, λιγότερες από τους συναδέλφους του που έλαβαν πάνω από 220.
0: Εκτός συνόρων, πρόωρες εκλογές στις 29 Νοεμβρίου ανακοίνωσε ο Πέδρο Σάντσεφ στην Ισπανία, ένας από τους μακροβιότερους Ευρωπαίους πρωθυπουργούς που αψήφισε τον Τραμπ δημοσίως για τον πόλεμο στο Ιράν και ένας ηγέτης της αριστερής συμμαχίας και τακτικιστής που ποντάρει τώρα ότι θα καβαλήσει το κύμα οργής της στεγαστικής κρίσης. Την ίδια ώρα εκτός ελέγχου παραμένει η κατάσταση στη Γαλλία με τις μαθητικές κινητοποιήσεις να συνεχίζονται και με έναν 15χρονο να ακροτηριάζεται. Πάμε να ακούσουμε την ανάλυση Κωνσταντίνος Φίλης πριν από λίγο στη Λένα Φλιτζάνη.
17: Είναι, Λένα, ένα υποχρεωτικό ρίσκο και όχι ένα λελογισμένο ρίσκο, υπό την έννοια ότι αναγκάστηκε να πάρει αυτή την απόφαση. Έχει αποδειχθεί πολύ ικανός να επιβιώνει πολιτικά ο Σάντσες. Είναι χαρακτηριστικό να το πούμε αυτό για τους τηλεθεατές μας ότι από το 2023 η κυβέρνηση μειοψηφίας του δεν.
18: Παρ' όλα αυτά, η ισπανική οικονομία βρίσκεται σε καλή κατάσταση, η αλήθεια είναι. Όμως το πρόβλημα εδώ είναι ότι με βάση τις μετρήσεις, στις οποίες αναφέρθηκε και το ρεπορτάζ προηγουμένως, η Ισπανία πηγαίνει σε εκλογές με το κόμμα το κεντροδεξιό και το ακροδεξιό μαζί να βρίσκονται περίπου στο 50%. Το μεγάλο πρόβλημα λοιπόν για τον Σάντσες είναι ακριβώς αυτό, ότι δηλαδή έχει κατακριμιστεί και κατακαιρματιστεί η αριστερά, οι σύμμαχοί του, σε αυτούς τους οποίους θα πρέπει να προσφύγει για να μπορέσει να σχηματίσει κυβέρνηση. Να. Επομένως, το πιθανότερο σενάριο, όσο έχει η κατάσταση αυτή τη στιγμή, είναι να μην καταφέρει να επανεκλεγεί. Προσδοκά πιθανόν ότι δεν θα βρουν οι κεντροδεξοί με τους ακροδεξιούς και έτσι δεν θα καταφέρουν να σχηματίσουν εκ νέου κυβέρνηση. Όμως, να πούμε ότι το ακροδεξιό κόμμα αυτή τη στιγμή βρίσκεται περίπου 6% πάνω σε σχέση με τις τελευταίες εκλογές, οι οποίες
1: μπορεί και να περίπου 12%. Αποφασίσει. Τώρα, κλείνοντας, Κωνσταντίνε, η περίπτωση Σάντσεφ είναι και ένα τεστ της ευρωπαϊκής αριστεράς κόντρα στα κόμματα του λαϊκισμού που έχουν αναδειχθεί στην Ευρώπη σε μια πολύ κρίσιμη χρονιά.
17: Σωστά, και ο Σάντσες είναι και πρόεδρος σοσιαλιστικής διεθνούς, για όποια αξία αυτό έχει. Να πούμε εδώ, Λένα, ότι και στην Ιταλία η κεντροδεξιά μαζί με την άκρα δεξιά ενισχύονται. Βέβαια, η κεντροαριστερά στην Ιταλία παραμένει επίσης ενισχυμένη. Στην Πολωνία έχουμε μια ενισχυμένη κεντροαριστερά, αλλά πολύ μεγάλη ενδυνάμωση των κεντροδεξιών, κυρίως των ακροδεξιών κομμάτων. Και βέβαια στη Γαλλία, αν αυτή τη στιγμή διεξάγονταν εκλογές, ας πούμε την ερχόμενη Κυριακή, η νίκη της Λεπέν, τουλάχιστον στον πρώτο γύρο, θα ήταν θεαματική. Επομένως, ο Σάντσες φαίνεται να είναι ένα από τα τελευταία προπύργια των κεντροαριστερών. Να δούμε, βέβαια, θα γίνει σε εκλογές στην Ιταλία και στην Πολωνία, αλλά στην Γαλλία νομίζω ότι το αποτέλεσμα είναι περίπου προδιαγεγραμμένο.
0: Στην αθλητική επικαιρότητα, με εντατικούς ρυθμούς συνεχίζονται οι εργασίες για την κατασκευή του γηπέδου του Παναθηναϊκού στο Βοτανικό. Ο Δήμαρχος Αθηναίων, ο Χάρης Δούκας, προχώρησε σε επιθεώρηση για τη διπλή ανάπλαση. Πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε.
19: Τελευταία φάση στους 4 πυλώνες του γηπέδου. Μόλις ολοκληρωθεί και αυτή, τότε πλέον μπορεί να μπει από πάνω το στέγαστρο. Στην ανατολική και στη δυτική πλευρά έχουν μπει στις περισσότερες θέσεις οι κερκίδες. Είμαστε στην τελευταία φάση στους 4 πυλώνες του γηπέδου. Μόλις ολοκληρωθεί και αυτή, τότε πλέον μπορεί να μπει από πάνω το στέγαστρο. Στην ανατολική και στη δυτική πλευρά έχουν μπει στις περισσότερες θέσεις οι κερκίδες. Είμαστε στην τελευταία φάση στους 4 πυλώνες του γηπέδου. Μόλις ολοκληρωθεί και αυτή, τότε πλέον μπορεί να μπει από πάνω.
20: Πάμε επόμενη γράμμη.
21: Ναι.
3: Εγώ είμαι.
4: Ναι.
3: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
4: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
3: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
4: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
3: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
4: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το μαγκαζίνο μας ολοκληρώθηκε. Στο μικρόφωνο μαζί σας ήταν ο Νίκος Ανδρίτσος. Μπορείτε να το ακούσετε και ως podcast στο sky.gr και στο Spotify. Μείνετε συντονισμένοι εδώ. Ακολουθεί σύντομο διάλειμμα, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά κοντά σας ο Δημήτρης Γιατζόγλου. Από εμένα, καλό βράδυ σε όλες και σε όλους.
20: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα, άνοιξε το box-up. Παρήγγειλε κοντοσούλη.

0: Η ώρα στον Ερμή είναι 9. Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια, είναι δικαίωμα. Στην ECOMAT γνωρίζουμε τη σημασία του τέλειου ύπνου.
1: Ανακαλύψτε τα βραβευμένα στρώματα της ECOMAT που εξασφαλίζουν την τέλεια ανατομική στήριξη ώστε να ξυπνάτε πραγματικά ανανεωμένοι.
0: Με την ECOMAT δεν αλλάζει στρώμα, αλλάζει ζωή.
1: Βρες τα όλα στο ecomat.gr ή στα καταστήματά μας. Για τη Ζάκυνθο στο Γαϊτάνι. ECOMAT. Το καλύτερο μέρος του κόσμου για ύπνο.
2: Η οικολογική γεωργική Βάρτζελης Παναγιώτης είναι δίπλα σας από το 2001 με σεβασμό στον αγρότη, το κτηνοτρόφο και το μελισσοκόμο. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας, προσφέρει όλα όσα χρειάζεστε για να αναπτύξετε τις καλλιέργειές σας και να φροντίσετε τα ζώα σας. Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε βιολογικά φυτοπροστατευτικά, λιπάσματα, πιστοποιημένα φυτοφάρμακα, ζωοτροφές, σπόρους, φυτά, εργαλεία και μελισσοκομικά είδη. Με υπεύθυνη υποστήριξη για υπαίθριες και θερμοκηπιακές καλλιέργειες και πάντα με προσιτές τιμές. Από τον πρώτο σπόρο μέχρι το τελευταίο εργαλείο, η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας. Οικολογική γεωργική Βάρτζελης Παναγιώτης. Στην Αγία Ελένη, Σαρακινάδο. Τηλέφωνο 26 95 0 24 231.
3: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Ποιότητα σου δίνει την απόλυτη απόλαυση. Κεφαλινός Coffee Station. Σε συνεργασία με την Hand Pickers, την ποιοτικότερη εταιρεία speciality coffee στην Ελλάδα, σας προσφέρουμε φρέσκους, εκλεκτούς καφέδες με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, χωρίς πρόσθετα και αρώματα. Κεφαλινός Coffee Station. Φρεσκοψημένες φωλιάτες, σάντουιτς και μπαγκέτες με συνδυασμό υλικών. Κεφαλινός Coffee Station στο Καλαμάκι. Στο χέρι με takeaway ή στο 26950-22888 και WhatsApp 6984-190-500. Σύντομα και online παραγγελία. Κεφαλινός Coffee Station. Απόλαυση όλη μέρα.
1: Βιτία μεταφοράς λιμάτων, Σιδηροκαστρίτης Αλέξανδρος. Διαθέτουμε ιδιόκτητα βιτία μεταφοράς λιμάτων με ασφάλεια 24 ώρες το 24ωρο. Τα τελευταία τεχνολογίας καινοτόμα βιτία μας, χαμηλών εκπομπών μεθανίου και φόρτωσης χωρίς κινητήρα είναι κατάλληλα για ιδιαίτερες περιπτώσεις απόλυτης ησυχίας. Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη 10 χρόνια τώρα και ανταποδίδουμε μεγαλώνοντας τη χωρητικότητα των βιτίων μας, κρατώντας τις ίδιες χαμηλές τιμές. Σήμα μας, το πράσινο ελεφαντάκι. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στα τηλέφωνα 697-3245-15 και 2695-055-137.
2: Ερμής 91,8 στα FM.

0: κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους.
1: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
0: Κάθε αγώνας έχει τη δική του ιστορία. Κάθε γκολ τον δικό του πρωταγωνιστή. Κάθε μεγάλη αθλητική είδηση έχει τη δική της φωνή. El Clásico με τον Δημήτρη Πέτα. Καθημερινά στον Ερμή 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Η καρδιά του ζακυνθινού αθλητισμού χτυπά εδώ.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Εμείς 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 9:30.
2: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

σου. Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Κάθε αγώνας έχει τη δική του ιστορία. Κάθε γκολ τον δικό του πρωταγωνιστή. Κάθε μεγάλη αθλητική είδηση έχει τη δική της φωνή. El Clásico με τον Δημήτρη Πέτα. Καθημερινά στον Ερμή 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Η καρδιά του ζακυνθινού αθλητισμού χτυπά εδώ.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Εμείς 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 10:30.
2: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

κάτι θέλεις να σου πω. Μη με πιέζεις, δεν μπορώ. Ξέρεις τα πάντα,

σου βρω. Υπόπτες λέξεις μη μου λες. Κάτι θα γίνει και θα κλαις. Ξέρω τον νόμο της σιωπής.

Θα δυναμώσω την πλοκή. Φαίνεται αυτό να σ' αδικεί. Όμως συμβαίνουνε πολλά.

0: Κάθε αγώνας έχει τη δική του ιστορία. Κάθε γκολ τον δικό του πρωταγωνιστή. Κάθε μεγάλη αθλητική είδηση έχει τη δική της φωνή. El Clásico με τον Δημήτρη Πέτα. Καθημερινά στον Ερμή 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Η καρδιά του ζακυνθινού αθλητισμού χτυπά εδώ.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

στα ανήλικα παιδιά της. Κι αν λείπει τ' άλλο σου μισό, μισός μένεις κι εσύ. Μα όταν μαζί σου περπατώ στα έρημα στενά της, στο πέλαγος της μοναξιάς μου γίνεσαι νησί.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 11:30.
2: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
0: Ερμής 91,8 στα FM.
3: Η ευχή και η προσευχή.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 12:30.
1: Το φέρι μπιζού. Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 1:30.
1: Το φέρι μπιζού. Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: 101,8 FM. Ώρα για καλή μουσική.
1: Η ώρα στον Ερμή είναι 2.
0: Ερμής 91,8 FM. Ώρα για μουσικές του κόσμου. Ερμής 91,8 στα FM.

0: 91,8. Η ώρα είναι 2:30.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

Bossa Nova. But it is not really a Bossa Nova. Because